Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

them is painless. I've somehow always known

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

things he wants from you, but just sort of seeing 100

your favorite drunk, good for one more laugh.

sequel.

Να, αρχίσαμε. Καλημέρα λένε το πρωί, λέει. Γιατί τώρα τι είναι, μεσημέρι είναι. Εσύ Δημήτρη. Μεσημέριασε και δεν το ξέρω, δηλαδή. Όχι, ερωτώ. Μεσημέριασε και δεν το ξέρω. Το πρωί λένε καλημέρα. Το πρωί ξεκινά τις 5 η ώρα. Λες καλημέρα. Ας μου μπορείς και από τις 12 η ώρα το βράδυ να πεις καλημέρα πλέον. Και μέχρι τις 12 η ώρα, 12 παρά 1, λες καλημέρα. Μετά αρχίζω καλησπέρα. Τι κακό είπα ο άνθρωπος. Τι κακό είπα. Περιφερειακό μην πας. Έχει δραγκάρισμα, μην μπαίνεις περιφερειακό τώρα. Αυτός που μπήκε, άστο, κάκι. Σε κάτσε εκεί, στα αυγά σου.

Και πάμε τάκα-τάκα που λέγε ο Παναγιώτης, βέβαια. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τάκα-τάκα. Θα πω λέει κάτι τάκα-τάκα. Πάμε λοιπόν να δούμε τάτου και ρου. Ωραία. Είχαμε πει και χθες ότι από σήμερα αναμένεται μία ελάχιστη πτώση της θερμοκρασίας και μία δροσούλα, καθότι οι άνεμοι το βραδάκι σήμερα θα ανέβουν σε Μποφόρ, από εκεί που ήταν στα 2 θα πάνε στα 4. Αν και σήμερα το μεσημέρι επίσης θα υπάρχουν 4 Μποφόρ, δηλαδή λες κάτι γίνεται, κάτι νιώθω. Έτσι με 29 βαθμούς παρακαλώ η θερμοκρασία και ελάχιστη υγρασία στο 21%. Η άνεμη βορειοδυτική είπα στα 4 Μποφόρ. Έτσι, 27 βαθμούς θα έχει το βράδυ η πόλη, μια χαρά. Αύριο Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής αναμένονται ασθενείς βροχές, επομένως κάτι πάει να γίνει. Τώρα θα μου πεις για αυτούς που είναι ήδη στις διακοπές, δεν ξέρω πόσο θα τους ενοχλήσει ή όχι. Έτσι λοιπόν σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2026, προφήτου η Εζεκίηλ, ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης. Αυτά λοιπόν, έτσι τα καθιερωμένα μας. Ναι, ναι, άιντε να συνεχίσουμε βρε. Άιντε βρε, μήνυμα βρε.

Μανώλης λέει, άρχισε ο πόλεμος μεταξύ, λέει, πράσινο και Βενετών. Α, Βενέτων. Η πράσινη δηλαδή με τους κόκκινους, μαλώνουν τώρα. Α. Αλλά και μέχρι να εισηγιάσουμε από το Μουντιάλ, έτσι ακόμα στον απόϊχό του βρισκόμαστε, αρχίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αλλά αφού δεν ενδιαφέρει τους ποδοσφαιριστές, να ενδιαφέρει εμάς, εμένα. Αλλά εμένα η ζωή μου δίδαξε μέχρι σήμερα ότι τα σπασμένα πληρώνονται.

Πολλές διοργανώσεις, πολλές υποχρεώσεις, κάτι πρέπει να συμβεί εδώ πέρα, να γυρίσουμε πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αντώνη μου, δεν ξέρω αν με κατάλαβε.

Ρε εσύ άρχον, καλημέρα καταρχάς, τι να το που στέλνετε. Αυτό δεν τρώγεται παλικάρι. Άμα φρελάνεις μία με κοιμά, μία με κοιμά για από πίσω δυο κομμάτια έτσι με κρέμα να γλυκάθουμε ο λίγο βρε με πόλκι κανέλα και ζαχαρίτσα. Εν τω μεταξύ έχω προλάβει Δοδόνη εκεί στην Εγνατία στάση Βαλαόρη του, έτσι, καθότι και είμαι εκεί πάλιος, που ήταν τα δυο λεβεντόπαιδα εκεί, δυο παππούδες. Τι πήγα και θυμήθηκα τώρα. Που σε ρωτούσα, θέλεις κρυσταλλική ζάχαρη ή άχνη. Το θυμάται κανένας. Σιγά μην το θυμόσαστε.

Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, αναμένομαι και τον Βασίλη τον Δουλειόπουλο στην πόλη. Αν και μένουν επίσης τα επίσημα, οι επίσημες διεργασίες, δηλαδή η απελευθέρωση του Βασίλη από τον Παναϊκό και η υπογραφή του στον Άρη.

Και μια που το έδειξε και ο φίλος ο Δημήτρης, ας βάλουμε και λίγο Amy. Σαν σήμερα, λέει, πέθανε αυτή η απίστευτη καλλιτέχνη. Τι παθαίνει κανείς.

Και πόσο δύσκολο είναι λοιπόν κανείς να μπορεί να διαχειριστεί μια τεράστια επιτυχία συνάμα με όλα τα υπόλοιπα που τους συντροφεύουν. Δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί φυσικά και δεν ένιωσα τέτοια επιτυχία που είχε η Winehouse. Αντίστοιχη δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, με πάνω κάτω θα μπορούσα να κατανοήσω τι εστί αγοραφοβία. Δηλαδή το να μην μπορείς, να μην έχεις τη δυνατότητα να αντικρίσεις

Είπαμε να μένουμε Βασίλη τον Γιώμουλο. Αφού ξεκαθαρίσει και το τοπίο με τον Παναθηναϊκό και η Ελευθέρα σου. Η αποδέσμευσή του, αν το θέλει. Γιατί ο Άρης πλήρωσε τον buyout. Από την άλλη πλευρά, χθες το απόγευμα είχαμε ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, η οποία αποδεσμεύτηκε από την Betsson ως χορηγό στο όνομα της ομάδας, δηλαδή δεν αποκαλείται πλέον η ομάδα Άρης Betsson, αλλά και το Άρης BC, Basket Club. Τώρα, τα φαινόμενα λένε, μάλλον οι φήμες λένε ότι ίσως, λέω, ίσως μπορεί να υπάρξει νέος χορηγός, αλλά από την άλλη πλευρά. Για μένα, έτσι, για μένα δεν είναι και πάρα πολύ όμορφο να αποκαλείται η ομάδα με άλλο όνομα.

0: Άντε να βάλω και ένα τραγουδάκι για τα κορίτσια.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear.

Ο Δημήτρης λέει, να μην έχουμε πάλι λέει υποδοχές αφήστε τις για τους μαστραπάδες. Αμάν, αμαύρη συνταγόρη μου, αμάν.

Λέω άσε να μαζευτούν οι άνθρωποι, γιατί οι πολιτικοί κοιμούνται, μπας και ξυπνήσουν. Αυτοί δεν μπορούν να μαζέψουν 500 άτομα, λέω.

Και έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι εκεί που τελείωσε το Μουντιάλ, τσουπ, δεν περνάνε ούτε δύο εβδομάδες, ούτε δύο εβδομάδες. Άιντε ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ρε τι τραβά.

Ο Δέντυπρος Ιννής ο Τσίπρον. Έχουνε βάλει τα λυσιακά τους οι Κύπροι, λέει, να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Και θα έλεγα φέτος είναι μία από τις ελάχιστες χρονιές όπου η ΠΑΕ Άρης τηρεί μέγιστη σιγή ηχθείως για το τι συμβαίνει στα μεταγραφικά της ομάδος.

Τα μηνύματα σας περιμένω εδώ με αγωνία στο Viber 6936 5 12 099.

έχω λέει μια φοβερή απορία. Να τη λύσουμε. Λέει ο Χάρης. Γιατί δεν είσαι στούντιο, δεν γυρνάς στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι? Όχι. Αν δεν γυρνάω, τι να κάνω? Δεν γυρνάω τα αγόρι μου εδώ, ρίζωσα. Άσε ρε, δεν γυρνάω σκιάρε, πού να έρθω στη Θεσσαλονίκη και εγώ με πλάκα κάνεις. Έχει διαφορά τουλάχιστον 5 βαθμούς. Τουλάχιστον. Φυσικά το ίδιο και το χειμώνα, έτσι. Σε αντίθεση.

Άντε να βάλω και κάτι σπάνιο για τους λάτρεις, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κάτι ψαγμένοι τα ακούνε μόνο αυτά. Εκθέτει λέει ο Γιάννης Ατρετοκούντο το γιόγιο. Χα!

Ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε. Λοιπόν, η Ομοσπονδία δεν πλήρωσε την ασφάλεια στο NBA, καθότι λέει η δημοσιογραφία ότι η ΕΟΚ δεν θεώρησε καλή ιδέα να πληρώσει την ασφάλεια του συμβολέου του Γιάννη και τώρα η Εθνική μπαίνει σε μπελάδες. Ωραία πράγματα γίνονται εδώ στο Ελλάδα.

Και συνεχίζοντας το άρθρο, το οποίο αναφέρει τα εξής. Λέει εξ σώματος, λέει ο Γιάννης ο ίδιος. Είμαι ο μόνος NBA. Για να πάω στην Εθνική πρέπει η Ομοσπονδία να πληρώσει μια ασφάλεια για να παίξω. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν στην Ευρωλίγκα, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να πληρώνει το συμβόλαιο που έχω με τους Bucks ή τώρα με τους Miami Heat, μάλιστα.

Ναι, γιατί αλαζονικά φέρομενοι. Λέμε τώρα τι εμείς, θα παίξουμε τη Ρουμανία. Εντάξει. Θα παίξουμε παραδείγματος χάρη, ποιον άλλον είχαμε παίξει, χάσαμε. Μετά, με την Παρταγαλία. Παίξουμε την Παρταγαλία. Έλα με την σιγά μου. Παίξουμε με τα δεύτερα, με τα τρίτα, για να κερδίσουμε. Ναι, ναι. Ορισμένοι από τους καλαδοσφαιριστές, αλλιώς μπασκετμπολίστες, συμπεριφέρονται, λέω εγώ όπως συμπεριφέρονται. Έλα δε βαριέσαι τώρα με τους χαζούς, πρέπει να κερδίσουμε μόνο με τη φανέλα. Και τώρα που το αυγό μπήκε όπισθεν και είναι καυτό, έχει γενική επιστράτευση.

Πάντως, κατά την άποψή μου και από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι βλέπω, στην Ιταλία ο κύριος Γρηγορίου κάνει δουλίτσα. Νομίζω κάνει δουλίτσα.

Ο Ντέλε Μπασίλου αναμένεται να είναι τις επόμενες ώρες στην Ιταλία. Απορώ γιατί δεν πάει μαζί και ο Ρόκο Γιούρισιτς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγους καθυστέρησης. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και λίγο πιο ταχύτερα.

Εδώ είναι ένα γελά κάνει. Ρε τον Αντώνη, ρε τον Αντώνη. Μπράβο ρε Πόγολε, επιτέλους Queen, έμαθες από μουσική. Είναι ένα γελά κάνει.

Everybody coming down with us. Come on. And I'm going down. Yeah, yeah. Καλημέρα μου και εκεί στο Αιγίνιο, στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Δώσε χαιρετίσματα εκεί στα Αργανάκα. I think I got one more in here.

Και επαναλαμβάνω ότι από χθες το απόγευμα, μετά από ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΙΣ, αποσύρεται από την ονοματοδοσία η Μπέτσον. Με δήλωση της ΚΑΕ ΑΡΙΣ απεσύρθηκε το όνομα. Άρα από τούδε και σου εξής και μέχρι νεοτέρας, ΑΡΙΣ Basketball Club. Γιατί κανένας δεν μας βεβαιώνει ότι μπορεί να υπάρξει νέος κωδικός, αλλά για μένα πολύ κακό πράγμα αυτό το να λέμε και το όνομα της εταιρείας. Αλωτριώνει για μένα το όνομα του Σιλού. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Και συνήθως αυτό το βλέπαμε στις ιταλικές ομάδες, στις Χιάο Κρέμ Βαρέζε. Τρέισερ Μιλάνο. Μεσατζέρο Ρώμα και πάει λέγοντας.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα διαφημιστικό μικρό διαλυματάκι. Συντονισμένοι μείνετε εδώ, γιατί θα ακούσετε και κάτι ενδιαφέρον. Μάλλον μπορεί να σας απασχολεί κάτι και να το λύσετε μέσα από μια διαφήμιση. Για το μην τις παραπετάτε, ρε παιδί μου. Μην τις παραβλέπετε. Πάω λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ μεταξύ εσείς. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο, ρε λεγέντες.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
15: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
14: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
15: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Γιώργη.
17: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς.
23: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα.
25: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο εσείς.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
29: Το ρου του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ.
30: Καλούμε στο αγωνιστικό χώρο τον κύριο Βασίλη Σκουτή.
29: Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσεϊ και που ήταν σπουδαστής και αθλητής του Seton Hall στο New Jersey για 4 χρόνια. Έφτασε να είναι τρίτο σκόρερ στο Αμερικανικό Κολεγιακό Πρωτάθλημα, να γίνει draft από τους Boston Celtics, αλλά από μια παραξενιά της τύχης, ένα δικό τραυματισμό και ένα ταξίδι του τότε ατζέντη του, ο οποίος εκπροσωπούσε και την Donna Summer, να βρεθεί στην Ελλάδα. Διαφορετικά ο Νίκος Γκάλης θα είχε μείνει στο NBA, να έρθει στην Ελλάδα, να πάρει το ελληνικό διαβατήριο που έτσι καλώς δικαιούτο από τον πατέρα του.
31: Εδώ είμαστε.
29: Από τον Άγιο Σίδρο της Ρόδου, μετακόμισε.
31: Και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Δεν γίνεται.
29: Και περιμένουν να εμφανιστεί ο Γκάλης από το κάτω δεξιά μέρος της οθόνης στο γενικό πλάνο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Απίστευτη η σκηνή. Κοιτάξτε εδώ.
31: Αλλά είσαι τη μαρτυριά, είδες.
29: Ναι. Κεριά, μια σύγχρονη μορφή κεριών. Έτσι για τον...
31: Σήμερα έχει τα γενέθλιά του αυτός ο μεγάλος τιτανοτρισμέγιστος αθλητής. Αυτό το φαινόμενο.
29: Δεν είναι και τόσο εύκολο.
31: Που εκτός των άλλων δίδαξε άκρα το επαγγελματισμό.
29: Νάτος. Ο Γκάλης ξαναβγήκε στον αγωνιστικό χώρο στο Παλέτε Σπορ και σκίσει το παραπέτασμα.
1: θέλεις και άλλο δεν. Αυτό είναι το σύνθημα που δονεί το Παλέτεσπορ. Ο Ψώτατος δείχνει έτοιμος να μπει να παίξει κι αυτός στο ματσάκι του Άρη Πετυλικός. Ίσως θα έπαιρνε μαζί του και τον Παναγιώτη Γιαννάκη έτσι, για μια τελευταία πυροβολιά. Νομίζω ότι είναι έκδηλη η συγκίνησή του. Υγρό το βλέμμα του όσο ποτέ άλλοτε. Δεν είναι ο μόνος, ξέρετε. Δεν ξέρω πόσα πράγματα λένε αυτές οι σκηνές στους σημερινούς 20άριδες. Σε αυτούς που νομίζουν ότι το μπάσκετ άρχισε με τη χρυσή φουρνιά του 2005, ας πούμε. Αλλά για όσους περπάτησαν δίπλα και πίσω από τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, νομίζω ότι είναι μια βραδιά οριακά συγκινητική.
31: Ένας άνθρωπος λοιπόν, ένα φαινόμενο που μόνο φίλους έχει. Υποτίθεται.
1: Την έκανε την μπάλα ο Θεός.
31: Γιατί για ορισμένους αποτελεί ακόμα εφιάλτη. Και θα αποτελεί σωτήρι μου για όλα τα χρόνια εφιάλτη. Θα διαβάσω μήνυμά σου μετά.
1: Μετά οπαδικά. Να τον κάναμε ίσως δυνάμει κομισάριο του ελληνικού μπάσκετ.
31: Είτε θέλουν είτε όχι, κάποιοι το βλέπουν στον ύπνο τους και πετάγονται.
1: Έχει ακολουθήσει κόσμο χαλασιά. Εάν καταφέρει να αρθρώσει λέξη μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι πιο σκληρός από όσο νομίζαμε.
31: Όσο και να σας φαίνεται ορισμένους περίεργο, ένας άνθρωπος που πάνω απ' όλα έβαζε την νίκη της ομάδος. Δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος.
1: Περισπέρα, τι έχει ξεπεράσει, τι έχει αντιμετωπίσει.
31: Το μέσο. Και θυμηθείτε εκείνη την πάσα που δίνει στον Παναγιώτη για ανάγκη στην εκπνοή.
1: Αλλά έτσι που πάει
31: του παιχνιδιού όταν κλείσει και από δύο.
1: Πώς μπορεί να το αντέξει αυτό ένας άνθρωπος, αυτές τις εκδηλώσεις λατρείας, χωρίς να σπάσει. Και έχω την εντύπωση ότι τα ίδια θα ακολουθήσουν αν γίνει.
31: Δεν νομίζω ότι θα ξαναυπάρξει τέτοιο φαινόμενο. Και πηγαίνω στο μήνυμα του Σωτήρη. Καλημέρα Αλεχάνδρο, χρόνια καλά και πολλά στον ήρωα των παιδικών μας ονείρων, στον αθλητή που έβρινε σε αθλητική ονείροξη εκ κόσμου, στον γκάνξερ των αθλητικών και μη σταδίων, στον πατέρα των απανταχού νέων, άβγαλτων νεόπλουτων, στον αιώνια ρομαντικό, ρομαντικά αριανό Νίκο Γκάλι, ακόμα και στα 69 του χρόνια, ένα σύνθημα θα διαταράσει τον αέρα. Νίκο Γκάλι, πάλι. Το κενό το καταλαβαίνετε όλοι. Αντώνης. Όνομα και πράγμα λέει. Τζίψη, όνομα και πράγμα. Τζίψη, όνομα και πράγμα. Η διπλανή, κανείς δεν κερνάει ανήμερα των γενεθλίων του πατέρα του. Έτσι, τι βάζει. Και μετά έκλειγε λέει ο πράσινος Χατζηγεωργίου και ο κόκκινος Παπαδογιάννης. Καλά λέει, δίπλα απλά δεν έβλεπαν μπάσκετ. Ναι, φώναζαν offside και πέναλτι. Offside και πέναλτι. Χάρης. Ένα σύνθημα λέει για σιάο, δεν βγάλανε τα παιδιά. Λίγο να τον αυτόσουμε, να τον καβλώσουμε. Ναι. Δημήτρης. Τι είναι αυτό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Άσπρος γάτος, μαύρη γάτα. Μπαρδόν. Ποιος ήτανε. Λοιπόν, εδώ χωρά ένα συγκεκριμένο θέμα και θα πρέπει οπωσδήποτε να το βάλω. Οπωσδήποτε να το βάλω και είναι τούτο εδώ.

Θυμόσαστε όταν σφίριξε. Μάλλον δεν είχε σφίριξει ακόμα. Και πήρε την μπάλα, την έβαλε στο ένα του το δάχτυλο και την γύρισε για πόσα δευτερόλεπτα τριγύρω, ε. Δεν πιστεύω κανείς να το ξεχάσει. Τουλάχιστον από αυτούς που το ζήσαν. Αν πείτε, ξεκινούνται τέτοια πράγματα. Άντε να κάνω μια στροφούλα λίγο.

0: out.
1: Να δούμε λίγο χέρια.

Είπα λοιπόν εδώ τα μηνύματά στο Viber 6936-512-099 για να πείτε τον πόνο σας, να πείτε τον καηλέα, να πείτε ότι θέλετε τέλος πάντων. Άιντε βρε! Έλα και ζυγώνει η Παρασκευούλα!

Και ακούστε τι συμβαίνει στον κόσμο τώρα. Η Παντόμπλα λέει σε άλλο επίπεδο. Τουρίστρια στη Θεσσαλονίκη απείλησε με μαχαίρι τον σύντροφό της επειδή βαριόταν τις διακοπές. Βαριόταν στις διακοπές. Τι έκανε το παλουκάρι, καλή κυρία.

Και πέσει εκείνο που στο άλλο πλακωθήκανε, φαίνεται σε τίποτα ασφαλιάρι, έτρεξε η αστυνομία να δει τι γίνεται. Και αυτή λέει κράβενε ένα μαχαίρι. Ω Παναγία μου.

Τώρα η άφηξη του Βασίλη Τονιόπουλου που συμπέφτει με την με τα γενέθλια του ένα του ενός και μοναδικού Νίκου Γκάλη, λέτε να είναι σημαντικό, λέτε, ποιος ξέρει, θα το δείξει η ιστορία.

Πληροφορίες λένε ότι το θέμα του γηπέδου ξανά το κινητοποιεί ο Αλφασίγμα.

Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, το θέμα του γηπέδου θα ξαναβγεί στην επικαιρότητα, ήδη έχει βγει, αλλά θα βγει πιο έντονα το επόμενο διάστημα, καθότι πλησιάζουμε και στη ΔΕΠ. Και προφανώς, λέω, επειδή και εκλογές, είμαστε προεκλογών, βαίνουμε προς εκλογάς, που έλεγε και στο Λούφα και Παραλλαγή. Και εδώ μιλάμε για μια περίπτωση του Πάλε, αλλιώς Αλεξάνδρου Αθλητικό, Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, το οποίο όπως είναι τώρα είναι λίγο, και εμείς λογικό είναι να ζητάμε και κάτι περισσότερο εντός του χώρου της ΔΕΦ, γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο φυσικός μας χώρος, αν κοιτάξει κανείς την ιστορία του Άρη. Και πολύ σωστά θα θέλαμε να πάρουμε και τον καθητής παραπάνω, καθότι, και θα διαφωνήσω εδώ με φίλο καλό, ότι δεν μοιράζονται γήπεδα στην Αθήνα. Διαφωνώ εγώ. Ο ένας 49 χρόνια του Καραϊσκάκη και ο άλλος 49 χρόνια σαν Έλα Αρένα. Άκου τώρα, άκουσον σαν Έλα Αρένα. Και εδώ φαίνεται ο ΑΣΥΓΜΑ κινητοποιείται, δραστηριοποιείται εντόνως για να λύσει αυτό το θέμα, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι της διπλής ανάπλασης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε πρόταση δια της κυβερνήσεως ανταλλαγής οικοπαίδου ιδιοκτησίας του ΑΕΡ με αυτό το οικόπεδο στην Παπαναστασίου και Αλκμίνης, το γνωστό σε όλους Χαριλάου Κλειάνδης Μικελίδης, ώστε να γίνει το νέο γήπεδο εκεί ανατολικά, στην περιοχή του ΙΚΕΑ.

και διπλής έκφανσης εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ποιος ξέρει. Να ξεπετάξει το σύλλογο σε άλλα στρώματα, σε άλλους γαλαξίες.

Και η άλλη περίπτωση, η οποία είναι και η πιο δύσκολη, είναι ναι, να παραμείνει ο Άρης στο Χαριλάου. Με ένα καινούργιο γήπεδο. Εκεί, αλλά αυτή η περίπτωση είναι και η πιο δύσκολη, γιατί και πιο χρονοβόρα, θα έλεγε κανένας. Γιατί πρόκειται να θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες για το πώς θα κατεδαφιστεί, γιατί κάποιοι λένε, πληροφορίες δηλαδή, λένε ότι θα πρέπει μία-μία κερκίδα να πέφτει. Επομένως καταλαβαίνετε ότι θα φέρει και μία αναστάτωση μεγάλη στην περιοχή. Και πολλοί καλοτελητές θα βρεθούν για να βάλουν το δαχτυλάκι τους.

Έμαν όλη με ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ. Συγγνώμη, λάθος εγώ. Λάθος εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ είναι το κόπεδο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και όχι του ΑΕΠ. Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος ο Μανώλης.

Σε κάποια φάση είχε πέσει και στο τραπέζι ότι αν θέλουμε, λέει, γήπεδο αύριο, πηγαίνουμε στην περιοχή του Καλοχωρίου, η οποία είναι άκρως υποβαθμισμένη. Και ρωτάω εγώ τώρα, εσύ, τι θα ήθελες? Αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις πρωτίστως, αν δεν το έχεις κάνει, εάν δεν το έχεις κάνει και δύνασαι οικονομικός ομιλό, να κάνεις την εγγραφή στον ΑΣΥ.

Μιας και η επικαιρότητα, η ιδιοσιογραφία, η ποδοσφαιρική και η μπασκετική σήμερα, στείλετε

Εγώ παράδειγμα είμαι φαντάουλας. Θέλω ένα καινούργιο Αλεξάνδριο. Φυσικά με περισσότερα στρέμματα μέσα στην περιοχή της αλλά θέλω και αυτού τους διπλής ανάβλασης την ανταλλαγή, λοιπόν, χαριλάω με IKEA, να το πω έτσι. Αλλά η περίπτωση IKEA είναι ολίγο τη θολή, καθότι πρόκειται για ιδίαν χρηματοδότηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σου λέει ψάξε να βρεις εσύ χρηματοδότη.

Γιατί σε κάποια φάση που ζητήσανε τα ίδια με τα του Παναθηναϊκού, βρήκαμε τοίχο. Αλλά εδώ μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι υπήρξε μέγιστη αρρωγή από την περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων.

Και μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχαν πετανιέρες και διάφορα τέτοια. Για να πάω λοιπόν στα μηνύματα. Και ο φίλος μου Βασίλης λέει, δεν υπάρχουν χώροι. Ούτε στο Γαριλάο, ούτε στο Παλέ. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν χώροι στο Γαριλάο. Είπα το εξής. Ότι υπάρχει μια περίπτωση να μείνει έτσι όπως είναι το οικόπεδο, να γίνει το Γαριλάο στον ήδη υπάρχοντα χώρο καινούργιο, ένα πράγμα αρκετό, μια ενέργεια πολύ δύσκολη, γιατί χρειάζονται πολύ περισσότερες μελέτες, θα πρέπει η περιοχή να αλλάξει κατάσταση, θα αναστατωθεί, θα κλείσουν δρόμοι και παραδείγματος χάρη πόσο δύσκολο είναι σε αυτή την περίπτωση η κατεδάφιση της θύρας ένα μια και από πίσω έχει σχολείο. Αλλά από την άλλη πλευρά θα συναντήσουμε και πολλά κακά δαχτυλάκια. Και συνεχίζω το μήνυμα του Βασίλη. Οπότε η μόνη λύση είναι η διπλή ανάβαση κοντά στο αεροδρόμιο. Η κίτρινη πολιτεία του Άρη. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Το σκέφτομαι και ανατριχιάζω. Με μουσεία, ξενοδοχεία, μαγαζιά, πάρκινγκ. Μια ολόκληρη πολιτεία. Ποιος θα το κάνει όμως? Ο ΑΣ έχει μάθει να αρκείται στα λίγα και τα μέλη νοιάζονται περισσότερο για την προσωπική... Τα μέλη, εγώ δηλαδή. Για την προσωπική τους ανέλυξη και το πώς θα βγουν βουλευτές εκλογές που έρχονται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτή η καταγγελία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή, Βασίλη μου, και... Νομίζω ότι θα πρέπει να τη στηρίξει με πολλά επιχειρήματα και όχι μόνο. Τα λένε, λέει, τα μέλη του Δουσού, λέω. Ναι, αλλά εσύ λες τα λένε τα μέλη του Δουσού. Απόδειξη έχεις. Άμα δεν έχεις απόδειξη, μπορείς να επικαλέσεις κάτι τέτοιο. Ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει η προσωπική τους ανέλυξη σε μια πιθανή ενασχόλησή τους με την πολιτική. Θα φανεί, Άλεξ, λέει. Περίμενε στην κλωσική. Άλλο τι θα φανεί. Τώρα τι ισχυριζόμαστε. Άλλο ισχυρισμός, άλλο καταγγελία, άλλο φήμη, άλλο εικασία. Να μου λέγες, εικάζεται, θα το δοχόμουν, Βασίλη, θυμολογείται, ίσως, αλλά εδώ μιλάμε για ότι σχεδόν τους καταγγέλεις. Εγώ είπα το εξής, ότι τούτη εδώ την ώρα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν με νοιάζει εμένα προσωπικά. Μένα με ενδιαφέρει το καλό του Άρη. Εάν μαζί με αυτό κάποιος υποφεληθεί, μα δεν με νοιάζει, αρκεί να υποφεληθεί και ο σύλλογος. Και εγώ ονειρεύομαι τη διπλή ανάπλαση. Και εγώ θα ήθελα τη διπλή ανάπλαση μαζί με ένα καινούριο Παλέ. Αλλά με περισσότερα στρέμματα στην περιοχή της ΔΕΔ και όχι με αυτά τα ολίγα. Έτσι. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, εδώ είναι, δώσε και εμένα μπάρμπα. Πάρε σε ένα καραϊσκάκι, πετάξε και τον εθνικό απ' έξω, χαίρετε, εθνικός, γεια σας. Γεια σας ο εθνικός. Ο εθνικός αποδίμησε, να μην πω τώρα. Το πετάξε να τρέξει το καρποδίκα του καραϊσκάκι, γεια σας. Εδώ να φανταστείτε. Και δεν ξέρω τι καθεστώς επικρατεί στην περιοχή, αλλά... Τα γραφεία του ΑΣ Ολυμπιακός είναι δίπλα από το κύμα. Στην Αιγαλίδη Δαζόνη. Ο Παναϊκός πήρε βοτανικό. Το νέο πάρκο που θα δημιουργηθεί εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν θα πέσει, λέει, η θύρα 13. Θα είναι μέρος του πάρκου.
άκουσα να ναι, ανεβαίνω εγώ τώρα, ας πούμε, στην κερκίδα και θα βλέπω κάτω τις σελίδες και τα πλατάνια. Τι άκουγα. Η Άγκη από πουθενά απέκτησε γήπεδο, γιατί, πρόσεξε τώρα, βέβαια. 2004, κάναμε ένα σωρό έργα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε να κάνουμε πάρκες ένα δώρο. Ποιος μου ωφελείται. Ναι, αλλά αυτό το πλήρωσα κι εγώ, Μάσορα. Μάσορα, το πλήρωσα κι εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνεις και προσπαθώ να δώσεις. Γιατί με αδικείς. Κατάφορα. Soundtrack of your life.

Ήρθες εδώ το 2004, έκανες εδώ πέρα κάτι πασαλήματα, κάτι μεριμέκια σε Χαριλάο που το είχες ορίσει ως προπονητήριο και Καφτατζόγλου που έγιναν οι αγώνες ποδοσφαιρικής εθνικής ολυμπιακής ομάδος. Και γεια σας, ορίστε τον Καφτατζόγλου παραπέει. Πού τα έργα σου. Εσύ και κάτω μοιράζεις γήπεδα και εδώ πέρα μας έχεις ξεχάσει. Όχι αδερφέ, όχι αδερφέ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και λίτρα ο Ιωάννης, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα. Καλημέρα επίσης, Ιωάννη. Το ιδανικό για την εκτόξευση είναι η Αριανή Πολιτεία Ανατολικά. Με γήπεδο ποδοσφαίρου 25.000. Θες μου πάλι κάτι παραπάνω, λέει, τριάμε, σύγχαλο, σύγχαλα, θες και μπάσκετ 11.914 θέσεων. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο συμβολισμός. Πολύ ωραίο. Με μαγαζιά, καφέ, εστιατόρια, πάρκινγκ, κινηματογράφος. Βάλε και κινηματογράφο, βάλε. Θα φτάσει και γύρω προστιακός για εύκολη πρόσβαση. Πολύ ωραίο. Με ιδία κεφάλαια από σκιά ο Γιάννη, όπου πραγματικά μετά θα γεσούν στο τάλιρο. Γιατί από το κράτος θα περιμένουμε 20 χρόνια. Έχει τη δυνατότητα του κράτους. Αλλά δεν στο δίνει. Δεν είναι ότι είναι φτωχό. Γιατί ψάχνετε τώρα, λέει, τι να τα κάνω αυτά τα 23 δις που περισσεύνε. Και στο Καρλάου κρατάς ένα μέρος, λέει, για τα τμήματα του Άλφα Σίγμα, να κάνεις πάρκο του Άρη αφιερωμένο στον Άλκη και στον Τόσκο. Ωραίες ιδέες έχουμε. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες έχουμε. Αλλά το θέμα είναι οι βουλευτάδες μας πού είναι. Πού είναι αυτά τα παλικάρια. Συνεχίζει λοιπόν ο Βασίλης, συνεδριακά κέντρα για ξενοδοχεία είναι το σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΦ. Άσε, ξενοδοχεία. Ποια ξενοδοχεία, ο τόπος. Τη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη ξενοδοχεία. Άσε που δικαίωσε ο Δήμος για εμπορικό κέντρο το πάνε Βασίλη. Για μόλ και τέτοια. Ναι. Γιατί είδαν ότι δεν πέφτει και πολύ το κόσμος. Άσε μου στο κόσμος τώρα για να πας. Θες να σκάσεις μόλι λεφτά με βενζίνη και πάρκινγκ. Λες τώρα που να πάω κακομίρι σε πάρση στη Τζιμισκή. Συνεχίζω. Άσε που δικαίωσε ο Δήμος αλλά και πολλοί κόσμος θέλει και ελεύθερους χώρους πρασίνου που από ό,τι και να λέμε είναι ελάχιστη στη Θεσσαλονίκη. Δεν αντιλήγω καθόλου. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εγώ θα ψηφίσω με γνώμονα του καλό του Άρη. Γιατί στα υπόλοιπα έχουμε φάει μούντσες. Όσο και να φωνάζουμε. Ναι, Βασίλη, μου το διαβάσω και το προηγούμενο, συγγνώμη. Τα προηγούμενα, για τα υπόλοιπα θέματα έχουμε φάει μούντσες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, θεωρώ ότι τσάπα φωνάζω, πούμε. Αλλά πάλι θα φωνάξω. Εντάξει, οκ. Okay. Η περιοχή της ΔΕΘ, Άλεξ, είναι το κέντρο της πόλης. Η αξία της γης τεράστια, βέβαια. Η χώρη ελάχιστη. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν θα σε παραχωρήσουν χώρο. Δεν στο σχέδιο της ανάπλασης δεν. Σε όλο τον κόσμο τα νέα γήπεδα γίνονται εκτός κέντρου των πόλεων γιατί εκτός υπάρχουν μεγάλοι ελεύθεροι χώροι. Δεν θα πω όχι. Συμφωνώ. Το γήπεδο της Πάγκεν το καινούργιο είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από το Μόναχο. Γιατί στο παλιότερο, στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου πήγαινε και με τα πόδια. Και φτάνει και ο προαστιακός. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και στην Αγγλία. Με τα παλιά εκεί πέρα, White Hart Lane κλπ. Κλπ. Τι συνέβη, αλλά θα πρέπει να το δούμε γι' αυτό. Να πάρουμε μια γεύση. Αλλά τι παλιάζει από την άλλη πλευρά. Εμείς θέλουμε γήπεδο. Και όχι, δεν με νοιάζει με ποιο τρόπο θα έρθει. Με νοιάζει. Με νοιάζει, αγόρι μου, γιατί καλά τα είπε ο Αλφα Σίγμα. Άμα θέλω γήπεδο αύριο, πηγαίνω στο καλοχώρι. Ναι, αλλά δεν μου κάνει εμένα το καλοχώρι, αδερφέ. Δεν μου κάνει το καλοχώρι. Τι να διαβάσω, τι, Μανώλη. Αυτό δεν διαβάζει, εσύ, Μανώλη, μιλάμε. Πω, πω. Τι έχει στείλει. Τι έχει στείλει. Μιλάμε τεράστιο. Σβήσω και ξαναστείλω. Πω, μικρότερο, κάνε περίληψη, ρε. Μιλάμε. Είναι δύο σελίδες α4. Δύο σελίδες α4 είναι. Για να συνεχίσουμε εδώ.

0: Πάμε εμείς λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ στο Γέλο Radio 101,7. Τα μηνύματα στο Viber 6936 512-091.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και έχουμε θίξει εδώ ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό το γηπεδικό.

της διπλής ανάπλασης στην περιοχή του IKEA. Με την ανταλλαγή του οικοπαίδου στο Χαριλάου. Με ένα νέο Αλεξάνδριο αθλητικό μέλαθρο εντός της ΔΕΘ

Και θα προσθέσω το στο αλλά. Πρόκειται για μια περιοχή δίπλα από το Αλεξάνδρα Αθλητικό Μελαδρό, αυτό με τα ΣΟΑ. Εκεί δηλαδή στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής.

Αλλά το πρόβλημα για μένα μπορεί να λυθεί πανεύκολα εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση.

Και εδώ δεν περισσεύει κανείς. Κανείς δεν περισσεύει. Γι' αυτό πρωτίστως όσοι δεν έχουν κάνει την εγγραφή του στον ΑΣ, καλό είναι να προστρέξουν, να σταθούν δίπλα τον ΑΣ, να βοηθήσουν την κατάσταση με την εγγραφή τους. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και καθόλου να πεις, δεν είναι αμελητέα από συνταέλα, δεν παρκέσαι τώρα, που να τρέχω εγώ. Άσχετα που τώρα μπορείς να την κάνεις ηλεκτρονικά.

Τα λέω, Μανώλη μου, τα λέω, αγόρι μου. Είναι λοιπόν τελείως διαφορετική η συζήτηση όταν θα καθίσεις στο τραπέζι και θα πεις αξιότιμη κύριε, εδώ μιλάμε για 12.000 μέλη που μπορώ, εάν θέλετε, να τους επηρεάσω είτε θετικά είτε αρνητικά.

Αλλά να είμαστε και κόσμος, έτσι. Όχι όπως προηγούμενες εποχές. Ένας χρύσος βλάχος δεν φτάνει, ρε παιδί. Ο άνθρωπος έχει κάνει φανταστική δουλειά.

Παρόλο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών και αδειών, θα έπρεπε για μένα, μιας και υπάρχει πλέον η ηλεκτρονική εγγραφή, ήδη να είχαμε ξεπεράσει 10.000.

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για τον ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και για την οποιαδήποτε προοπτική γηπέδου, είτε από ΚΑΕ είτε από ΠΑΕ. Είτε μιλάμε για ανάπλαση διπλή στο ΕΚΕΑ, είτε μιλάμε για νέο Αλεξάνδριο αθλητικό μεταφράσιο.

Γιατί δυστυχώς φερθήκαμε χειρολίγων τι θα έλεγα με περίσσια αφέλεια τις πολύ προηγούμενες δεκαετίες, μιλάω από 1970-80, όπου οι εκτάσεις στο Γαλιλάο μπορούσαν να αγοραστούν έναντι πινακιού φακής. Υπάρχουν ορισμένοι που θυμούνται βέβαια το ξερό πίσω από τη θύρα 6 και της ΑΕ Χαριλάου που έφτανε μέχρι την ταβέρνα του το άσπρο άλογο, κάνουμε και διαφήμιση, κάνουμε και καλά κάνουμε. Αλλά και τα χιτήρια δίπλα από το γήπεδο, τα θυμάται κανείς. Εκείνος ο δρόμος τώρα που περνά μπροστά από τη θύρα επιστήμων και φτάνει μέχρι το σύνδεσμο δεν υπήρχε κάποτε. Δεν υπήρχε. Άρα δηλαδή έχουμε ένα δείγμα, ένα μάθημα αν το θέλετε, ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν και, και πώς άλλωσε. Λάβει του παρελθόντος για να μην μιλήσω για τις εκτάσεις πίσω από τη Νέα Ελβετία. Έτσι.

Συνεπώς, εδώ χρειαζόμαστε γρήγορη αντίδραση, συστράτευση δυνάμεων. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε δίπλα στον Αλφα Σίγμα, επαναλαμβάνω. Έστω και με την εγγραφή μας και αυτή την μικρή συνδρομή, ώστε να έχει αρκετά βέλη στη παρέτρα του Αλφα Σίγμα για να κινήσει αυτό το πολιτικό σύστημα που για μας τουλάχιστον φαίνεται πολύ δυσκίνητο. Για μας εννοώ, για μας, για το σύλλογό μας. Ωραία. Πηγαίνω στο μήνυμα, στα μήνυματα και πρώτα στο μήνυμα του Στάθη. Για να γίνει αυτό πρέπει τα μέλη να ακούν την εκάστοτε διοίκηση και όχι να βρίζουν ό,τι έχει σχέση με την ΠΑΕ και τώρα πλέον και τον ΑΣ. Γιατί όταν δεν είσαι ενωμένος δεν έχεις καμία απολύτως δύναμη. Σύμφωνο. Κυριάκος. Καλημέρα από τον κυτρινό μαυρό Εύωσμο, Άρης Βλάβη. Τη διορθώσουμε. Κυριάκο μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα στους τρεις Αφρικανούς. Α, ναι, έρχεται και ένας Σενεγαλέζος ακόμα. Θα το πω μετά. Συνένα ένα δώρο, λέει. Κάρι, εμείς δεν είμαστε καλαμάτα, μαύρη θύελα. Στόπερ χρειάζεται η ομάδα και ενίσχυση. Άντε βγεις, άντε λέει βγες και πες πουλάω. Αυτό το ταφενιά ρε παιδί μου. Με καταστρέψει εδώ. Όταν μια ομάδα, και του, λέει ο Κωνσταντίνος, σε παρένθεση πάω, με τεράστια δύναμη, κάνει 20 χρόνια για να φέρει εις πέρα στην διπλή ανάβλαση, φαντάσου πόσο καιρό θα πάρει σε ομάδα Θεσσαλονίκης με πολύ μικρότερη δύναμη να πιέσει. Δυστυχώς οι συναλλαγές με το κράτος είναι αχαρακτήριστα αργές. Παντού. Να πω όμως εδώ σε αυτό το σημείο ότι ήδη ξεκίνησαν γεωτρήσεις στο γήπεδο των από δίπλα για να δουν θέματα στατικότητας. Okay. Πού μπαίνω να γραφτώ για να μην ψάχνουμε, ευχαριστώ. Διονύση μου, μπες στη σελίδα του Αλφα Σίγμα και κάνε αναζήτηση εγγραφή. Σίγουρα υπάρχει κάτι, περίμενα να ανοίξω το περίμενα. Περιμένω για να σε κατατοπίσω. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι όμως για να τρέχει και να μην χάνουμε χρόνο. Κρίμα είναι. Άιντε, μπράβο.

Λοιπόν, Διονύση, με ακούς? Θα μπει στη σελίδα του ΑΣΥΓΜΑ και θα πας εκεί που λέει γίνε μέλος. Θα κάνεις συνέντευξη και θα συμπληρώσεις τη φόρμα εγγραφής του μέλους. Άμα χρειαστείς βοήθεια εδώ πέρα για δύο ανθρώπους να συνυπογράψουν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πολύ ευχαριστώ, δώσω εγώ το δικό μου αριθμό μέλους και ενός ακόμα αδερφού για να εγγραφείς. Με Διονύση μου. Άντε να σιγάρω.

Συνεχίζω λοιπόν με τα μηνύματα, αφού με τα είπαμε με τον Διονύση. Λέω Βασίλης, Άλεξ, θα είναι έγκλημα να διαχωριστεί το κήπεδο μπάσκετ από αυτού του ποδοσφαίρου. Γιατί με τα σημερινά δεδομένα το κήπεδο μπάσκετ υπάρχει δυνατότητα να γίνει με διαφόρους τρόπους από την υπάρχουσα ιδιοκτησία, αλλά του κήπεδου ποδοσφαίρου είναι αδύνατον. Άρα, θα πρέπει να πάνε μαζί και ο μάγκας που θα τα κάνει ας οικονομήσει τρελά γιατί του αξίζει. Τι θες να πεις φίλε μου Μανώλη, δεν το καταλαβαίνω. Θυμάσαι ίσως το βοτανικό που έβγαινε ο Τσίπρας πριν λίγα χρόνια, λέει ο Κωνσταντίνος, και λέγανε ότι είναι υδροβιότοπος κορμοράνων και δεν μπορεί να γίνει το γήπεδο εκεί, και πήγαινε κάτι, πήγαν κάτι απίθανοι λέει και κάναν διαμαρτυρίες κλπ. Πέρα από το κράτος δηλαδή θα σου βάλουν κι άλλοι την κλοποδιές. Το είπαμε ότι θα βρεθούν δαχτυλάκια για το IKEA που θες να κάνεις την διπλή ανάπλαση. Θα έχει βολιά. Κανα σπάνιο είδος κατσόκυρου. Και θα παγώσουν όλα για καμιά δεκαετία. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσεις αστραπία λέω. Και να έχεις και επιχειρήματα για τον καθένα. Να μην πω. Αλέξανδρε, καλημέρα, και εγώ είχα δοκιμάσει από το site, αλλά θέλει να σε προτείνουν δύο μέλη. Επικοινώνησε με τον ΑΣ, επειδή είμαι από το εξωτερικό, και μου είπα να πάω από το γραφείο όταν θα είμαι Θεσσαλονίκη. Αποκλείεται. Εδώ γράψαμε το Μάκη, το Φάτουμ. Θα σου δώσω εγώ το δικό μου μητρό και ενός ακόμα αδερφού και θα κάνεις την γραφή σου. Και τι γίνεται μετά, μου ζητάει εμένα ο ΑΣ επιβεβαίωση. Αλλά προσέξτε όμως, μην εκτεθούμε κιόλας. Δηλαδή, να με συγχωρέσει τώρα. Να είμαστε, όχι δίθεν, γιατί δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Και πάλι, αν υπάρχει εξηγήσεως. Εγώ εδώ να βοηθήσω όποιον μπορώ και όπως μπορώ.

11 και 33 πρώτα λεπτά, ας πάρουν και μια γεύση από κίνηση. Προς δυτικά ο περιφερειακός συνεχίζει να έχει πρόβλημα και προς ανατολικά. Εντάξει, είναι να μην συμβεί κάτι. Τα υπόλοιπα δε σημεία στη Θεσσαλονίκη σε τίποτα φαναράκια έχουν τα προβληματάκια τους, ειδικά εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από ό,τι βλέπω γίνονται και κάτι χάζω έργα. Και λίγο μετά τη διασταύρωση της Βούλγαρη, κατά τα άλλα, η πώληση σε ρυθμούς άδειων. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.

Και όπως είπα λοιπόν, χρειάζεται μια συστράτευση δυνάμεων, δηλαδή εμείς από την πλευρά μας στην εγγραφή μας, από την άλλη πλευρά πάρα πολύ καλή γνώση του θέματος, των ευκαιριών, των παραπλεύρων εμποδίων που θα πρέπει να υπερκεραστούν από πλευράς Α, Σ, ΠΑΕ και ΚΑΕ. Αυτοί πρέπει να συστρατευτούν, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και κατ' εμέ, και κατ' εμέ. Μόνο ο Ρίτσαρντ μπορεί να τους βάλει στη γραμμή.

να παραμερίσουμε όλοι μας τους οποιουσδήποτε εγωισμούς μας διακατέχουν, να σηκώσουμε τα μανίκια ψηλά και να πούμε εδώ πάμε να εργαστούμε όλοι για το καλό του Άρη μας. Τέρμα το εγώ. Δεν υπάρχει εγώ, υπάρχει εμείς.

Λοιπόν, με το που συζητήθηκε το θέμα, αρχίσανε λοιπόν και οι βοήθειες. Στέλνω ξανά τον αριθμό μέλους μου, αν υπάρχει εκεί κάπου στην κονσόλα και αν χρειαστεί δίνεται το. Εγώ να το σημειώσω, αδερφέ μου. Αργύρι. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα. Ναι, τώρα.

Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ με τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχή. Λέω, Βαγγέλης, Αλέξανδρε, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Θα πάω από τα γραφεία. Από τη μια είναι ευχάριστο που άνοιξαν οι εγγραφές από το site, αλλά από την άλλη δεν είναι και τόσο απλό αν δεν έχεις αριθμούς από άλλα μέλη. Δεν είναι δύσκολο, ρε. Να, ορίστε. Ορίστε. Δηλαδή, αμέσως, ήρθε ο Αρκύρης και λέει, πάρε τον αριθμό μου. Και βοηθάω. Ο Γιώργος τώρα στέλνει εδώ πέρα προφανώς την αγορά του εισιτηρίου. Καλό ρίσκο, Γιώργο. Καλό ρίσκο και καλό τύχο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Πάμε.

Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα με τα μηνύματα. Και πηγαίνω, λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, ο ΑΣ έχει την ανάγκη όλων των Αριανών, λέει ο Γιώργος. Αυτοί που βγήκαν μπροστά και ανέλαβαν έχουν συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες και τους αξίζει μπράβο, και μόνο που αφιερώνουν χρόνο και χρήματα για να τρέξει ο ΑΣ. Εγώ, νιώθοντας την υποχρέωση να

βοηθήσω τη μάνα του συλλόγου, τη μάνα του συλλόγου μας, εκτός από τις δρομές που είμαι τακτοποιημένος μέχρι το 31, και μπράβο σου, με αφορμή το ότι δεν πρόλαβα να πάρω διαρκείας στο μπάσκετ, αποφάσισα να πάρω ένα διαρκείας silver του ΑΣ, άσχετα αν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ. Υποκλίνω. Θέλω να πω ότι πρώτα κάνουμε ο καθένας μας ό,τι μπορεί για το σύλλογο που αγαπάμε και μετά ζητάμε τα ρέστα από τους ανθρώπους που κάνουν αυτό που δεν κάναμε εμείς, δηλαδή να αναλάβουν ευθύνες άμυστοι. Συμφωνώ απολύτως. Χαράλαμπος. Πω έχω μπράβο λέει αυτό που κάνει τον πρόεδρο. Μεγάλη μεταγραφή έκανε πάλι. Ξέχασα για μερικούς μπαλαδόφαλες. Ο πρόεδρος λέει κατάδιασε όλοι τους στο μεγαλείο. Κατά τα άλλα θα επενδύσουμε σε Έλληνες. Ποιο το... τον μικρό το 18χρονο το Σενεγαλέζο. Γι' αυτό μιλάμε. Για τον Διόπ Ταυσίρ. Επιθετικός ύψους ένα 88, γι' αυτό να λέμε. Τι να πω. Εκπλήσωμαι κι εγώ. Για να είμαι ειλικρινής. Εκπλήσωμαι κι εγώ. Είδαμε. Δυστυχώς.

Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει λογική. Από τη μία χτίζω και από την άλλη γκρεμίζω. Και όπως έλεγε και ένα ανέκδοτο, πονηρός λέει. Πάρα πολύ πονηρός. Γκρέμισε την οικοδομία να πουλήσει αμπάζα. Μόνο μια αιτιολογία υπάρχει εδώ πέρα. Καμία άλλη και τη γνωρίζουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να την αναφέρω.

Γιατί κακά τα ψέματα. Δοθήκαν οι ευκαιρίες να τρυπώσεις και να ταράξεις, όχι πετώντας φότσαλο στη λίμνη. Κοτρώνα ολόκληρη, βράχο, και να γίνεις κακομοίρας. Υπήρχαν ευκαιρίες να τρυπώσεις, να σφινώσεις και να χαλάσεις το γλυκό των αλωνών.

Φίλε μου, καλά, δεν το είπα. Νομίζω συμφωνούμε. Δεν λέει και ο σοβός λαός. Όταν βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι.

Λοιπόν, και λέει τώρα ο Χαράλαμπος, εισαπάντησε. Φίλε, σκέψου λέει στην κλήρωση του κυπέλου, να πέσουμε με καμιά δυνατή ομάδα, να αποκλεισούμε και να πάμε Καλαμάτα με χ. Ή, έλα, δεν μου κλαρίνω. Και έρχεται καλά ο Όφη, μετά, τι γλέντια θα γίνουν, θα ακούσει κλήρωση, θα ακούνω εγώ για σένα. Άλεξ, ευκαιρίες υπήρχαν, λέει ο Βασίλης. Αλλά αυτά πέρασαν. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς, φιλαράκι, φίλε μου Βασίλη, θα βγάζουμε κι άλλες ευκαιρίες, λέει. Συμφωνώ. Όπως έχω πει και σ' άλλον. Κάποιος να μιλήσει για το Ρεξόνα, ρε παιδιά. Κάποιος να μιλήσει για το Ρεξόνα, γιατί δεν βλέπω άλλη διέξοδο. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Τι πέπλο μυστηρίου κρύβει η αποκάλυψη Αβραάμ Γκραντ. Τι να πω.

Και λέει λοιπόν ο Βασίλης τα εξής, γιατί δεν θα μας δοθούν και πολλές ακόμα ευκαιρίες. Εάν πήγει κάποτε ο ΣΚΙΑ και δεν γίνουν τα εκείπεδα, αυτό θα είναι έγκλημα. Όπως έγκλημα ήταν και στην περίπτωση τότε της παρέας που έλεγε κάποιος πάμε να πάρουμε έκταση σε Θέρμη και κάποιοι λέγανε έλα μωρέ, εντάξει έχουμε χρόνο ακόμα. Ποτέ δεν θα ξαναέχουμε τέτοια ευκαιρία. Άσε τα αγωνιστικά. Όλοι για το γήπεδο πρέπει να ασχολούμαστε μόνο αυτό. Αυτό θα απογειώσει λέει, τις ομάδες μας και τον Άρη. Συμφωνώ πολύ και αυτό θα φέρει και πιο εύκολα νέους επενδυτές, υποψήφιους επενδυτές, νέους και δυνατούς. Κακά τα ψέματα. Αφού η ζωή έχει γίνει δώσε μου για να σου δώσω. Και γνωστή η λαϊκή ρίση με τον παρά μου και την κυρά μου. Αν και εγώ δεν είμαι θειασότης αυτής της παροιμίας.

Βασίλη, ναι, αδερφή Αργανή, χρειάζεται κινητοποίηση. Βουλευτάδες, τα ακούτε? Περιφέρεια νομού Θεσσαλονίκης, εκεί κεντρικής Μακεδονίας, στο καλό είναι και δήμαρχοι, ακούς. Αφήστε επιτέλους εδώ τα γλυκανάλατα, ναι ξέρεις, αλλά αυτό εκείνο το άλλο και εγώ δεν είχα πληροφορηθεί σωστά κλπ.

Μπορεί να ακούγεται πολύ λαϊκίστικο αυτό το θέμα, αλλά έτσι είναι. Εδώ κάποιοι άλλοι μοιράζανε 50 άρια και 100 άρια για ένα σταυρό.

Εμείς το χρέος μας. Όλοι οι μέλη στον ΑΣ. Και όταν έχει τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, όσοι μπορούμε περισσότεροι να είμαστε παρόντες με ερωτήματα.

Άι, δεν πρέπει να τα πούμε αύριο το πρωί. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Έρχεται ο Γιάννης ο δασκάλου, με ποιον δάσκαλο καθίσεις. Άιντε πας και ακούσουμε για ένα καλό νέο από Νίκο Παπαδόπουλο από Ιταλία που θα τον έχει η ανταπόκριση. Στο Επανακού είναι αύριο το πρωί στις 9. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
3: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι αύριο η εκπομπή δεν θα ολοκληρωθεί στις 2. Αύριο θα είμαστε εκτάκτως 12 με 3. Θα έχουμε τρίωρη ραδιοφωνική συνάντηση. Επομένως σας προετοιμάζω από τώρα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πολύ και αγάπη σε όλες και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι και δεν έχετε καταφύγει ακόμα σε κάποια παραλία για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εμείς για όλους είμαστε εδώ, σε όλους θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά με ενημέρωση, με επικαιρότητα, με ρεπορτάζ, με σχόλια, με ό,τι καλό μπορεί να βγάλει η σημερινή ημέρα. Χορηγή της εκπομπής μας, ο πανίσχυρος συνεργάτης στα κλιματιστικά σας, σε θέρμανση και ψήξη. Η εταιρεία Άριες αλλάζει το κλίμα στο χώρο σας, φρέσκος αέρας θα φυσά στον ιδιωτικό σας χώρο. Επιλέξτε τα καινούργια γενιάς κλιματιστικά Carrier και Toshiba και αφήστε την Άριες να κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά, τον ισχυρό σας συνεργάτη για το κλίμα του σπιτιού σας. Τεράστια αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια, από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Εκπληκτικά προϊόντα, τα κουφώματα PVC της Αλουπλαστ είναι μοναδικά. Στη Δημοκρήτου 12, στο Φίνικα, εκεί που ήταν η παλιά Εφένα. Κάντε μια βόλτα για να καταλάβετε για ποιο λόγο οι Αλουπλαστ και αδερφή Δερβίση αποτελούν την κορυφαία επιλογή σας για κουφώματα PVC.

0: Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ημέρα σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, μια σημαδιακή ημέρα, μια αγαπημένη ημέρα. Πάντα ήταν, έγινε ακόμα πιο σημαντική για μένα προσωπικά από το 2010 και μετά. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο πολύ μεγάλος, ο κορυφαίος όλων, ο υπέρτατος, μια τεράστια σημαία του συλλόγου, ο σπουδαίος Νίκος Γιοργαλής, κατά κόσμο Νίκος Γκάλης. Ο Θεός έδωσε και εγώ κατά κάποιον τρόπο. Και στις 23 Ιουλίου του 2010 ήρθε στον κόσμο το δεύτερο μου παιδί, το αγόρι μου, ο βασιλάκης μου, ο οποίος σήμερα κλείνει 16 χρόνια ζωής. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα γενέθλια των παιδιών μας, του παιδιού μας, όσοι είμαστε γονείς, είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο, ακόμα και πιο σημαντικό, σίγουρα πιο σημαντικό από τα δικά μας τα γενέθλια, που ειδικά μετά τα 50 σταματάμε πλέον να τα θυμόμαστε, να τα μετράμε, και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που μας τα υπενθυμίζουν. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μια ημέρα τεράστιας χαράς για εμένα προσωπικά. Αλλά μην νομίζετε τώρα ότι όλα έγιναν στην τύχη. Είχε πει κάποια στιγμή ο γιατρός, γιατί ήταν με κεσαρική γέννηση του μικρού, λέει 22 Ιουλίου, λέω, πα γιατρέ, άραξε λίγο τα κυβικά σου, αφού φτάσαμε εδώ. Για ποιο λόγο να γίνει 22 Ιουλίου η γέννηση του παιδιού? Το παιδί θα το πάρει 23 Ιουλίου αν δεν έχει αντίρρηση και αν δεν κινδυνεύει. Ναι, κινδυνεύει το παιδί, όχι. Κινδυνεύει η μαμά του, όχι. Άρα 23, γιατρέ, μάλιστα. Και κάπως έτσι κλείστηκε το ραντεβού. Και ο Βασιλάκης, όπως και ο Νίκος Γκάλης, όπως και όλοι όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, ή τα παιδιά σας ή γνωστοί σας, δικοί σας αγαπημένοι άνθρωποι, είναι πρώτη μέρα λιονταράκια. Και όπως μου έλεγε ο Νίκος Γκάλης, μέχρι ένα σημείο όπου μιλούσαμε καθημερινά, μάλλον μιλούσαμε πάντα τέτοια ημέρα, Γιάννη, δεν είναι τυχαίο ότι γιορτάζει εγώ και ο Μπίλι 23 Ιουλίου. Είμαστε πρώτη μέρα λιοντάρια, η αρχηγή των λιονταριών. Μέχρι και εκεί ο Νίκη ήθελε να είναι πρώτος. Δεν θα τα περάσουμε έτσι τα γενέθλια. Τα γενέθλια του γιού μου θα τα περάσουμε έτσι. Και ευχαριστώ προκαταβολικά για τις ευχές, αλλά τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη δεν θα τα περάσω έτσι. Θα σας πω πολύ όμορφα πράγματα και βιωματικά. Περισσότερο βιωματικά, γιατί αυτά είναι που έχουν σημασία. Γιατί είχα το προνόμιο, την χαρά και την ευλογία, θα έλεγα, από τον ίδιο το Θεό, να ζω μια προσωπική σχέση με τον Νίκο Γκάλη από την εποχή που ακόμα, και ακόμα και τώρα είναι βέβαια, αλλά τότε ήταν κυριολεκτικά στα σύνορα της, στα πρόθυρα της θεότητας. Δηλαδή τον έβλεπες και λέγες, όχι, αυτός δεν είναι, δεν είναι θνητός. Και όταν είσαι 10, 11, 12, 13, 14 χρονών και έχεις τη δυνατότητα να συναναστρέφεσαι με αυτόν που κάποιοι και κάποια παιδιά τότε ήθελαν απλά να τον αγγίξουν και να τον δουν από κοντά, αυτό ήταν μια μεγάλη ευλογία. Θα σας τα πω όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο από Ιταλία μεριά. Τον βγάλουμε λίγο αργότερα, γιατί από ό,τι είδα μίλησε και λίγο νωρίτερα στον Αλέξανδρο τον Πόχο, οπότε θα τον αφήσουμε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στον Νικόλα για τα ποδοσφαιρικά νέα και τα της προετοιμασίας. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απεσταλμένος του Yellow Radio στην προετοιμασία της ομάδας στην Πρέσια. Να ξεκινήσω λίγο έτσι από μικρό ρεπορταζάκι, να σας πω ότι σήμερα στις 5 και 5 είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Βασίλη Τολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης αναμένεται να είναι με απευθείας πτήση από την Ρόδο. Η ώρα άφιξης του, η επίσημη, είναι 5 και 5 με πτήση της Aegean, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είμαστε σε μια πολύ... Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και υπάρχουν πλέον, είναι πολύ συνηθισμένες οι καθυστερήσεις πτήσης τουλάχιστον μισής ώρας. Κάντε τα κουμάντα σας αν κάποιοι θέλετε να πάτε να τον χαιρετήσετε. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται 5 και 5 σύμφωνα με το πρόγραμμα στην αίθουσα αφήξεων του αεροδρομίου Μακεδονία. Εγώ εκτιμώ ότι κατά τις 5.30 θα έρθει. Θα είναι εκεί να τον υποδεχθεί, να τον υποδεχθούν άνθρωποι της ομάδας. Θα πάει να περάσει αμέσως μετά, καπάκι κατευθείαν με την άφηξή του, ιατρικές εξετάσεις. Το πρωτόκολλο λέει ότι αμέσως θα ειδοποιηθεί ο Παναθηναϊκός ότι όλα είναι ok. Ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και αμέσως μετά ο Άρης θα ανακοινώσει τον Βασίλη Τολιόπουλο για ένα συμβόλαιο ζωής, νομίζω, για τα επόμενα 4 χρόνια. Γερός να είναι ο παίκτης και γέροι να είμαστε και εμείς και η ομάδα για μια εκπληκτική συνεργασία. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά ξεκινάει η νέα εποχή Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα του Άρη. Μια μεταγραφή που μπορεί να μην ήταν η μεγαλύτερη από άποψη αγωνιστικής αξίας, αλλά από συναισθηματικής αξίας και από άποψη αντανακλαστικών και της νέας εποχής του Άρη και της νέας διοίκησης και ιδιοκτησίας, αλλά και του ιδίου του παίκτη, της επιθυμίας. Μιλάμε για μια μεταγραφή που πραγματικά μίλησε περισσότερο από κάθε άλλη στην καρδιά των Αριανών. Και απολύτως δικαιολογημένα, θα πω. This is the moment we've been building. Τώρα, έχετε ήδη στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλές ευχές. Κάποιοι δεν ξέρατε προφανώς ότι μπορώ να μιμηθώ σχεδόν τέλεια τον Νίκο Γκάλη και έχω κάνει παλιά και εκπλήξεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές και φάρσες γνωστών δημοσιογράφων που μου ζητούσαν να αναπαραστήσω τον Νίκο Γκάλη. Ήταν τόση η λατρεία μου για αυτόν τον άνθρωπο που μέχρι και γκαλίστηκα έμαθα να μιλάω. On beat. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος κάνει τις διακοπούλες του και στέλνει αγάπη και στα παιδιά της Άλλοπλαστ. Μπόλικη αγάπη στον καλό μου φίλο τον Άκη. Άκη, δεν πειράζει, στείλτε τα μηνύματά σας στον κύριο Σιάο. Ούτε σε εμένα είχε απαντήσει ο κύριος Σιάο όταν τον καλοδέχτηκα, όταν ξεκίνησε η συνεργασία του και ανέλαβε την Καϊάρης. Δεν είμαστε σε κάποιους άλλους, μάλιστα έχει κάνει και post, φωτογραφίες, repost κλπ. Είναι φίλος στο Instagram. Δεν ήμουν από αυτούς, αλλά δεν έχει σημασία. Συνεχίστε, κάποια στιγμή θα γίνεις φίλος. Πιστεύω ότι θα γίνεις και πριν από μένα. Τα φιλιά μου στον Θάνο, πάρα πολλές οι ευχές και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τις ευχές για το αγόρι μου, για τον γιώκα μου. Τον έκανες τον Γκάλερ εσύ στη μίμηση, λέει, ίδιο. Ναι, το έχω αυτό, παιδιά. Γενικά ήμουν πολύ καλός στις μίμησεις, έκανα και άλλα παλιότερα, αλλά με τον Νίκ είχα ιδιαίτερη επιτυχία. Τα φιλιά μου στο Θοδωρή, στον αγαπημένο μου τον Σάκη, ο φίλος μου ο Σάκης, ο οποίος θα γίνει και μπαμπάκας αρχές Αυγούστου. Πέρασα χθες, τον είδα. Τα stories στο κόσμο είναι κυτρινόμαυρα και ο Σάκης ακόμα πιο κυτρινόμαυρος από αυτά. Είχε ακούσει πάρα πολλά από το σχολείο του πατέρα του για τον μεγάλο γκάγκστερ. Μετά είδε κάποια κατορθώματα. Σάκη, δεν ξέρεις τι έχασες πραγματικά. Είμαστε όλοι ευλογημένοι που μπορέσαμε να ζήσουμε τις εποχές, να δούμε την παντοκρατορία του Άρη και τον Νίκο Γκάλη να κάνει αυτά που έκανε, τα απίθανα πράγματα στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ. Σε λίγες μέρες βέβαια εσύ σηκώνεις την πρώτη κούπα, το πρώτο σου τρόπαιο, το κοριτσάκι σου, γερή να είναι η γυναίκα σου και όλα να πάνε καλά. Και εννοείται ότι αυτή θα είναι και μια ωραία προπόνηση. Κάθε μέρα θα την παίρνεις την κοράκλα, θα τη σηκώνεις επάνω, θα κάνεις γυμναστική καλή στα χεράκια σου. Κάτω πάνω, κάτω πάνω. Γιατί πρέπει να έχετε, παιδιά, να κάνουμε γυμναστικούλα τα χέρια μας φέτος. Μπορεί να αρχίσουν να σηκώνουν από φέτος τα τσίγκινα εκείνα τα ωραία με τα αυτιά. Αν υπάρχει σκέψη στο μέλλον να φιλοξενήσω στο στούντιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Βασίλη, δεν το σκεφτήκαμε. Αν θέλει ο κύριος Σιάο, μπορεί να έρθει να πάρει και το στούντιο, να πάρει και τον γέλο και τα μικρόφωνα. Άμα θέλει, τα παίρνουμε εμείς και τα πάμε στην Αμερική ή όπου αλλού βρίσκεται να τον κάνουμε συνέντευξη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο γέλο αυτό. Εννοείται ότι θα ήταν μεγάλη μας χαρά να τον φιλοξενήσουμε. Απλά είναι κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πρώτον περιζήτητος και δεύτερον ως μεγαλομέτωχος και ιδιοκτήτης Καϊάρης, ασφαλώς και είναι άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να κρατήσει και τις ισορροπίες με όλα τα μέσα. Πάντως την έχουμε ήδη κάνει, έχουμε καταθέσει την επιθυμία μας, μην ανησυχείς. Μάικλ, να πάει η ομάδα σε βουνό για προετοιμασία. Ποιος, ο Άρης ο μπασκετικός? Παλιά έπαιρναν τα βουνά, ξέρεις, οι ομάδες, για να κάνουν σε υψόμετρο προπονήσεις και να τρέξουν έξω στα δέντρα και στα δάση κλπ. Ήτανε προετοιμασίες που έκαναν παίκτες σαν τον Walter Berry να έχει πεθάνει τη γιαγιά του και τον παππού του από 12 φορές για να μην έρχεται στον Μπόρμιο, τότε στην Ιταλία, που ήταν το πιο γνωστό. Αλλά έχει αλλάξει εντελώς, φίλε μου, αυτό. Πλέον οι προπονητικοί, τα μέσα, οι γυμναστές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ο Άρης πάει σε κάποιο κέντρο να προετοιμαστεί. Έχω την αίσθηση πως η προετοιμασία πλέον και το παλέ με το ανακαινισμένο γυμναστήριο και τους χώρους μέσα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προετοιμάζεται απρόσκοπτα. Αν υπάρξει τώρα θέμα με έργα κλπ, αυτό θα το δούμε. Πάντως δεν νομίζω ο Άρης να πάει σε κάποιο βουνό για προετοιμασία. Δεν το ξέρω βέβαια, αλλά θα το δούμε. Ωραίος και ο Χρήστος μου στέλνει τα μηνύματα που έστειλε στον κύριο Σιάο. Δεν κάνετε καθόλου άσχημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για το γιο μου. Πάρα πολύ. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Αγάπη στην κυτρινό μαύρη μηχανιώνα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι είναι μια μεγάλη κίνηση με το όνομα του μπασκετικού Άρη, η απόσυρση, αν θέλετε, της διαφήμισης της Betson από την ονοματοδοσία. Θα σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Έχω άποψη γι' αυτό, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Εγώ θα πω τη δική μου άποψη. Δεν είναι ακριβώς ίδια με τη δική σας. Είναι μια άλλη διάσταση. Σε ευχαριστώ, φίλε Τάσο μου, να είσαι καλά. Μπόλη και αγάπη και στο φίλο τον Κυριάκο. Την αγάπη μου και στον Γιώργο και στο φίλο τον Γιάνναρο. Εύχομαι, λέει, να τον δει στο Λευκό Πύργο να σηκώνει κούπα τον μικρό μου. Το μικρό το δικό μου. Δίπλα μου θα τον έχω. Ο Άρης λέει φοβερή η μίμηση του Goat. Το ίδιο λέει και ο Νίκος. Στεφανάκο μου, να σε καλά, αγόρι μου. Θα τα μεταφέρω. Να σε καλά και εσύ, Γιάννη. Πάρα πολλές ευχές και σας ευχαριστώ τώρα. Νίκος Γκάλης. Κάτσε να ακούσουμε λίγο, γιατί αυτά εδώ δεν θέλω να τα χάνω. Είναι πολύ ωραία. Και να μου στέλνετε συχνά πυκνά τέτοια πράγματα, ειδικά από τα μικρά σας τα αριανάκια, γιατί τα αγαπώ.
1: Είσαι στον κόσμο αυτό κάτι μοναδικό, τι κι αν πληγώσες
2: αδιάφορο.
1: Είσαι στον κόσμο.
0: Ρε Πέτρο, να το χαίρεσε το τσακαλάκι σου, ρε. Τι όμορφο αγοράκι είναι αυτό. Και στα χρώματα του Άρη, ξανθούλης, λευκό, λευκή σάρκα. Δώσ' του πολλά φιλιά το αγόρι, να είναι καλά. Εντάξει, πλάκα κάνω τώρα, έτσι. Είναι σαν αγκλάκι ο μικρούλης, Πέτρο. Να το χαίρεστε, φίλε. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Λοιπόν, Νίκος Γκάλης, παιδιά. Ακούστε τώρα πώς έχει με τον Νίκο τον Γκάλη. Ο Νίκ ήρθε το 79, πήρε την απόφαση και ήρθε στην Ελλάδα. Πήρε την απόφαση να πάει στον πρωταθλητή. Γι' αυτό και θα χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ξανθό και τα υπόλοιπα παιδιά που κατέξαν τον τίτλο του 79, όλα εκείνα τα υπέροχα παιδιά. Τους έχουμε στην καρδιά μας. για εκείνη την ομάδα που αποτέλεσε τη βάση και το θεμέλιο λίθο της αυτοκρατορίας. Θα το λέω για πάντα αυτό. Η αυτοκρατορία ξεκίνησε λοιπόν να χτίζεται πριν τον Νίκο Γκάλη. Και το 79 ο Γιώργος ο Τσιλιγκαρίδης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο υπέροχος επιχειρηματίας με την γνωστή κάβα Τσιλιγκαρίδη στην Παλαιών Πατρών Γερμανό, που πολλοί Αριανοί πήγαιναν χωρίς λόγο απλά για να τον χαιρετήσουν και να τον ευχαριστήσουν χρόνια μετά την έλευση του Νίκου στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Είχε πάρει λοιπόν το αεροπλάνο ο Γιώργος ο Τσιλιγκαρίδης, είχε πάει μια βόλτα στη Νέα Υόρκη. Ως πανέξυπνος Πόντιος είχε κάνει την έρευνά του. Ήξερε ότι η αδυναμία του Νίκ είναι η Στέλλα, λέγεται Στέλλα, από την Ξηροκρίνη Κωνσταντινούπολης η καταγωγή της. Και βέβαια ο μπαμπάς δεν μπλεκότανε πάρα πολύ σε αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Γιωργαλής, από τον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου. Ένας άνθρωπος σκληρός, ένας άνθρωπος εργαζόμενος, ένας άνθρωπος που ήταν τσαγκάρης και ζούσε με αξιοπρέπεια την οικογένειά του ως μετανάστης στην Αμερική, στο New Jersey. Πατέρας 4 παιδιών, πυγμάχος ερασιτέχνης. Ήταν λογικό τότε το μήλο να πέφτει κάτω από τη μηλιά. Ο Νίκ ήταν πολύ ιδιαίτερο παιδί. Είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στην Στέλλα, τη μητέρα του, και η Στέλλα του είχε τρομακτική αδυναμία και δεν ήταν δυνατόν να τον αφήνει, να τον βλέπει να επιστρέφει σπίτι ματωμένος από τις πυγμαχίες, τις προπονήσεις, αλλά και πολλές φορές από τα μπουκέτα που έπαιζε ο Νίκ στους δρόμους του Νιου Τζέρσι εκεί με τους πορτορικάνους της γειτονιάς. Γιατί από μικρό παιδί ο Νίκ έμαθε να επιβιώνει και να διεκδικεί πράγματα και να μην το βάζει ποτέ κάτω, να σηκώνει το γάντι σε κάθε πρόκληση. Ξαφνικά βρήκε τον μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο αγάπησε. Το μπάσκετ τον αγάπησε μάλλον πιο πολύ. Άρχισε να αποτελεί φόβο και τρόμο των πάντων, και αυτά δεν σας τα διαβάζω από μια βιογραφία, που υπάρχουν μεγάλες βιογραφίες του Νίκου Γκάλη παντού. Εγώ το μεγάλο μου σοκ και το μεγάλο δέος για τον Νίκο Γκάλη το έζησα το 2017. Το 2013 ήταν μια τεράστια στιγμή όταν ο Νίκος, η επιτροπή φυσικά που έκανε την, που οργάνωσε την γιορτή προς τιμή του Νίκου Γκάλη για την απόσυρση της φανέλας της, όταν ο Νίκος ενέκρινε το Βασίλη Σκουντή και εμένα ως παρουσιαστές της εκδήλωσης κεντρικούς, ήταν το μεγαλύτερο παράσημο που μπορούσα να κερδίσω. Βέβαια αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας τεράστιας σχέσης πολλών χρόνων που θα σας την περιγράψω. Αλλά τώρα θέλω να πάω στο τι ήταν για μένα ο Νίκος, για να καταλάβετε τι σχέση έχω με αυτόν τον άνθρωπο και τι αγάπη έχω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ως Αριανός αντιλαμβάνεστε πως, αφού ήρθε το 79 εδώ μετά τις εκπληκτικές ενέργειες του πανέξυπνου του Γιώργου του Τσιλιγκαρίδη, ο Νίκ έκανε το Ρέντα Άρμπαχ και όλο το NBA να μετανιώνει για μια ζωή που δεν τον υπέγραψε, και έβαλε ο ίδιος ως στόχο ζωής να κάνει τον μπάσκετ νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα και να αφήσει ιστορία στην χώρα των προγόνων του. Το είδε προσωπικά. Είπε ότι θα γεμίσω τα γήπεδα, θα φέρω κάθε παιδάκι που έχει προβλήματα στο μπάσκετ και θα το τραβήξω από αυτά. Και εννοείται πως θα κάνω τον Άρη μια ομάδα για την οποία θα μιλά μαζί του όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη. Ό,τι υποσχέθηκε ο Νίκ το έκανε. Ήταν αυτός που ήταν. Ήταν μεταξύ θνητού και θεού. Μια εξαιρετική γνωριμία, ένας καλός φίλος που δεν ζει πια, ο Παναγιώτης ο Κατσαρός, ήταν ιδιοκτήτης ενός τένις κλαμπ στην περιοχή Δροσιά της Θέρμης. Ήταν το Σαλόνικα Τένις Κλαμπ τότε, έτσι λεγότανε. Και ο Παναγιώτης ο Κατσαρός ήταν έφορος της ομάδας μπάσκετ. Ήταν γενικός αρχηγός ο Φάνης ο Τρανατόρος και έφορος ήταν ο Παναγιώτης ο Κατσιάρος. Μάλιστα δεύτερος έφορος και μετά μετέπειτα έφορος του ηφαίστου ήταν ο αγαπημένος ο Παναγιώτης ο Πίπας. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή ο Παναγιώτης, εύχομαι να είναι και να είναι καλά. Παλιά με έπαιρνε και με έβαζε και στο γήπεδο όταν δεν έβρισκα καμιά φορά εισιτήριο από τον Καυτεράνη τον Γιάννη. Ο Νίκος Αγκάλης λοιπόν όταν τελείωνε η χρονιά, μετά από ένα ακόμα πρωτάθλημα, μετά από ένα ακόμα double, είχε μια τεράστια αδυναμία, δεν πήγαινε διακοπές, συνέχιζε τις προπονήσεις του σε πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς και τα απογεύματα του άρεζε να πηγαίνει στο τένις κλαμπ του Παναγιώτη του Κατσαρού και να παίζει τένις. Έτσι χαλάρωνε όλο τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Ιουλίου και μετά πήγαινε ξεκουραζόταν δύο εβδομάδες και μετά επέστρεφε και ξεκινούσε ατομικές στο Καφτατζόγλιο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν εκεί γνώρισα τον Νίκο Γκάλη στην ηλικία των 10 ετών, το 85-86 κάπου εκεί, και άρχισα να είμαι η παρέα του, η σκιά του, η καθημερινή. Δηλαδή εγώ ήμουν αθλητής του τένις πιτσιρικάς. Τον περίμενα πώς και πώς να έρθει στο κλαμπ. Πήγαινα και από το μεσημέρι και περίμενα να έρθει. Μόλις ερχότανε. Δεν θυμάμαι, είχε ένα αυτοκίνητο. Δεν είχε το Volvo, είχε ένα άλλο έτσι, καφέ από χρώσος. Δεν θυμάμαι τι μάρκα ήταν. Του Λευτέρη Σούμποντη θυμάμαι που ήταν Audi και ερχότανε. Τότε ερχόντουσαν εκεί ο Νίκος ο Γκάλης, ο Λευτέρης ο Σούμποντη, ο Μιχάλης ο Μισούνοφ, ο Νίκος ο Φιλίππο, ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης. Αυτοί ήταν οι παίκτες που ερχόντουσαν. Και παίζανε μονά διπλά, κάνανε χαβαλέ κλπ. Ο Νίκ λοιπόν ερχόταν, έπαιζε, απολάμβανε. Όταν κατάλαβα ότι εγώ είμαι αρκετά καλός σε αυτό που κάνω, με έπαιρνε ομάδα γιατί δεν ήθελα να χάνει ούτε στο τένις εννοείται. Εγώ ήμουν πάντα με μια φωτογραφική μηχανή στα χέρια, δεν υπήρχαν τότε κινητά κλπ. Και τον έβγαζα φωτογραφίες, καθόμουν σε μια γωνία και απλά δεν ασχολούμουν με τίποτα άλλο. Έβγαζα φωτογραφίες στον Γκάλη. Κάποιες από αυτές τις έχω, έχουν διασωθεί, κουνημένες. Κολλημένες, δεν είχε σημασία για μένα. Εγώ βλέπω μπροστά μου έναν Θεό και φωτογράφιζα έναν Θεό. Φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι 10, 11, 12, 13 χρονών, όλα τα καλοκαίρια αυτά να είμαι με τον Νίκο τον Γκάλη. Στα χρόνια της παντοκρατορίας του, όταν ήταν στα πολύ prime του. Έκτοτε λοιπόν χτίστηκε μια πολύ ωραία ανθρώπινη σχέση. Μετά ο Νίκ σταμάτησε τον μπάσκετ, αλλά εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, διατηρήθηκε αυτή η σχέση. Είχα την χαρά να συντροφεύσω τον Νίκ σε αυτή την σπουδαία εκδήλωση που έγινε, κατά την οποία τιμήθηκε με την απόσυρση της φανέλας και είναι μια εκδήλωση για την οποία παραμίλησε νομίζω όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη, ακόμα και έχω από κόμματα εφημερίδων από την Αυστραλία, από την Ομογένεια που με πρωτοσέλιδα αποθέωναν τον Νίκ σε μια βραδιά τρομερής συγκίνησης. Το 2017 ταξίδεψα τότε εκπροσωπώντας την εφημερίδα Άρης Είσαι και πήγα στην Αμερική.

πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια στην μπασκέτα που έπαιζε, σε μία από τις μπασκέτες εκεί τις ελεύθερες που έπαιζε με τα πορτορικανάκια. Και μετά φυσικά είχα την τρομερή χαρά και ευλογία να παρακολουθήσω ζωντανά και την προηγούμενη μέρα της εκδήλωσης, όπου φόρεσε το πορτοκαλί σακάκι των Hall of Famers, όπου υπέγραφε αυτόγραφα σε Έλληνες που ερχόντουσαν από όλα τα μήκη και πλάτη της Αμερικής απλά και μόνο για να δουν τον Νικ. Ήμουν εκεί με την, που ήταν και η σύζυγός του και η κόρη του η Στέλλα, και πραγματικά είχε δώσει, είχε κάνει εκείνη την ομιλία την τρομερή, όπου καταχειροκροτήθηκε ο Νικ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Bob McAdoo που τον συνόδευσε. Γενικά με τον Νίκο τον Γκάλι είχα την ευλογία και την ευτυχία να έχω μια προσωπική σχέση. Ο Νίκος γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει πληγωθεί από φίλους και συγγενείς εντός και εκτός αγωγικών, γενικά προσέχει πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων που έχει αφιερωθεί στην οικογένειά του. Είναι τρομερά χαρούμενος που έχει δίπλα του την Έλενα, τη σύζυγό του, και το δώρο του Θεού που είναι η Στέλλα, η κόρη του. Μεγάλη αδυναμία. Και βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει τον τρόπο που θα ζει, τον τρόπο που θα κινείται, τον τρόπο που θα ακούγεται ή δεν θα ακούγεται τις περισσότερες φορές το όνομά του. Αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία για το σύλλογο. Νομίζω ότι ο σύλλογος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τίμησε με τον πιο όμορφο τρόπο τον Νίκο τον Γκάλι. Και το καλύτερο απ' όλα, και αυτό που είναι νομίζω αδιαπραγμάτευτο για τον Νίκ, και ίσως είναι και ένας λόγος για τον οποίο έχει επιλέξει να μην εμπλέκεται στα κοινά ομάδων κλπ. Είναι το μεγαλύτερο του τρόπο, είναι η αγάπη καθημερινή και ο θαυμασμός και όλων όσων τον έζησαν, αλλά και αυτών των νεότερων που ακούν για τον Νίκο τον Γκάλι, που δεν τον είδαν να αγωνίζεται και να μεγαλουργεί. Να είναι γερός βασικά. Κλείνει 69 χρόνια ζωή σήμερα. Είχα τη χαρά να δω πράγματα για αυτόν που εμένα με εντυπωσίασαν προσωπικά. Πήγα στο Union Hill, στο σχολείο του στο New Jersey. Πήγα στη γειτονιά του, στο πατρικό του το σπίτι. Μίλησα με ανθρώπους που τον ήξεραν, Ελληνοαμερικάνους. Πήγα στο Seton Hall, επισκέφθηκα το πανεπιστήμιο του και οι άνθρωποι με υποδέχθηκαν μετά από ραντεβού φυσικά του Seton Hall και με ξενάγησαν στους χώρους. Ακόμα και το κλειστό γήπεδο το οποίο έπαιζε τότε ο Νικ και τώρα πλέον έχει μουσιακό χαρακτήρα, μου το άνοιξαν για να το δω. Και διάφορα άλλα υπέροχα πράγματα εκείνης της εποχής με την ομάδα που αγωνίζεται ο Νίκος Γκάλης. Εννοείται ότι στο μουσείο, στο Hall of Fame του Seton Hall, είναι σε περίοπτη θέση ο Νίκος Γιοργαλής. Και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, λατρεία, θαυμασμός για αυτό που ήταν ο Νίκος Γκάλης. Το έζησα και το διαπίστωσα και κατά τη διάρκεια της εισόδου του στο Hall of Fame του Springfield, της Μασαχουσέτης. Γενικώς το μεγαλείο του παίκτη και του αθλητή δεν μπορεί να περιγραφεί μέσα από λόγια. Και είναι μια πολύ όμορφη ημέρα για όλο τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά μας επιτρέψουν κάποιοι να νιώθουμε λίγο καλύτερα και να θεωρούμε και λίγο δικό μας τον Νίκο τον Γκάλι. Αν και νομίζω πως κάθε Έλληνας δικαιούται ένα μικρό κομματάκι του Νίκου Γκάλι, γιατί ήταν ο Γκάλις όλων των Ελλήνων, ακόμα και αυτόν που στεναχωρούσε για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι λογικό κάποιοι εξ αυτών να τον μισούν και να ξυπνάνε ακόμα κάθεδροι μέσα στον ύπνο τους και να λένε «Οπ, φιάλτη είδα πάλι». Πάλι αυτός ήταν, πάλι το βάζε. Άρα εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη, πολύ ιδιαίτερη μέρα. Να είναι γερός, να είναι ευτυχισμένος, να συνεχίσει να κάνει τα πράγματα που αγαπά να κάνει. Και εννοείται πως θα θέλαμε πάρα πολύ, έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του να ζήσει ο Νικ, άλλωστε είναι και σε εξαιρετική κατάσταση και προσέχει πάντα, να τον δούμε να βιώνει την καινούρια όμορφη εποχή του Άρη, η οποία θα έχει και αγωνιστικές επιτυχίες, και να είναι και αυτός εκεί μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο και να τις απολαμβάνει.

Γιατί τον Άρη ο Νίκος ο Γκάλης τον αγαπάει, να το ξέρετε αυτό. Και κυρίως αγαπάει τον κόσμο και τη σχέση που έχει με τον απλό κόσμο του Άρη. Αυτά λοιπόν τα λίγα. Θα μπορούσα να κάτσω και να σας μιλάω για τον Γκάλη για πάρα πολλές ώρες. Μου στέλνετε και εσείς πάρα πολλές προσωπικές βιωματικές ιστορίες από τον Νίκο τον Γκάλη. Γιάννη, ο Νίκος ο Γκάλης δεν χρειάζεται βοήθεια ή μέσο για να βγεις φωτογραφία με τα παιδιά σου. Συνήθως τα καλοκαίρια τα περνάς στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Βγαίνει και τις βολτούλες του αρκετά συχνά εκεί τα απογευματόβραδα. Όποτε και να πας μια βόλτα, φαντάζομαι θα τον πετύχεις εκεί και ποτέ δεν αρνείται ούτε αυτόγραφα ούτε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός σε όλα και ειδικά στα νέα παιδιά. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Χάρη και ευχαριστώ για τις ευχές. Και θυμίζει ότι ο Λευτέρης Ζούμποντης τότε λέει ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικό στα μάτς με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε άλλη φορά, Χάρη. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Άγγελο για τις ευχές του και για το γιο μου και για τον Νίκ.

Audi Quattro είχε κατάμαυρο, λέει ο Μιχάλης, ο οποίος δεν το θυμάμαι αλήθεια, φίλε μου Μιχάλη. Ο Σταύρος λέει ότι το αυτοκίνητο ήταν Αλφα Ρωμαίο GTV. Αλφα Ρωμαίο λέει και ο Θανάσης. Ναι, ξέρω ότι έμεινε στη Σοφούλη. Έμεινε εκεί κοντά γιατί την αγαπούσε αυτή την περιοχή. Ακόμα και τώρα το σπίτι του είναι πολύ κοντά εκεί στα στέκια που κυκλοφορούσε σαν αθλητής. Αλφα Ρωμαίο λένε οι περισσότεροι. Πόλη και αγάπη για τον Αποστόλη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει ευχές για το γιο μου και λέει: έτσι σκάσαμε στο σχολείο και βλέπω ένα μωράκι υπέροχο με τα κιτρινόμαυρα. Να το χαίρεσαι, αγορίνα μου. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για τις ευχές για το γιόκα μου. Και φυσικά ο Νίκος Ογκάλης σήμερα όπου και να είναι θα απολαμβάνει ευχές και αγάπη. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ, Πάρη μου γλυκέ, ο οποίος ρωτά και για αν θα γίνουν άλλες μπασκετικές κινήσεις. Όλοι στέλνετε μηνύματα στον Σιάο για να πάρει και την ΠΑΕ, βλέπω. Την ΠΑΕ λέει να πάρει ο Σιάο. Μην τον επιθαρρύνουμε και με άλλα έξοδα το σταθμό κτλ. Ευχαριστώ, Κώστα, για τις ευχές για το μικρό. Ναι. Δεν θα μπούμε εμείς εμπόδιο σε αυτά. Εμείς θα προσφέρουμε και δωρεάν τις υπηρεσίες μας. Νομίζω στη συνέντευξη προτίθηκε η ΚΑΕ για το φιλικό. Ναι, παιδιά, το φιλικό του Νίκου του Γκάλη, το τουρνουά Νίκος Γκάλης, δεν θα μπορέσει να γίνει φέτος λόγω των έργων που γίνονται κλπ. Αλλά θέλω να πιστεύω γεννή να είμαστε ότι με την επόμενη χρονιά θα τακτοποιηθούν όλα με αυτό και θα μπει και στο καλεντάρι. Για μένα πρέπει να μπει στο καλεντάρι της FIBA. Και παραδοσιακά ο Άρης να φέρνει ομάδες Ευρωλίγκας και να κάνει ένα τουρνουά το οποίο θα είναι κομμάτι της προετοιμασίας μεγάλων ομάδων. Ό,τι είναι για την Αργεντινή ο Ντιέγκο, και τώρα ο Μέση είναι ο Νίκ για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Νομίζω ότι δεν πέφτεις πολύ έξω. Αν και για μένα πάντα θα λέω ότι ο Ντιέγκο ήταν κάτι διαφορετικό για την Αργεντινή. Δεν ήταν μόνο σύμβολο αγωνιστικό και ποδοσφαιρικό, ήταν και άλλα πράγματα. Είχε και ο Μάση εχθές γενέθλια, ναι, του έστειλα το μηνυματάκι του Τζέι. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει σε άλλα πράγματα και μιλάει για τη φανέλα του Γκάλη και λοιπά, για το παλέ έτσι πως είναι, να μπει αλλιώς και σε άλλο πλαίσιο τεντωμένη. Κωνσταντίνε, μ' αρέσουν οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα. Μπορεί να την ξανακάνουμε την εκδήλωση και να τη βάλουμε αλλού, με άλλο τρόπο, ή μπορεί στο καινούριο γήπεδο να μπει διαφορετικά όταν θα γίνει. Γεια σου ρε Κωστή. Μακριά ο Σιάου την ΠΑΕ, είναι πολύ καθαρός για τόσο βρώμικο χώρο, θα ξενερώσει και θα μας αφήσει από παντού, λέει ο Βασίλης. Και μια άλλη άποψη. Γεια σου Βαγγελάρα, με τα παιδάκια σου, με το ωραίο ραντεβού που δίνετε. Ευχαριστώ το Μίλτο για το μήνυμά του. Να είναι καλά το παλικάρι μου. 69 ο Νίκ, ναι, είναι αλήθεια παιδιά, έγινε 69 και ο Νίκος Ογκάλης. Και αν το ρωτήσεις τώρα, του πεις Νίκ, 5 λεπτά δεν τα έχεις ρε εσύ, δηλαδή άμα γεννήσεις. Θα σου πει, δώσε μου ένα μήνα να κάνω προετοιμασία και 5 λεπτά τα έχω, αλλά σαν playmaker. Ναι τώρα τι. Άσε να πασάρει να βάζουν άλλοι. Θα την κατεβάζει αυτός, θα την πασάρει και θα τελειώνει το πανηγύρι εκεί. Άλλωστε, πέρα από κορυφαίο σκόρερ, έχει και το ρεκόρ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στις ασίστ.

0: Την αγάπη μου στο φίλο τον Τασούλη, ο οποίος κάνει τα μπανάκια του από τον κίτρινο μαυρο νέο Μαρμαρά. Τα φιλιά μου στο Γιώργο του Σεμερτζίδη. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος ακόμα διατηρεί εκεί το κατάστημα το εμπορικό που έχει. Άρης νικητής, λέει ο φίλος μου ο Τάσος, και εννοείται ότι σήμερα είμαστε για ύμνο του Άρη. Τα φιλιά μου στο Γιώργο Τασούλη, αν είναι εκεί η ποντιάρα μου αυτή η γλυκιά. Και ο Νίκος λέει μακριά ως και από το ποδόσφαιρο και χαρακτηρίζει το χώρο κάπως. Δώσε και λίγο σάκο τα λέει στο λαό να κλάψουμε.
1: Δεν μπορώ τώρα. Θέλω να φέρω το νου, αλλά δεν μπορώ να φέρω. Έχει κλειστό συμβόλαιο με το Άρης.
0: Έτσι λέει ο Ντράγκαν, ο φίλος μου ο καλός. Πόση διαφορά ηλικίας έχει ο Νίκος ο Γκάλης με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ρωτάει ο φίλος μου εδώ. Ο Γιαννάκης, μισό λεπτά και λίγο, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης πρέπει να είναι μικρότερος κατά τι. 2 χρόνια μικρότερος είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. 1η Γενάρη του 59 είναι. 67 είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, 69 είναι ο Νίκος ο Γκάλης. Άκουσα και μια συνέντευξη που έδωσε στους Euro, πώς λένε, Euro Insiders, Euro Hoopers, ένα podcast που έκανε ο Βίτκας, που έκανε ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Και όταν το ρώτησαν τι σημαίνει θρύλος, να είσαι θρύλος στο μπάσκετ, ανέφερε την ομάδα του Άρη. Ο Χρήστος μας αναφέρει ότι του άρεσε πολύ το βιντεάκι με τα χέρια που έκαναν οι παίκτες του Άρη κλπ. Και μιλάει για την ψυχολογία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Εντάξει, δεν είναι και ποδόσφαιρο το μπάσκετ πάντως, να τα λέμε αυτά. Η Ευαγγελία μας λέει ότι έχω μπλούζα του Άρη Μεσάτο και το ζακετάκι της φόρμας. Ο Μάκης ο Νάτσης, ο γνωστός Μπαρό, ήταν γνωστός του μπαμπά της Ευαγγελίας. Οπότε τσαλάκωσε φανελίτσα και φορμίτσα. Και ο Γιάννης λέει ότι θέλουμε κοντά μας τον Νίκ τώρα που έρχονται οι επιτυχίες.

0: Μπόλη και αγάπη και στο φίλο τον Άρη, ο οποίος θυμάται μια ιστορία πρωτομαγιάς από Άγιο Πρόδρομο και Νίκο Γκάλη. Δεν καταλάβαινε. Ο Νίκ, επειδή είχε μεγαλώσει στους δρόμους, δεν ήταν του Σαλονιού, ήταν και του Αλωνιού και κυρίως του Αλωνιού. Δηλαδή αν τον έφυγες και τον πείραζες, υπερασπιζόταν και τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του. Και ήταν πολύ δυνατός ο Νίκ. Πέρα το ότι λόγω του τι είχε κάνει box ήξερε να κοπανάει. Ρωτήστε και το φίλο μου τον Πάνε να σας το πει. Ήταν παλικάρι, δεν καταλάβαινε από αυτά, γιατί είχε μεγαλώσει στις γειτονιές. Και τότε οι γειτονιές δεν υπήρχαν. Μου τα λέγανε αυτά και οι κολλητοί του που τους είχα γνωρίσει από το σχολείο, που είχαν παραστεί, ήταν προσκυλημένοι του Νίκ στο Springfield, και μου έλεγαν ότι πραγματικά δεν καταλάβαινε τίποτα ο Νίκ. Εδώ τι με ρωτάνε τα παιδιά. Ο Steve και Νίκ τα μεγαλύτερα αλάνια. Steve Γιατζόγλου. Steve Γιατζόγλου, φίλε, να έχεις στο μάχη να γελάς. Κυλιακούς έκανες με το Steve. Στιβάρα τεράστια. Ποιος κάνει μίμηση Steve Γιατζόγλου εδώ? Για να ακούσω. Δικιά σου είναι, Ευαγγέλη? Για να ακούσω. Για να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Παίζει? Δεν παίζει. Δεν παίζει η ρημάδα. Αγιάτσι, να παίζει. Παίζει.
1: Απόψε είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ σε αυτό το γήπεδο για Big Celebrate, γιατί ο Νίκ Άλλης θα πω ότι είναι Michael Jordan για την Ελλάδα. Yo.
0: Καλή προσπάθεια, Βαγγέλη. Δεν λέω. Θέλει δουλίτσα, αλλά έχει τις βάσεις για να γίνει πολύ καλό Steve Γιατζόγλου. Άμα θες να μιμηθείς Steve Γιατζόγλου, δεν υπάρχει. Πρέπει να λείπεις τη φράση «Μόζος τον πω». Άμα δεν πεις «Μόζος τον πω», είναι η φράση κλειδί για να μιμηθείς ο Steve. Μια φορά, παιδιά, πηγαίνω τον Steve τον Γιατζόγλου, τελειώνω να μάτσω Άρη. Και είναι ο Steve έξω και περιμένει ταξί στην Εγνατία. Είχε έρθει για μια ομάδα του NBA τότε, έκανε τις βόλτες ο Steve. Σταματώ, λέω, πού πας, Steve? Λέει, πάω αεροδρόμιο. Λέω, έλα σε πάω εγώ, άντε. Μπαίνω μέσα. Μαλάκα, πόσο έχεις γίνει έτσι, μου λέει. Είδα και τον άλλο τον Γκάλι. Αν κάνετε ραδιόφωνο του Άρη, θα είστε το Sumo Radio. Ακού τι μας είπε, ρε. Είδε εμένα και τον Γκάλι. Τότε ήμουν 145 κιλά εγώ. Και μου είπε να κάνετε το Sumo Radio. Μεγάλη στη βάρα. Θεός. Μπορώ να σας το πω. Ο Σταύρος από τη Σουηδία. Ωραίος ο Σταύρος από τη Σουηδία. Να το δουλέψει λιγάκι. Ο Πίξη δεν δουλεύει στη Μογγολία. Ο γιος του δουλεύει και τον βοηθάει σε κάποια πράγματα. Καλά, ο Ντένις στο Χαβάτου. Σιάοφερ έχει ζώνη να γκρεμιστεί το αεροδρόμιο. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σου αφιερώσω, Ντένις, το τραγούδι «Ας τον τρελό στην τρέλα του», να ξέρεις. Πρέπει να στο αφιερώσω. Ατακαδόρος, λέει πάντα ο Στίβ, εννοείται. Λοιπόν, με χαβαλέφτασαμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής. Χαβαλεδιάσαμε λιγάκι σήμερα, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γιατί μιλάμε για τα γενέθλια του μέγιστου. Τώρα, επειδή με αφορμή πάντα την αναφορά του ονόματος του Παναγιώτη Γιαννάκη, με ρωτάτε πότε θα γίνει, πότε θα τον τιμήσει η ΚΑΕ και αν θα τον ξαναδούμε στο παλέ κλπ. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν λύνονται ούτε με σχολιασμούς δημοσιογραφικούς, ούτε με εκπομπές, ούτε με τίποτα. Δυστυχώς το συγκεκριμένο θέμα δεν χρήζει και δεν επιτρέπει δημόσιων τοποθετήσεων. Κάνει τζιζ και δεν είναι ωραίο. Γιατί σε αυτό το θέμα Γιαννάκη, εμπλέκονται πολλά. Πάντως θα ήθελα πάρα πολύ και πιστεύω πως πρέπει να συμβεί αυτό και να τιμηθεί και να αρχίσει να έρχεται και στο γήπεδο φυσικά. Θα ήταν πολύ ωραίο. Όποτε το επιλέγει αυτός. Γεια σου ρε Θεοφυλάκο, να σε καλά. Αν μπορώ να βγάλω το Steve για σχολιασμό, Άρη. Πώς να τον πω. Εντάξει, ο Στιβάρας είναι λίγο τώρα σε άλλη φάση. Το Steve δεν είναι για να το βγάλουμε να σχολιάζουμε τον Άρη. Το Steve είναι να το βγάζουμε να μας πει 5 ιστορίες από Charplay και από διάφορα άλλα πράγματα. Να γελάσουμε, να τα απολαύσουμε και να τελειώσει η μπουγάδα. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν είναι, γίνονται λίγο περίεργες απόψεις. Πάντα θα είναι αγαπητός ο Steve βέβαια, γιατί είναι και πολύ ιδιαίτερος, αλλά έχει κάποιες περίεργες έτσι απόψεις και τοποθετήσεις σε κάποια θέματα. Οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα μπασκετικά για το, με τη Στιβάρα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά με ό,τι υπάρχει με το ρεπορταζάκι. Πάμε και με καμιά βολτούλα στην Ιταλία μεριά. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση και φυσικά η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Θα πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει.
5: Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
27: Every boat has two homes. The sea. And this, tonight, we choose this.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μόπιον Δάσκαλο Καθίσης στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με εκπληκτικό catering, αλλά και μια σταθερή παρουσία εδώ και 50 χρόνια στην πόλη. Από νωρίς το πρωί με τα καφεδάκια σας, με σνακ, με πρωινά, με μαγειρεμένα γεύματα και βέβαια με παγωτά υπέροχα και γλυκά. Κοντά μας είναι και η Άλλοπλαστη, η αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει καλύτερη εταιρεία, πιο εγγυημένης ποιότητας κουφώματα PVC για εσάς. Οι αδερφοί Δερβίση υπογράφουν την εκπληκτική καινοτομία. Πείτε να τσεκάρετε και στο site της Άλλοπλαστ. Πηγαίνετε μια βόλτα και από το showroom που βρίσκεται στην Δημοκρίτου 12, στην παλιά Τυφαίνα, στον κυτρινό μαύρο Φοίνικα, για να διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους η Άλλοπλαστ και τα κουφώματά της αποτελούν την μοναδική σας σωστή επιλογή. Επιτρέψτε μου να στείλω μπόλικη αγάπη για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο αυτή τη στιγμή απολαμβάνει κάποιες ημέρες χαλάρωσης, ξεφεύγει από την τρελή καθημερινότητα την επαγγελματική και είναι στην Ζάκυνθο, είστε? Ζάκυνθο. Ζάκυνθο ή Ιθάκη, γιατί έχω και φωτογραφία, γιατί είμαι και λίγο μεγάλο σε ηλικία εγώ και δεν θυμάμαι. Πολύ όμορφη φωτογραφία από την Ιθάκη, λοιπόν. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Γρανούζης και η Χρύσα η Γρανούζη είναι ένα ζευγάρι πρότυπο. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει κάτι καλό στην προηγούμενη σου ζωή, κάτι πάρα πολύ καλό, τι κάνει ο Θεός για σένα? Σου λέει, τώρα που θα έρθεις σε αυτή τη ζωή, θα δημιουργήσω για σένα μία γυναίκα, μία σύζυγο, η οποία θα έχει ακριβώς τα ίδια γούστα και την ίδια τρέλα με σένα. Το ίδιο είπε και στη Χρύσα. Θα σου φέρω έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι το άλλο σου μισό. Θα σας φέρω, θα σας γνωρίσω, θα είστε από το πρωί ως το βράδυ μαζί, στη ζωή, στο γήπεδο, στη δουλειά, στις χαρές και στις λύπες. Θα κάνετε μια υπέροχη οικογένεια, δύο υπέροχα πραγματικά κορίτσια, και θα απολαμβάνετε τη ζωή σας χτίζοντας πολύ ωραία πράγματα. Γιάννη μου και Χρύσα μου, την αγάπη μου και πολλά φιλιά εκεί που είστε. Σας έχω πει και... σας το έχω πει από κοντά, σας το λέω και από μικροφόνου. Είστε μια υπέροχη πραγματικά οικογένεια που δεν χρειάζεται ούτε μπλε ματάκι, ούτε χάντρες, ούτε τίποτα. Έχετε τόση αγάπη μεταξύ σας που δεν σας φοβίζει και δεν σας κουνάει τίποτα. Να περάσετε όμορφα. Και κάποια στιγμή στα κοντά κιόλας θα έρθουμε και από το Λίκνο να λυκνίσουμε το πανέμορφο χοντρό κορμί μου εκεί στην πισίνα σας. Να φέρω Καστρίτη για σχόλιο για το φετινό Άρη, λέει ο Γιάννης. Μην νομίζω ότι δεν το σκέφτηκα. Ο Γιάννης ο Καστρίτης είχε ένα πολύ έτσι έντονο καλοκαίρι προπονητικά. Ήταν guest καλεσμένο στο προπονητικό επιτελείο του San Antonio Spurs στον Summer League του Las Vegas. Μια μεγάλη διάκριση για τον Γιάννη τον Καστρίτη. Έχει και την ομάδα του που χτίζει με πολύ καλύτερο budget και η Βενέτσια, συγγνώμη, η Βαρέζε φαίνεται να παίρνει τα πάνω της. Ο Γιάννης είναι φίλος. Είναι πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον έχουμε και αυτόν εδώ στην εκπομπή. Ο Γιώργος λέει, με αφορμή ακόμα έναν πιτσιρικά που φέρνει ο διαχειριστής, με λίγα λόγια έχουμε ένα γίνει δοκιμαστήριο, λέει, μαύρων παικτών πιτσιρικάδων και σε περίπτωση που έχει βγει ένας, πώληση και Άγιος ο Θεός, εννοείται στα τέτοια μας για κάποια επιτυχία της ομάδας, Γιώργο? Μην κατηγορείτε τον Καρυπίδη επειδή φέρνει τέτοιους ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μικρό κόστος και μικρό ρίσκο και μπορούν να αποδώσουν πολλά για μια ομάδα. Να τον κατηγορείτε και να τον κατηγορούμε τον Καρυπίδη για αυτά που πρέπει. Το να επενδύει, το να έχει βρει μια πολύ καλή επιλογή και μια φλέβα και να φέρνει 10 παίκτες από την Αφρική, δύο κάθε χρόνο ή έναν, και κάθε 3 ή 4 χρόνια να πουλάς και να παίρνεις 5-6 εκατομμύρια, δεν είναι άσχημο. Ούτε ο D&D έφταιξε που ο Άρης δεν πήρε τίτλο, ούτε οποιοδήποτε νεαρός πιτσιρικάς έφερε από την Αφρικανική Ήπειρο 18χρονος αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο η ομάδα δεν είδε επιτυχίες. Να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Καραβιές και μάλιστα τελείωτες Φέρνει και η Πόρτο, φέρνει και η Μπενφίκα, φέρνουν και πάρα πολλές άλλες ομάδες στην Πορτογαλία χρόνια τώρα. Ο Άγιαξ το έκανε, όπου έφερνε από τις παλιές περιοχές Σουρινάμ και λοιπά, που έλεγχε η Δημοκρατία της Ολλανδίας, νεαρούς ποδοσφαιριστές, και κάποιοι από αυτούς έγιναν θρύλοι. Ντάβιτς, Φαντάικ, μπασίτως να μην αναφέρουμε ονόματα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε γίνει δοκιμαστήριο. Οι ομάδες οι σύγχρονες, αυτές που έχουν, που δεν έχουν τεράστια πορτοφόλια, αλλά ακόμα και αυτές που έχουν, λειτουργούν έτσι. Να ήταν αυτό το πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Οι νέοι, ο Ντιαντή και ο λοιπά. Γιατί ο Ντιαντή σου έφερε 5,5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Θα μου πεις, σε μένα τα έφερε. Στην τσέπη του Καρυπίδη τα έφερε. Ναι, η τσέπη του Καρυπίδη είναι και η τσέπη του Άρη. Όμως και αυτό με τη διαχείριση λίγο να το δούμε. Γιατί ξέρετε, ακόμα και έναν διαχειριστή πρέπει να τον σέβεσαι. Και δεν το λέω προσωπικά για τον Καρυπίδη, αλλά μην μιλάμε με απαξίωση για κάποιον που είναι διαχειριστής και μάλιστα καλός διαχειριστής. Γιατί ένας καλός διαχειριστής μπορεί να είναι καλύτερος από έναν περίεργο κακό ιδιοκτήτη. Πάρα πολλοί μου στείλατε 1000 μηνύματα από την αρχή της χρονιάς για τον Ηρακλή και πώς οργανώνεται, και έφερε τον Μπασινά, έφερε τον Αμανατίδη. Ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης χαιρέτησαν. Και έχουμε 23 Ιουλίου. Δεν λέω κάτι για τον κύριο Μονεμβασιωτή, την προσπάθεια του κάνει και μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και μακάρι να είναι και ο Ηρακλής μάχημος και να τον έχουμε όπως πρέπει να τον έχουμε. Αλλά τα κουσούρια του Καρυπίδη δεν είναι οι νεαροί πιτσιρικάδες από Αφρική, από οπουδήποτε έρχονται. Μακάρι να έρχονται τέτοιοι. Και μακάρι να δοκιμάζονται, είτε να βγαίνουν, είτε να βοηθούν, είτε να πολλούνται. Αυτό είναι κέρδος για μια ομάδα. Να ξέρουμε πού πρέπει να πηγαίνουμε την κριτική μας για να είναι σωστή και εύστοχη. Τον Καρυπίδη μπορεί να τον κρίνεις για πάρα πολλά άλλα πράγματα, για ανεπάρκεια οργάνωσης, για όλα αυτά που του καταλογίζετε και πολύ καλά κάνετε, αλλά αφήστε τα αυτά, τα βιοπορίζετε και δεν βιοπορίζεται ο Καρυπίδης από τον Άρη. Όποιος είναι μάγκας και θέλει να βιοποριστεί από τον Άρη, μπορεί να πάει να δοκιμάσει πώς είναι να βιοπορίζεις από τον Άρη. Πολύ πιθανόν αυτός που νομίζει ότι μπορεί να βιοποριστεί από τον Άρη και να διαχειρίζεται τα του Άρη, πάει να πάει καμιά φυλακή. Οπότε αφήστε αυτά τα περί βιοπορισμού και διαχείρισης και λοιπά. Μπορείτε να τα πείτε πολύ διαφορετικά. Και πάντα όταν αναφέρετε το Καρυπίδης, είναι 10 συγκεκριμένα παιδιά που είναι και καθημερινοί ακροατές και μια χαρά τους γουστάρω εγώ, που έχετε τρελό κόλλημα με τον Κάρι. Δηλαδή ακούτε, έχετε κοψεί το Κάρι από το Κοτόπουλο, γιατί ξεκινάει από το Κάρι και δεν τελειώνει στο Πίδης. Αυτό θέλω να βγάλω από μέσα σας, για να μπορείτε να έχετε και σωστή κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα της ΠΑΕ. Δεν σας πουλάω μούρι, ούτε σας υποδεικνύω πώς να σκέφτεστε. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας. Ανδρέα, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχει κόψει το Κάρι επειδή έχει μέσα είναι κομμάτι του επιθέτου του Καρυπίδη. Δεν μπορείς να έχεις καθαρή ματιά εσύ για κάποια πράγματα, γιατί είσαι τρελός, βλέπεις τον Καρυπίδη και θες να τον φας ζωντανό. Επομένως, η κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπορούμε να την κάνουμε, αλλά να την κάνουμε μόνο όταν καθαρίσεις λίγο το μυαλό σου και αρχίσεις και κάνεις την κριτική σου με λογική. Έχεις δίκιο σε πολλά πράγματα από αυτά που λες. Στο θέμα το συγκεκριμένο πάντως των πιτσιρικάδων που δοκιμάζονται και τα μαύρα διαμάντια, και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι έχετε τεράστιο λάθος. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η τσέπη του Καρυπίδη και με ενδιαφέρει και η τσέπη του Σιάου. Θέλω να κονομάει από παντού ο μεγαλομέτοχος της ομάδας μου, της ανώνυμης εταιρείας μου. Μπορεί να κονομάει. Αυτό το περίεργο που έχουμε εμείς, δηλαδή δεν μιλάω για τον Καρυπίδη, γενικά. Κονομάει ο Καρυπίδης, λέγανε τότε, από τις μάσκες της περιφέρειας Αττικής με τον COVID. Και ποιος δεν κονομάει? Δεν κονομάνουν κάποιοι από τα λιμάνια και από τις ζάχαρες και από τα ξενοδοχεία και από όλα αυτά? Δεν κονομάνε κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κάνανε και φιλικά υπέρ του Ουκρανικού λαού? Φιλικά υπέρ του Ουκρανικού λαού. Μέρος των ιστηρίων, οι εισπράξεις θα πάνε στην Ουκρανία και τα πλοία τους πηγαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα ρωσικών συμφερόντων και κουβαλάνε πετρέλα πηγαίνουν σπάζοντας το εμπάργκο. Μην τρελαινόμαστε κιόλας. Μακάρι να κονομάνε οι μεγαλομέτοχοι και οι ιδιοκτήτες μετοχών των ομάδων μας. Μπορεί ο Σιάο να βρέχει λεφτά και να είναι από κάτω ο Σιάο. Μπορεί ο Καρυπίδης να γίνει τρισεκατομμυριούχος. Μακάρι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να επενδύουν και να λειτουργούν και να οργανώνονται σωστά γύρω από τις ομάδες. Την προκειμένη στην προκειμένη περίπτωση από τις δικές μας, σαν ανώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, αυτά σαν μια μικρή παρένθεση με αφορμή το μήνυμα του καλού φίλου για τον Πιτσιρικά, για τον οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, και μιας και τα συζητάμε λίγο στην εκπομπή, να πάμε και λίγο μια Ιταλία μεριά. Να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να δούμε αν υπήρχε μια συνέντευξη εκεί στα Σκαριά, η οποία, ξέρετε, στις προετοιμασίες γίνονται και διάφορες συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους του τύπου, οι οποίες συνήθως παίζουν σε social media κλπ. Είχαν δουλειά οι εκπρόσωποι του τύπου που ακολουθούν την ομάδα. Να δούμε λίγο, να μας βοηθήσει και το Viber, γιατί ξέρετε, με τιμάτε πάρα πολύ με τα πάρα πολλά μηνύματα που στέλνετε και με τη συμμετοχή σας, και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, αλλά είναι πολλές περιπτώσεις που μου το κολλάτε κιόλας. Συνεχίστε βέβαια να το κάνετε. Ζητώ την αγάπη σας και την ακρόασή σας και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Κάποια στιγμή θα το βγάλουμε και τον Παπαδόπουλο. Να το ανανεώσω λίγο το συστηματάκι. Ορίστε. Καλούμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα τον έχουμε και μαζί σας. Απεσταλμένος του Yellow Radio λοιπόν, στην προετοιμασία του Άρη, στην Πρέσια, στην Ιταλία, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Τον καλησπερίζουμε από την Θεσσαλονίκη τη δροσερή με το βοριαδάκι του. Τι κάνεις, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Έπιζε δροσιά, μια χαρά.
0: Είχε δροσούλα, έχει βοριαδάκι, εσείς έχετε δροσιές. Είστε καλά από καιρικές συνθήκες, η ομάδα δηλαδή. Για, για σας δεν μας πολύ ενδιαφέρει.
1: Καλά, ναι, σωστό γι' αυτό θα νομίζω. Όχι, δόξα τω Θεώ, καλά, εντάξει. Δεν μπορεί να πει ότι σκάς. Είναι το ίδιο όπως ήταν και από την περασμένη Τρίτη. Πήγε να ψιλοβρέξει το πρωί, το γλιτώσαμε. Για να, και βέβαια, χάσαμε μια ευκαιρία να βάλουμε τον τίτλο προπόνηση που καταγραφεί το δεδοχείο, οκ. Okay. Αλλά όχι, είναι καλά. Δόξα τω Θεώ. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε παράπονο μέχρι στιγμής. Καλά είμαστε.
0: Είχατε δουλίτσα σήμερα, νομίζω είχατε κάποιες συνεντευξούλες και λοιπά για τα μέσα και για όλα αυτά. Ήτανε μια τέτοια μέρα.
1: Ήτανε, ναι. Αύριο οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του Γέλου θα έχουν ευκαιρία να διαβάσουν και να δουν και να ακούσουν το Φαμπιάνο, ο οποίος είναι από αυτούς που σίγουρα έχει κάτι να πει. Διότι μιλάμε για ένα παίχτη που ετοιμάζεται να μπει στην έκτη του χρονιά με τον Άρη. Ένα παίχτη ο οποίος διανύει την έκτη του προετοιμασία με τον Άρη. Στέκεται πλέον μόνο ο πιο παλιός στο ρόστερ μετά την αποχώρηση του Κουέστα το περασμένο καλοκαίρι. Είναι ο μοναδικός που συνδέει τον Άρη με εκείνη την καλή φουρνιά των 2-3 ετών, τότε που η ομάδα έχει τερματίσει δύο φορές στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Στα 34 του πλέον. Ο Βραζιλιάνος, σταθερή αξία και βασική επιλογή, όσο δεν έχετε κάποιο άλλο κεντρικό αμυντικό ή άλλη κεντρική αμυντική. Ο Φαμπιάνο είναι η καλύτερη επιλογή που διαθέτει ο Γρηγορίου όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Και ένας Φαμπιάνο που φέτος έχει και μια εξτρά, να το πω έτσι, αρμοδιότητα, υποχρέωση, πες το πως θες, να λειτουργεί και λίγο ως μέντορας για τους μικρούς που υπάρχουν σαν στόπερ, τον Ντιάμ και τον Κάμτσι, τους οποίους τους έχει από κοντά και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους. Να τους βοηθάει, και είναι και ένας παίχτης που πλέον, εντάξει, δεν είναι δικός μας, δηλαδή και με τα ελληνικά του, στο βαθμό που μπορεί και αγαπάει την ομάδα, και είναι και από τα παιδιά που πλέον είναι σε φάση που είχε μπει ο Κουέστα από ένα σημείο και μετά, ότι δεν τον νοιάζει να παίζει βασικός, δηλαδή του αρέσει που είναι εδώ, αν το αξίζει, ναι, αν δεν το αξίζει δεν θα παίζει. Είναι πλέον σε μια τέτοια φάση. Ο Φαμπιάνο γι' αυτό έχει να κάνει με το δέσιμο που έχει με το κλαμπ, με τη χώρα, με την πόλη. Με όλα.
0: Είχε πέρσι τα θεματάκια του με τους τραυματισμούς του κλπ. Τώρα πώς είναι γενικά ο Φαμπιάνο?
1: Καλά είναι. Είχε λίγο κάτι ψιλονοχλήσει στη μέση την Τουλεμαϊδα, δεν ήταν κάτι. Δηλαδή είχε μείνει μια, δύο, τρεις μέρες έτσι εκτός προπονήσεων, δεν ήταν κάτι. Περισσότερο για να τον προφυλάξουν, όχι ότι δεν μπορούσε να προπονηθεί. Εντάξει, κοίτα, Γιάννη, πέρσι ο Φαμπιάνο πλήρωσε όπως και πολλοί παίχτες τον πολύ κακό τρόπο, το λέγαμε και τότε, που προπονούσε χειμέρα στην ομάδα. Δηλαδή, τους πήγαινε όλους το ίδιο στα κόκκινα. Δεν γίνεται όλοι να ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα. Ο Φαμπιάνο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ο Άκης ο Μάτζιος, και ο Μαρίνος Ζουζουνίδης και άλλοι, ήξεραν πώς θα το διαχειριστούν. ο Φαμπιάν, ας παίξει μέσα στον εβδομαδιαίο κύκλο προπονήσεων, δεν τον μπας στα κόκκινα. Τον διαχειρίζει, γιατί ξέρει ότι έχει μια ευπάθεια, θέλει λίγο προσοχή. Το κάναν όλοι οι προηγούμενοι. Ο Χιμένεθ και με τον Φαμπιάνο και με άλλους είχε τη δικιά του φιλοσοφία. Μια προετοιμασία μακράς διάρκειας μέσα σε ζώο που δεν βοήθησε. Τίποτα, γιατί από ένα σημείο και μετά τραυματισμοί ήταν πάρα πολύ. Και από ένα σημείο και μετά τραυματισμοί ήταν ξεκάθαρα δική του ευθύνη. Παρότι το επικαλούνται συνέχεια ως δικαιολογία τότε ο Χιμένεθ. Γιατί και ο Φαμπιάνο, μάλιστα θυμίζω ότι πέρυσι είχε λείψει 2 μήνες. Που ο Φαμπιάνο 5 χρόνια στον Άρη δεν έχει λείψει ποτέ τόσο μεγάλο διάστημα. Να. Και ήταν η πρώτη φορά που απουσίασε τόσο μεγάλο διάστημα και δεν είναι τυχαίο και αναδεικνύει και το λάθος το οποίο έγινε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της προπόνησης από το Χιμένεθ την περσινή σεζόν.
0: Καταρχήν θέλω να μας δώσεις λίγο πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να μας πεις από την προετοιμασία το οποίο είναι άξιο λόγου και αναφοράς και αξιοσημείωτο?
1: Μπορούμε να πάμε μετά στα του προγράμματος.
0: Πάρτα εσύ όπως τα έχεις σημειωμένα στο μυαλό σου, δώσε μας.
1: Θα πάμε μετά.
0: Με τον DND τι έχουμε, τελειώσαμε με τον DND? Τα λεφτά.
1: Το DND το θέμα τελείωσε οριστικά πριν 3 εβδομάδες. Πέσαν υπογραφές, γίναν όλα. Ο DND εδώ και 2 εβδομάδες είναι και στην προετοιμασία της Αλντιρή για Σουηδία. Απλά γιατί ανακοινώθηκε χθες και τι είχαν γνώσει οι άνθρωποι του Άρη. Χθες άνοιξε μεταγραφική περίοδο στη Σαουδική Αραβία. Και γι' αυτό κρατούσαν την ανακοίνωση οι Σαουδάραβες για την χθεσινή ημέρα. Δεν ξέρω τώρα θα βγάλει και ο Άρης. Το νούμερο το οποίο υπάρχει σύμφωνα με τον Άρη είναι συνολικά 6,5 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα της ομάδας, δηλαδή 1,5 του δανεισμού το καλοκαίρι και άλλα 5 τώρα. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο
0: αυτά
1: δίνει.
0: Αυτά προφανώς δίνονται σε δόσεις και λοιπά. Πώς ξέρεις κάτι για τη διαδικασία της εισρωής χρημάτων στα ταμεία της ΠΑΕ? Όχι ότι μας πετύχει, εγώ δεν είμαστε λογιστήρια.
1: Όχι, θα το ψάξω βέβαια. Αλλά όχι. Δηλαδή, νομίζω μπορεί να είναι και μπράφο όλα μαζί. Δεν το αποκλείω καθόλου. Βαριά να είναι 2 δόσεις. Που 2 δόσεις τώρα θα δοθούν άμεσα. Αλλά νομίζω ότι μάλλον θα δοθούν τα περισσότερα όλα κατευθείαν.
0: Θα βοηθούσε πολύ το μπραφ, γιατί θα έδινε τη δυνατότητα ρευστότητα η οποία θα μπορέσει να κινήσει καλύτερα τον, φαντάζομαι, τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.
1: Εννοείται αυτό. Εντάξει, όχι ότι ο Άρης έχει πάει πίσω. Όχι, πάει πίσω. Έχει καθυστερήσει λίγο στα μεταγραφικά του για αυτόν τον λόγο. Αλλά και αυτό σίγουρα, αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, θα κάνει τον Άρη πολύ πιο ευέλικτο τώρα.
0: Εντάξει, είναι προφανές ότι όταν δεν έχεις την οικονομική ρευστότητα, οι μεταγραφές ξέρουμε όλοι πώς γίνονται, δεν είναι. Πρέπει να δώσεις προκαταβολές. Κάποια πράγματα είναι σημαντικά, αλλά οκ. Okay, το θέμα του Διαντή λοιπόν κλείνει και έχουμε και έναν νέο παίκτη που έρχεται υπό αυτή τη συνθήκη να δοκιμαστεί στον Άρη και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ένα νέο παιδί.
1: Να δοκιμαστεί, όχι, νομίζω θα αποκτηθεί κανονικά. Ο Ουσμάν Διόπ, 18χρονος επιθετικός, 1,88. Και αυτός από την ίδια ακαδημία που πήρε ο Άρης τον Διαντή πριν 2 χρόνια, την ΕΣΠΟ Άρη. Σε Σενεγάλη, ο Άρης έχει αναπτύξει μια καλή σχέση με τους ανθρώπους και στην ακαδημία. Τον έχουν στα υπόψη τους όταν υπάρχει κάτι καλό. Ο Άρης διέκρινε, ξεχώρισε, να το πω καλύτερα, αυτόν τον ποδοσφαιριστή και τον φέρνει. Θα πει κάποιος, καλά, έχουμε 4 επιθετικούς. Δεν τον φέρνει για τώρα, τον φέρνει μια επένδυση για τα επόμενα χρόνια.
0: Μπορεί να παίζει και στην ΚΑΠΑ 19 και να παίζει και ο Νίγκ, ας πούμε, κάπως έτσι, ή όχι?
1: Μπορεί, ναι, μπορεί, φυσικά μπορεί. Μπορεί, εννοείται.
0: Κοίταξε, είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο σύνδεσμος τώρα εκεί για εμάς, δικός μας, ο οποίος σίγουρα θα έχει και κάποιο μπόνους, δηλαδή με τη μεταγραφή του Διαντή, σίγουρα θα πάρει και κάποιο ποσοστό. Συνήθως έτσι λειτουργεί και παλιά με την Γιώμο Κόσμος, αν θυμάστε, ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που έστελνε κόσμο στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργούσε. Δηλαδή υπήρχε ένας μάνατζερ που έλεγε: εγώ στέλνω στην Ελλάδα παίκτες από αυτή την ακαδημία. Πάρτε παιδιά και αν δοκιμάσεις και πάρεις κανένα δυο, εντάξει, θα σου βγουν και κανένα δυο όχι τόσο καλή, αλλά γενικώς έχει επιτυχία αυτό το μοντέλο. Δεν κακό να υπάρχει.
1: Κάποιοι θα βγουν, κάποιοι δεν θα βγουν.
0: Άλλωστε δεν είναι και μεγάλη επένδυση, νομίζω, έτσι, σε τέτοιες μεταγραφές.
1: Το ρίσκο οικονομικά είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να σου αποφέρει ένας παίκτης, εάν βγει. Και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό. Κοίτα, ο Άρης γενικότερα διαμαντάκια στο εξωτερικό ψάχνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Θυμίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τη Λατινική Αμερική, αρχικά με τον Πάλμα. Που γλυκάθηκε ο Άρης, πήγε να δει αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπόρεσε να βρει κάτι άλλο. Μετά έστρεψε το ενδιαφέρον του στη Σενεγάλη.
0: Δεν είναι κακό αυτό, Νίκο. Είναι πολύ καλό. Απλά πρέπει να υπάρχει μαζί με τον κεντρικό μεταγραφικό. Δεν μπορεί αυτός τα διαμαντάκια να είναι ο κεντρικός μεταγραφικός σχεδιασμός. Πρέπει να τρέχει παράλληλα με τον κεντρικό μεταγραφικό σχεδιασμό που πα σε πιο δοκιμασμένες λύσεις, έτσι.
1: Εννοείται αυτό. Εντάξει. Και φυσικά παράλληλα με αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνεις από το εξωτερικό, να προσπαθείς να επενδύεις λίγο και να δεις και στα δικά σου παιδιά, αν μπορείς να βρεις και εκεί κάτι. Γιατί έχουμε ξεχάσει πότε ο Άρης τελευταία φορά πήρε χρήματα από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Βασικά, όχι, δεν έχουμε ξεχάσει. Γιαννιώτας, Δίουδης, εκεί πέρα, εκεί ήταν με αυτούς τους. Όχι, από το Σιώπη είχε πάρει ψέματα, αλλά δεν, ο Σιώπης δεν προερχόταν από την Ακαδημία. Εγώ αναφέρομαι τώρα σε παίχτες της Ακαδημίας. Έχει έρθει ο Ντιαντή, έχει έρθει ο Νίνγκ, έχει έρθει ο Ματάρ από πέρυσι. Ήρθε ο Ντιαλό από την. Ντιαλό, βέβαια, ήταν ένα διαφορετικό πόσο, γιατί ήρθε από την Δανία που ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δεν ήρθε κατευθείαν δηλαδή από την αρχή φαντοστού.
0: Ο Μανώλης ο Σιώπης που τον ανέφερες πριν και με συγχωρείς που σε διακόπτω τον Νίκο, είχε ακουστεί κάποια στιγμή για το ρεπορτάζ του Άρη. Φαίνεται ότι τον έχει από πολύ στενό μαρκάρισμα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος για την Κύπρο, έτσι, για την...
1: Υπάρχει, ναι. Το ενδιαφέρον του Αποέλ για το Σιώπη είναι υπαρκτό. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον τη Λιβαδιά για το Σιώπη. Και εκεί ο Γιάννης ο Κομπότης θέλει κάτι χειρό.
0: Είναι κάτι για βόμβες έλεγε αυτούς, αλλά τώρα δεν ξέρω. Με τις βόμβες, εγώ και ο Πάουκ βόμβα με τον Τολιόπουλο έριξε και κάτι δεν πήγε καλά. Ήταν βόμβα 17 Νοέμβρη, Σάββας Ξηρός. Έσκασε στα χέρια του. Αλλά εμείς έχουμε αποσύρει. Είχαμε κάποιο ενδιαφέρον ουσιαστικό κάποια στιγμή. Μιλήσαμε καθόλου με τον Μανώλη ή όχι?
1: Έχει μιλήσει ο Άρης.
0: Γιατί τον βλέπαμε και στη Θεσσαλονίκη, τον έχω πετύχει και στο κόσμο και μάλιστα αριανάκια βγαίναν φωτογραφίες μαζί του και του λέγανε τι θα γίνει Μανώλη και λέγε θα δούμε παιδιά και τέτοια. Δηλαδή και αυτός δεν έχει καλή σχέση με τον Άρη γενικότερα.
1: Έχει μιλήσει ο Άρης με τον Σιώπη. Άλλωστε βασικά θα σου πω το εξής, δεν είναι η είδηση το να μιλάει ο Άρης με τον Σιώπη, γιατί ο Σιώπης διατηρεί εδώ και τόσα χρόνια εξαιρετικές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Δηλαδή, ο Καρυπίδης τον έχει πάρει και πολλές φορές στο παρελθόν και τον έχει ρωτήσει για παίχτες με τους οποίους μπορεί να έχει υπάρξει συμπαίκτη και ενδιαφερόταν ο Άρης.
0: Μάλιστα.
1: Τον έχει εμπιστευτεί, δηλαδή, να σου το πω έτσι. Οπότε, το ότι υπάρχει επαφή με το Σιώπη υπάρχει. Το ότι ο Σιώπης ιδανικά θα ήθελε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη θέλει. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να μείνει ελεύθερο στον Παναθηναϊκό, όπου δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται, παρότι ξεκίνησε καλά με τον Ίστρου στην Ολλανδία. Και το δεύτερο είναι να διαμορφωθούν στον Άρη συνθήκες προκειμένου να έρθει ο Σιώπης. Δηλαδή, τι να βιάσει λίγο στα χαφ. Γιατί αυτή τη στιγμή, όσο και αν θέλω εγώ, εσύ, πολύ το Σιώπη στον Άρη, αυτή τη στιγμή στα χαφ έχει το Ράτσι, το Χόγκλα, τον Μπασίρο και τον Γαλανόπουλο. Βάλε και το Γένσε, που βέβαια τον άφησα τελευταίο, γιατί μέχρι στιγμή το βλέπουμε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο κέντρο τη άμυνα. Οπότε θα πρέπει λίγο, θα είναι υπερβολή αυτή τη στιγμή ο Άρης θα πάρει το Σιώπη. Αν λίγο διαφοροποιηθούν τα πράγματα, μπορεί, όχι μπορεί, τότε δεδομένα ο Άρης θα κάνει και την τελική του κίνηση για το Σιώπη. Ο Σιώπης ξέρει ότι ο Άρης τον θέλει, είναι σε μια φάση stand-by και με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Αλλά όπως είχαμε πει και από τον Ιούνιο, ή ακόμα, βασικά όχι από τον Ιούνιο, από το Μάιο που συζητούσαμε πάλι το θέμα του Σιώπη πριν δύο μήνες, είναι μια υπόθεση που λόγω και της παρουσίας του προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, αλλά και της κατάστασης στον Άρη, θα τραβούσε και μέχρι πιθανότητα και μέχρι τον Αύγουστο. Και δεν είμαστε πολύ μακριά πλέον από αυτό. Δεν θα τελείωνε δηλαδή γρήγορα.
0: Εγώ, επειδή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τον είχα πετύχει μάλιστα και πριν φύγει για την Κύπρο, και όταν είχε συμφωνήσει, αλλά πριν φύγει ακόμα και είχαμε μιλήσει, μου είπε ότι νομίζω εκείνο ο Βρίζα τώρα, τεχνικός διευθυντής.
1: Τεχνικός διευθυντής, ναι.
0: Πριν το Βρίζα, μου είχε πει γενικά ότι σαν ομάδα έχουν εγγυημένα χρήματα, δεν έχουν όμως κανένα τεράστιο budget, δηλαδή δεν είναι το budget τους. Δηλαδή, ο Άρης θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερο budget και οικονομική δυνατότητα θεωρητικά από τον Αποέλ για να πάρει έναν παίκτη. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρεις, τώρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο.
1: Κοίτα, είναι οι συγκυρίες, είναι το timing, είναι πολλά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ο Αποέλ ο παλιός του Champions League κλπ. Έτσι, να το ξέρει αυτό ο κόσμος.
1: Αυτό λέω και λόγω καταγωγής το λέμε τα βέβαια.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα, φυσικά και το ξέρεις καλύτερα.
1: Πάρα πολύ έτσι, καλά. Δεν είναι τα μεγαλεία ή το μονοπόλιο το Αποέλ στην Κύπρο έχει πάρει συνεχίστα εδώ και πάρα πολλά
0: σωστά,
1: χρόνια.
0: Σωστά,
1: κοίτα,
0: σωστά.
1: Ο Σιώπης ξέρει ότι δεν μπορεί να βρει στην αγορά τα 950.000 ευρώ που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό.
0: Ούτε καν.
1: Το είναι δεδομένο.
0: Ούτε καν.
1: Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αν ήταν να τα βρει σε ένα νούμερο με τον Άρη θα ήταν γύρω στους 500.000.
0: Νομίζω ότι αν ο Άρης μπορούσε να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό για το Σιώπη, αξίζει τον κόπο. Γιατί εδώ παίρνεις δοκιμασμένη λύση, βάζεις ένα πνευμόνι, έναν παίκτη που σου έλειψε πέρσι. Και θεωρώ ότι και κάποιοι άλλοι παίκτες, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνήσει. Βέβαια, έχεις και καλύτερη γνώση γενικότερα του πράγματος. Αλλά θεωρώ ότι παίκτες σαν τον Ράσιτς, οι οποίοι είναι παίκτες που παίζουν κυρίως το 8 με το βλέμμα μπροστά, όταν έχεις πίσω ένα παιδί που τα μαζεύει όλα, ένα εξάρι καθαρό αιμό, έχεις λιγότερα πράγματα να σκεφτείς στο αμυντικό κομμάτι, οπότε να δεικνύεις περισσότερο τα δυνατά σου σημεία, λέω εγώ.
1: Για να επανέλαβε λίγο, γιατί σε έκανε λίγο μια διακοπή.
0: Λέω λοιπόν ότι όταν έχεις παίκτη, αν είσαι Ράσιτς και έχεις το δημιουργικό παιχνίδι, δηλαδή είσαι οχτάρι, τα προσόντα σου είναι μπροστά, δεν είναι η άμυνα και το αμυντικό κομμάτι. Όταν έχεις πίσω σου ένα παίκτη που σε συμπληρώνει και τρέχει και για σένα, όπως κάνει ο Σιώπης, όπως έκανε και ο Σάσα παλιότερα και πάρα πολλοί άλλοι τέτοιοι παίκτες, νομίζω ότι μπορεί να κολλήσει στον Άρη αυτόν.
1: Σίγουρα, σίγουρα μπορεί. Κοίτα, είναι και σωστή που θέλει ο Γρηγορίου, είναι aggressive παίχτης.
0: Πιεστικός και λοιπά.
1: Ο Γρηγορίου τον ξέρει γιατί τον έχει και παίκτη στον Πανιόνιο.
0: Τέλεια. Ωραία, μια χαρά.
1: Έχει, δηλαδή, και ο Γρηγορίου έχει πολύ καλή άποψη για το Σιόπι και ιδανικά θα τον ήθελε. Αλλά τον θέλει με τις κατάλληλες συνθήκες. Είναι περίπτωση που ταιριάζει γάντι σε αυτό που θέλει ο Γρηγορίου. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε για να κάνουμε τη γέφυρα της προετοιμασίας, το οποίο βλέπουμε αυτές τις πρώτες μέρες στην Ιταλία και υπήρχε και ως δεδομένο και στην Τολεμαίδα και από πέρυσι κιόλας, είναι ότι το βασικό, δηλαδή αυτό από το οποίο ξεκινούν όλα για τον Γρηγορίου, είναι ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει μέσα στο γήπεδο στα κόκκινα. Θα έχει ένταση, θα έχει pressing, θα έχει τρεξίματα στο να πιέζει τον αντίπαλο ψηλά, στις μεταβάσεις είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Και θέλει τέτοιους παίχτες για να χτίσει πάνω σε αυτούς. Δηλαδή τα πάντα, κάθε άσκηση, κάθε τι που γίνεται στην προετοιμασία, γίνεται μαζί με το στόχο της έντασης, μαζί με το στόχο του aggressive που θέλει να δώσει ο Γρηγορίου στην ομάδα.
0: Καλό είναι αυτό και μας έλειψε, η αλήθεια είναι, πέρσι στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς. Νίκο, η ομάδα σαν να ήταν σε δεύτερο χρόνο στην μπάλα, σαν να μην είχε ανάσες, σαν να μην είχε εντάσεις, σαν να έπαιζε ένα πιο αργό ποδόσφαιρο, το οποίο φάνηκε ότι ο Άρης δεν μπορεί να το υπηρετήσει και δεν του βγαίνει καθόλου. Άσχετα με το τι έκαναν οι προηγούμενοι προπονητές, πάντα ο Άρης είχε καλά τρεξίματα, πιέσεις κλπ. Φέτος, τελευταία χρονιά δεν το είχαμε, δυστυχώς.
1: Και δεν δουλεύτηκε όπως φάνηκε και το αποτελέσματος, γιατί δεν μπορείς να κρίνεις την προετοιμασία αν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που
0: ασφαλώς, κάνεις. Ασφαλώς.
1: Και προφανώς δεν δουλεύτηκε σωστά η ομάδα των Ζουνίδη πέρυσι το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Ναι. Και μετέπειτα και από το Χιμένεθ, ενώ στην αρχή φαινόταν η ομάδα να βγάζει λίγο παραπάνω ένταση μέσα στο γήπεδο, αυτό χάθηκε.
0: Έχεις
1: γιατί τους φόρτασε πάρα πολύ. Και σύν τη άλλη, πέρα από το κομμάτι τη φυσική κατάσταση που έχει μπει πολύ στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Παρίσι Σεντζερμέν του Λουίς Ενρίκε, που πηγαίνει στα κόκκινα και είδαμε μια ομάδα πρωτοπλασάτη να μπαίνει σε δικασία να κάνει χαμαλίκι, να κάνει pressing, να τρέχει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και το τακτικό κομμάτι, βέβαια, επειδή ανέφερε στην περσινή σεζόν, ο Άρης πέρσι δεν είχε ταυτότητα ως ομάδα.
0: Καμία απολύτως.
1: Δεν είχε να πεις μες στο γήπεδο για να δεις μια ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.
0: Σωστά.
1: Δεν είχε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Ενώ έστω και με τα βασικά που έκανε ο Γρηγορίου στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, δεν έχει σημασία αν το λένε Γρηγορίου.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Η ομάδα έβλεπε ότι είχε στο μυαλό της κάτι συγκεκριμένο να κάνει.
0: Ακόμα και αν οι προϋποθέσεις δεν ήταν οι ίδιες, ειδικά για τα άχαρα play-off της θέσης 5-8 από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά, θεωρώ ότι κάτι είδες διαφορετικό, μια ανάπτυξη, δύο συνδυασμούς, κάτι. Πες μου λίγο πριν μας πας

0: Χθες, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο γιατί έφτασε νωρίς μεσημέρι ο Γιούρης στη Θεσσαλονίκη μέχρι να κάνει εξετάσεις, να πάει στα γραφεία. Ναι. Τώρα τα ξέρεις και σε αυτά το συμβόλαιο, τελευταία λεπτομέρεια. Ξέρω, αυτό βάζουμε, αυτό βγάζουμε, κάνουμε, ράνουμε κτλ.
1: Δύο δικηγόροι, δύο μάνατζερ, ένα αυτό. Φέρ το πίσω, ξαναγράψω, ξαναφέρτο. Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε. Αυτό,
0: ναι. Είναι, ο πολλή ο κόσμο νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι να συμφωνήσει με τον παίκτη για να το φέρει. Το πιο δύσκολο είναι εδώ πέρα. Εκεί, στο τέλο. Δηλαδή,
1: πριν μπουν οι τζίπε, είναι το θέμα.
0: Οπότε, αν όχι σήμερα που
1: δεν είναι εύκολο. Όλε πόσε μεταγραφέ έχουν χαλάσει εκείνη τη στιγμή. Πόσε και πόσε. Και σε εμάς και σε πολλές άλλες ομάδες. Άλλα μεταγραφικά καινούρια έχουμε κάτι, Νικόλα?
0: Όχι κάτι να σου πω την αλήθεια. Με το στόπερ ακόμα και μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον δεν είχαμε κάποια εξέλιξη που να πούμε ότι κάποιος ετοιμάζεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται τώρα. Εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη πίεση στην ομάδα. Όταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας δεν έχεις τον ενδεχομένως βασικό σου στόπερ, είσαι υποχρεωμένος να κινηθείς και να πάρεις μια έτοιμη λύση και να μην ρισκάρεις. Δηλαδή, να φέρεις ένα παίκτη, ο οποίος και προετοιμασία έχει και ρυθμό έχει. Δηλαδή, εδώ το χάσαμε λίγο τον Νίκο. Θα τον ξανά έχουμε. Νίκο, έλεγα.
0: Στο βασικό σου στόπερ,
1: έλεγα λοιπόν ότι τώρα ο Άρης, επειδή δεν τον έχει τον βασικό στόπερ στην προετοιμασία που δουλεύεται, όταν θα φέρει τον παίκτη, πρέπει να φέρει έναν παίκτη χωρίς να πάρει ρίσκα. Να φέρει έναν παίκτη έτοιμο, δουλεμένο. Δηλαδή, πρέπει να είναι μια επιλογή.
0: Όπως ο Γιούρισης που έχει σχεδόν να μείνει προετοιμασία στα πόδια του με την Όσιγε και δεν χρειάζεται και χρόνο. Κοίτα. Ο Άρης, το λέγαμε πολύ καιρό, το ιδανικό για αυτό το διάστημα στην Ιταλία θα ήταν όταν μπει στο αεροπλάνο να έχει πέρα από τον Μπασίρου, που τον έκλεισε πριν ένα μήνα και κάτι, να έχει ακόμα 3-4 ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν τους είχε είναι το δείγμα από αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Άρης καθυστέρησε τα μεταγραφικά του.
1: Ναι.
0: Άργησε. Δεν μπορεί να πει ότι δεν άργησε. Γιατί επειδή μπαίνουμε στη φάση του τελικού μονταρίσματος ένα μήνα πριν την έναρξη της. Τη σεζόν, ο προπονητής θέλει να δω περισσότερα νέα πρόσωπα εδώ πέρα για να τα δουλέψει. Προφανώς και θα έχει χρόνο και μετά από την Ιταλία. Θα έχει άλλες 20 μέρες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Και θα έχει και δύο φιλικά κιόλας. Okay, αλλά καλό θα ήταν για τον Άρη, όχι προφανώς και οι 10-11 μεταγραφές που λογικά θα κάνει φέτος να είναι εδώ πέρα. Αυτό θα ήταν παράλογο ποδοσφαιρικά. Αλλά οι μισές έπρεπε να είναι εδώ.
1: Σωστό. Τώρα, από τη στιγμή που περιμένουμε τα μεταγραφικά και είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής, εκεί τι γίνεται τώρα, τι λέει το πρόγραμμα στην ομάδα?
0: Το πρωί είχε πάλι προπόνηση, πολύ, πολύ φυσική κατάσταση. Τους δούλεψε παράλληλα και λίγο έτσι παιχνιδάκι στο μισό γήπεδο. Τους χώρισε σε ομάδες με στόχο την ανάπτυξη σε μικρό χώρο και τα τελειώματα. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στο yellow.gr.
1: Τέλεια.
0: Που μπορεί να δουν οι φίλοι του Άρη. Το απόγευμα πάλι προπόνηση με νέο πρόσωπο τον Μπασίρου και αύριο θα έχει διπλή. Παρασκευή, Σάββατο θα την κάνει μονή, πρωί μόνο, γιατί την Κυριακή υπάρχει το φιλικό με την Αταλάντα. Οπότε θα το πάει σε ρυθμό αγώνα από το Σάββατο για το πρώτο τεστ που θα δούμε έτσι και θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα από τον Άρη με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή, που σε ένα μήνα θα είναι πολύ διαφορετική, θέλω να πιστεύω, από αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, αποκλειστικά απεσταλμένος μάλλον του Yellow Radio στην Ιταλία και βέβαια με την υποστήριξη.
0: Ευχαριστούμε φυσικά, εννοείται, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν για να είμαστε εδώ πέρα και να ενημερώνουμε και τον κόσμο του Άρη. Τσομάκο Τζούελ στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίες Σοκράτης.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: σε ευχαριστώ,
0: Γιάννη,
1: για και χαρά, για και χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από την Ιταλία. Ό,τι υπάρχει, δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα καινούργια. Εγώ θα έλεγα ότι στα δικά μου μάτια μια μεταγραφή σιώπη θα ήταν εξαιρετικού επίπεδου για τον σημερινό Άρη, κυρίως γιατί δεν περιέχει καθόλου ρίσκο. Ξέρεις τι παίκτη παίρνεις, ξέρει ο παίκτης σε τι περιβάλλον έρχεται. Ειδικά από τη στιγμή που έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα, για χι ψι λόγους, οικονομικούς ή άλλους, τα μεταγραφικά στον Άρη, θεωρώ ότι ένας παίκτης τέτοιος, ακόμα και ο στόπερ για μένα, πρέπει να είναι παίκτες δοκιμασμένοι, γνωσμένης αξίας και χωρίς να υπάρχει κανένα ρίσκο. Ο Γιώργος λέει ότι τώρα μας λένε οι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ τον κακό τρόπο προπόνησης από Μαρίνο και Χιμένεθ. Πέρσι έφτυγε η κακοδαιμονία. Γιώργο, ο κακός τρόπος προπόνησης και προετοιμασίας μιας ομάδας δυστυχώς δεν διαπιστώνεται όταν είσαι εκεί. Διαπιστώνεται μέσα στο χορταράκι. Γι' αυτό και εγώ θεωρούσα και θεωρώ ακόμη

Και θα θεωρώ μέχρι να έρθει κάποιος καλύτερος και να δουλέψει την ομάδα καλύτερα και τη δώσει το χορτάρι καλύτερα, τον καλύτερο προπονητή τελευταίων ετών του Άρη, τον Άκη το Μάντζιο. Γιατί? Όχι τόσο για το coaching και έλοιπα, για το γεγονός ότι οι ομάδες του ήταν τσιμέντα στο τρέξιμο και στις εντάσεις. Τρέχανε. Δεν μπορούσε κανένας να τρέξει περισσότερο από τον Άρη του Μάντζιου. Καμία ομάδα δεν έτρεχε περισσότερο. Θυμάστε τι γινόταν ακόμα και στα μάτς τα γνωστά, τα εύκολα τότε που ήταν για τον Άρη στην Τούμπα, που δεν έχανε με τίποτα. Τι συνέβαινε μετά το 60-70. Ο αντίπαλος καθότανε και εσύ συνέχιζες να τρέχεις. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο η εξέλιξη μιας χρονιάς μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα της προετοιμασίας. Ειδικά στο κομμάτι φυσική κατάσταση. Και αυτό για μένα είναι και θέμα συνεργατών. Δηλαδή, ναι, μένω προπονητής, αλλά είναι τρομακτικά σημαντικό το επιτελείο που ασχολείται με το κομμάτι φυσική κατάσταση και γυμναστές. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω. Σιώπης Μάνου και αλλάζει τα πάντα, λέει ο Στάθης. Ο Μάνου Γκαρθία έβαλε γκολ χθες. Από ό,τι τον είδα, ξεκίνησε το πρωτάθλημα το MLS, το αμερικάνικο. Νομίζω σκόραρε. Είδα κάτι στο story του, πρέπει να σκόραρε. Θα ήταν τρομακτική αναβάθμιση, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο, να ξέρεις. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει αγάπη και ευχές για τον Νίκο τον Γκάλι για τα 61 γενέθλιά του. Γιάννη, το πρόβλημα δεν είναι 18χρονοι και τα διαμαντάκια που φέρνει, αλλά ότι τους φέρνει καθαρά και μόνο για το κέρδος. Για να κατακτήσει τίτλους χρειάζεται κορμό. 10 χρόνια τώρα αλλάζουμε 15 παίκτες κάθε χρονιά. Γιώργο, να συμφωνήσω σε αυτό που λες, αλλά το κέρδος από αυτά τα διαμαντάκια μπορεί να σου φέρει κορμό. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν ότι έρχονται και φεύγουν τα διαμαντάκια ή έρχονται και πολλούνται τα διαμαντάκια. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιείς τα χρήματα που παίρνεις από το όποιο διαμαντάκι για να χτίσεις κορμό. Και κάποια στιγμή εννοείται ότι ένα παίκτη πρέπει να τον πουλήσεις. Δηλαδή ένα παίκτη πρέπει να τον κρατήσεις. Λέγεται Πάλμα, λέγεται Διαντή, λέγεται όπως και να λέγεται. Έναν παίκτη που πραγματικά τον πιστεύεις και λες εδώ πάνω πρέπει να χτίσω, πρέπει να αρνηθείς να τον πουλήσεις. Το έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ αυτό, το έκανε ο Σαββίδης αυτό πέρσι, ενώ τον είχε κάνει τα λιράκια τον Κωνσταντέλια. Αλλά όταν ήρθε ο Μιστακίδης και σφίξαν τα γάλατα με την Τούμπα και προσπαθούσαν να γίνει Ο Μιστακίδης τι καλό έκανε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κράτησε τον Κωνσταντέλια. Θα τον είχε κάνει ο Σαββίδης, τον είχε ήδη αμπαλάρει, πακετάρει και έφευγε από το ξενοδοχείο όταν αποφάσισε και είπε δεν τον πουλάω. Τον είχε ήδη πουλήσει. Επομένως, ναι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν πρέπει να πολλούνται. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές. Βέβαια, όπως έχουμε πει αγαπητέ Γιώργο, στον επαγγελματικό αθλητισμό όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Αλλά τι πρέπει να κάνεις όταν πρέπει να πουλήσεις έναν παίκτη σου που ξέρεις ότι είναι το θεμέλιό σου. Όταν λοιπόν θα τον πουλήσεις αυτόν τον παίκτη που είναι θεμέλιό σου, πριν τον πουλήσεις, όταν θα έχεις την πρόταση και θα λες όπα αυτή είναι πολύ μεγάλη πρόταση για να την αρνηθώ, γιατί παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίκτη, εκεί πρέπει να έχεις τα αντανακλαστικά και την οργάνωση σαν σύλλογος και σαν ομάδα να αντικαταστήσει το κενό του. Δηλαδή τι είναι, να πουλήσω τον Μάνου Γκαρθία. Ξέρω ότι έχω να φέρω τον αντικαταστάτη του. Τον έχω εντοπίσει, είναι εκεί. Επομένως θα επενδύσω μέρος των χρημάτων για να κρατήσω κορμό. Συμφωνώ λοιπόν σε κομμάτι αυτού που λες και προχωράμε. Φίλε, δεν υπάρχει πρέπει. Για μένα ο Σιώπης είναι ένας παίκτης ο οποίος, δηλαδή, αναφέρεσαι σε βασικά συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια. Ρώτα το Ράσις αν πρέπει να έρθει ή θέλει να έρθει ο Σιώπης. Γιατί και ο Χόγκλα είχε και τα θεματάκια του πέρσι με τραυματισμούς. Εντάξει, είναι καλός ο παίκτης, ο Χόγκλα. Καλός παίκτης είναι, δεν κακός παίκτης. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ πιο αξιόπιστη την επιλογή Σιώπη. Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χόγκλα μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Σιώπης, να σκοράρει, να κάνει πράγματα. Αλλά τα τρεξίματα που σου δίνει ο Σιώπης δεν τα έχω. Δεν ξέρω το παιδί ο Μπασίρου τι ψάρια θα πιάσει. Μακάρι να πιάσει πολύ χοντρά ψάρια. Αλλά γίνει και Έλληνας παίκτης, είναι και τα αποδυτήριά σου, είναι πολλά πράγματα. Ο Σπύρος λέει ότι χωρίς σταθερότητα και επενδύσεις θετικό αποτέλεσμα δεν θα δεις ποτέ. Και ευχαριστώ για τις ευχές για τον γιώκα μου. Για το θέμα της παραχώρησης του Παλέ. Υπήρξε και ένα άρθρο που μου στείλατε
και μου είπατε φοβερά τα νέα. Παιδιά, δεν είναι νέα, είναι παλιά. Μιλάει για τον χώρο απέναντι από το παλέ που ήταν οι παλιές στρατιωτικές κατοικίες. Αυτό το κομμάτι το θέλει ο Άρης να το πάρει για να το αξιοποιήσει. Δεν είναι κάτι καινούριο που βγήκε τώρα σε ένα ρεπορτάζ του φίλου συνάδελφου του Χάρη του Δημαρά, έτσι. Απολωνάκι τρελό, Καλαμαριώτης. Και αυτό που αναφέρεις Πολ, αυτό είναι ακριβώς είναι που λέω. Γι' αυτό και ο Άρης δεν βιάζεται για το παλέ. Γιατί δεν είναι να πάρει ο Άρης το παλέ, πάρει το παλέ και τελειώσαμε για 49 χρόνια. Πρέπει να εξασφαλίσει ο Άρης από όλες αυτές τις υπηρεσίες που υπάρχουν, αρχαιότητες κλπ. Κλπ, κλπ το OK, για να πάρει την έκταση που ζητά. Γιατί ο Άρης, ναι, λέει, μεν, θα πάρω το παλέ, αλλά θέλω και αυτά που πρέπει. Γιατί πρέπει να αξιοποιήσω και τη δυναμική εμπορικά των τριγύρω χώρων με τον τρόπο που θέλω εγώ να επενδύσω σαν Καϊάρης. Χαίρετε αγαπητέ Νίκο από το Εγάλεο. Ευχαριστώ φίλε Μπάμπη μου για τα καλά σου τα λόγια, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και τον Αναστάση, ο οποίος είναι υπέρ του παιδομαζώματος από οποιαδήποτε ήπειρο, αν πρόκειται για καλούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Τεράστια αγάπη στο φίλο μου το Θανάση, ο οποίος μας περιμένει εκεί στα Γιάννενα. Χαιρετίσματα από την πυρασφάλεια της Εγνατίας στην Ήπειρο, καλή συνέχεια. Αγάπη μπόλικη φίλε μου καλέ. Δεν θα έρθουμε φέτος Falcons Ιωαννίνων στην Α1. Θα πάμε να δούμε και τον Διονυσάκη.

τα φιλιά μου και στον Παναγιώτη και στον φίλο τον Νικόλα. Ο Νίκος, ο οποίος για τον καστρίτη αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει ένα κομμάτι τόπιας, έχει και δίκιο.

0: Έβαλε μια γκολάρα, λέω, με την Ξάνθη, λέω, ο Σιώπης. Γιατί τα λες αυτά? Α, για το Μανώλη. Ναι. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να στάρουμε τρία πέναλτι, δύο πέναλτι για να βάλει το ένα του φιλαράκι. Ρε Σιγιάννη, αν έρθει και ο Σιώπης θα γίνεται χαμός για δύο θέσεις του κέντρου. Έχουμε ήδη πέντε παίκτες εκεί. Υπάρχει θέμα Τζάρετ Ρόντεν της Παρί με Άρη. Γιάννη μου, δεν έχω ενημέρωση για το θέμα. Αλήθεια στο λέω. Θα το ψάξω και θα ρωτήσω, αλλά δεν, τώρα έρχεται το μήνυμα από σένα. Δεν ξέρω αν το διάβαζες κάπου ή οτιδήποτε. Για τον Άρη, για τον μπασκετικό Άρη, προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση χθες και λέγατε μπράβο στην ΚΑΕ, αυτή είναι η ΚΑΕ και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Για το θέμα ονοματοδοσίας και για το γεγονός ότι η Betson δεν θα είναι πλέον, θα παραμείνει χορηγός φυσικά της ΚΑΕ Άρης, αλλά δεν θα είναι στην ονοματοδοσία, δηλαδή η ομάδα θα είναι Άρης πλέον, η Άρης BC. Πανηγυρίσατε και είπατε ναι, το όνομά μας και αυτά, καταλαβαίνω πως το λέτε. Το βλέπετε πολύ, υπόθηκε σε podcast από τον Κοντζιά. Ο Τόλης είναι φίλος. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν έχει κάποια πληροφόρηση για τον Τζάρετ Ρόντεν. Δεν έχω άποψη. Όπως δεν είχα άποψη και για πολλά άλλα ονόματα που ακούστηκαν σε διάφορα podcast φίλων Αθηναίων συναδέλφων, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν. Αλλά Γιάννη μου, θα το ρωτήσω. Δεν προλαβαίνω όπως καταλαβαίνεις, είναι 5 λεπτά πριν το τέλος. Πάντως η ενημέρωση μου είναι ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα το ρόστερ είναι εδώ. Το τι θα γίνει με το θέμα του ΝΟΑ είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και θα δούμε και τι απόνερα θα φέρει και τι εξελίξεις θα φέρει σε άλλα μεταγραφικά. Τώρα, για το θέμα του ονόματος, επειδή λίγο το είδαμε και πατριωτικά, ναι, δεν θέλουμε κανέναν δίπλα στο όνομά μας, αυτά είμαστε ο Άρης κλπ. Μην το βλέπετε τόσο πατριωτικά και συναισθηματικά, παιδιά. Σαν το Άρης ήμασταν στις εποχές του Αυτοκράτορα. Σαν το Άρης λεγόμασταν. Αρμάνι Μιλάνο. Ολύμπια Μιλάνο. Τα Ουγγρές έχει αλλάξει 32 ονόματα που λέγεται τώρα Μπασκόνια. Η χορηγή είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού, δεν θα πω του παγκόσμιου, αλλά κυρίως του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και η ονοματοδοσία είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Προφανώς και η εταιρεία με την οποία είχαμε αυτή τη συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια, ο Άρης αλλάζει ένα στάτους, αλλάζει ένα επίπεδο και δεν μπορεί να ακολουθήσει, Tracer Milan όπως λέει ο φίλος, δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον τα δεδομένα και τα νούμερα. Δηλαδή για να έχει ονοματοδοσία πλέον στον Άρη, στον Άρη του Σπανούλη, στον Άρη που θα παίξει Ευρωλίγκα, στον Άρη με το νέο παλέ, στον Άρη που θα είναι πρωταγωνιστή στο EuroCup, αλλάζουν τα δεδομένα. Επομένως, εδώ είναι ένα μήνυμα που θέλει να στείλει η ΚΑΕ Άρης, όχι νομίζω στον κόσμο της, ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα και δεν έχουμε ανάγκη. Φυσικά και υπάρχουν ανάγκη των χρημάτων, όσα χρήματα και να έχεις. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα στην αγορά γενικότερα, όπως μήνυμα στέλνει η ΚΑΕ Άρης στην αγορά γενικότερα σε εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες, ότι τώρα υπογράφει κάποιες συμφωνίες με EuroLeague Out. Δηλαδή, όταν μπω στην Ευρωλίγκα, βγαίνω από τη συμφωνία και θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά, γιατί θα είμαι ομάδα Ευρωλίγκας. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι πλέον η μετοχή του Άρη ανεβαίνει, η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης αποτιμά διαφορετικά την ονοματοδοσία. Δεν είναι ότι δεν θέλω τα λεφτά γιατί θέλω να κρατήσω καθαρό το όνομα του Άρη. Όπως κάποιοι λέγανε κάποτε, γιατί να έρθει, δεν γίνεται να έρθει Turkish Airlines στη φανέλα του Άρη, στο παλέ, ντροπή, οι Τούρκοι. Παιδιά, μιλάμε τώρα για παγκόσμιες εταιρείες κολοσσούς. Δεν κολλάμε σε αυτά. Όταν θα ξαναέρθει η ώρα, μπορεί να ξαναδείτε ονοματοδοσία στην ΚΑΕ Άρης. Τώρα όμως η ΚΑΕ Άρης πήρε μια τέτοια απόφαση, κρατώντας φυσικά την εταιρεία Betson ως χορηγική συνεργασία. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος επιθυμεί να δίνει το όνομα του Άρη και να είναι χορηγός και να υπάρχει ονοματοδοσία, εκτιμώ ότι τα δεδομένα, τα οικονομικά θα είναι πολύ, μα πολύ διαφορετικά. Η προετοιμασία του μπάσκετ Ηρακλή δεν έχει οριστεί ακόμη ως ημερομηνία, αλλά σύμφωνα με κάποιες πρώτες έτσι συζητήσεις, εκεί γύρω στις 17 Αυγούστου. Το νέο παλέ μου στέλνει ο Γιώργος εδώ πέρα με ένα JPG. Την αγάπη μου στον φίλο τον Άγγελο. Ο οποίος αναφέρει ότι θα υπάρχει μεγάλος χορηγός στη φανέλα από τη νέα χρονιά με πολύ μεγάλο ποσό, και γι' αυτό το λόγο θα είναι εταιρεία στοιχηματική εδώ, από ό,τι μου λέει ο φίλος, από το Ελσίνκι. Την αγάπη μου στον φίλο τον Αποστόλη, που εύχεται με έναν δικό του τρόπο χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη. Ναι, Μάικλ, στο marketing, στο μπάσκετ, στις επιχειρήσεις, στα business γενικώς, η διαπραγμάτευση είναι το α και το ω. Και στη διαπραγμάτευση είσαι πάντα πιο σκληρός και πιο αυστηρός και πιο δύσκολος όταν έχεις μια πολύ ισχυρή οικονομική βάση, όπως έχει ο Άρης με τον μεγαλομέτωχο που έχει τώρα. Επομένως είναι και διαφορετικός ο τρόπος, αλλά και οι όροι των διαπραγματεύσεων. Παλαιότερα που είχαμε διοικήσεις πρωτοδικείου και ανθρώπους οι οποίοι πάλευαν για την καθημερινότητα, αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και να προσπαθούσαμε να αυξήσουμε τα έσοδα τα χορηγικά, υπήρχε ένα ταβάνι στις πιέσεις που μπορούσαμε να ασκήσουμε και συγκεκριμένα διαπραγματευτικά χαρτιά. Τώρα ο Σιάος έχει μια τράπουλα στα χέρια του και μπορεί να την παίξουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διαφήμιση και το marketing με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τον Μανώλη για τα καλά του λόγια για την εκπομπή. Λέει ότι αυτές τις μέρες στην Κατερίνη γίνεται ένα κάμπ για παιδιά από 6-12 ετών και την άλλη εβδομάδα από 13 έως 20 ετών, και είναι γεμάτο Άρη. Προχθές ήταν ο Τανούλης και μίλησε στα παιδιά, αύριο έρχεται ο Πουλιανίτης. Είναι και ο team manager εδώ ο κύριος Αποστόλου. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Κώστας, παλιός παίκτης που έπαιξε και στους βετεράνους. Και νυν προπονητής γυναίκες του Πιερικού. Συγχαρητήρια στον κύριο Παπαδόπουλο. Πάντα τέτοια να γίνονται. Ο φίλος ο Μανώλης ο μπασκετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία σου ενημέρωση, αγαπητέ φίλε. Μανώλη, να είσαι καλά. Είναι πολύ καλό, επαναλαμβάνω, η εξωστρέφεια. Πρέπει ο σύλλογος, η ομάδα, με οποιοδήποτε τρόπο της δίνεται ευκαιρία, να είναι έξω εκεί στην κοινωνία και να κάνει πράγματα και να φέρνει κοντά νέα παιδιά, γονείς κλπ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή, παιδιά. Είναι η στιγμή να αφήσουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Δημήτρη τον Οσανλή. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος που 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την εταιρεία Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη σας για το κλίμα του προσωπικού σας χώρου. Ειδικά τώρα με τις ζέστες, τα κλιματιστικά Carrier και το Simba καινούργιας γενιάς είναι στη διάθεσή σας μέσα από τον πολύ ισχυρό σας συνεργάτη που είναι οι Άριες. Εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι άλλοπλαστοι αδερφοί Δερβίση που εγγυώνται για τα κορυφαία κουφώματα PVC με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στον Φίνικα, που ήταν η παλιά η Φένα, υπάρχει το showroom και μπορείτε να διαπιστώσετε για ποιο λόγο είναι τα κορυφαία προϊόντα της Άλουπλαστ για τα κουφώματα σας. Φεύγουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 με 3 αύριο, επαναλαμβάνω, θα έχουμε τρίωρη ραδιοφωνική συνάντηση αύριο, επομένως μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία.
5: Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
6: ρεπορτάζ
5: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
0: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
0: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
29: Yellow Radio 101,7.
1: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Η εκπομπή ποδοσφαιρικό Yellow News κατά βάση 2 με 4, 4 με 6 μπασκετικό Yellow News και σήμερα με τον Χριστογκάλη. Οπότε για τις επόμενες 4 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα νέα της ομάδας, με όλα τα νέα της επικαιρότητας. Ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe, τα γνωστά. Όποιος δεν έχει κάνει subscribe να κάνει, όποιος θέλει να κάνει like, το αρέσει το βίντεο, μπορεί να το κάνει με την άνεσή του στο κανάλι μας στο YouTube. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από πιστοποιημένους, εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Email info μεταφράσεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει το Σαββατοκυριακό. Όποιος βρεθεί στην Χαλκιδική, όποιος βρεθεί κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Για το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το πρωινό σου, ό,τι θέλεις, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Ξεκινώντας, πριν πάω στα υπόλοιπα, να πω ότι ζητείτε τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία Digital Markt, χορηγός του ραδιοφώνου μας. Αν μπείτε, υπάρχει και στο site του Yellow Radio, στη σελίδα του Yellow Radio, υπάρχει η αγγελία τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών. Έτσι, αναφέρονται μέσα και τα προσόντα του και τα υπόλοιπα. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, αν θέλετε, στο contact@digitalmarkt.gr. Στέλνεις το βιογραφικό σου, επαναλαμβάνω, contact@digitalmarkt.gr. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας. Τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών ζητείτε από την Digital Markt. Πάμε λίγο τώρα να τα πάρουμε τη σειρά τα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, θα πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά. Παρά 20 παρά 20 θα έχουμε μαζί μας, θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Στράτζαλη, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, σε αυτή την ενότητα Άρης Παντού, την οποία την είχαμε καθιέρωση. Βγάλαμε 2 ανθρώπους, θα βγάλουμε κι άλλους. Οι Άριδες είναι πολλοί στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ομάδες με το όνομα Άρης. Έχουν διασύνδεση με το σύλλογο, έχουν διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Θα μας τα πει όμως ο Νίκος ο Στράτζαλης, θα τον έχουμε 3 παρά 20. Είναι μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών. Είχαν έρθει και στην Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει και στο Κλεάνθης Βικελίδης και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι από αυτή την ομάδα. Οπότε θα μας τα πει ο Νίκος ο Στράτζαλης παρά 20. 3 παρά 20. 3 και 10, 3 και 4 θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία, από το Κογκάλιο, όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας και σήμερα διπλή προπόνηση και το πρωί και το απόγευμα. Θα μας τα πει όμως περισσότερο ο Νίκος Παπαδόπουλος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube, και εκεί ό,τι πέσει το μάτι μας, όπου πέσει το μάτι μας, να μπορέσουμε να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας. Παρακαλώ μόνο έτσι να μπορούμε να τα διαβάσουμε, να μην χανόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε την ουσία, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε έτσι να έχει και ένα ενδιαφέρον, να ρωτάει κάτι κάποιος, να έχει μια απορία, να μπορούμε να την λύσουμε από τη δική μας πλευρά. Αν μπορούμε να τη λύσουμε έτσι, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα ξεκινήσω σήμερα, δεν θα ξεκινήσω ούτε με ποδόσφαιρο ούτε με μπάσκετ. Μπάσκετ έτσι κι αλλιώς δεν πολύ λέω, τα αφήνω στο Χρήστο. Θα ξεκινήσω με κάτι άλλο, θα ξεκινήσω λίγο με το τμήμα βολή. Επειδή από χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Άρη,
στην προσπάθεια που κάνει, στο αν θα τα καταφέρει ή όχι να συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία. Ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά περιέγραφε μια κατάσταση όχι απόλυτα μακριά από εκεί που βρίσκεται όσον αφορά τις δυσκολίες της συγκεκριμένης προσπάθειας, αλλά και να τα βάλουμε τα πράγματα ως έχουν στην πραγματική τους διάσταση. Επειδή έκανα τα τηλέφωνά μου, μίλησα και με τον Ιάσον, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με το βόλεϊ, έχει έτσι πολύ καλύτερη γνώση σε σχέση με μένα. Μίλησα και με τους ανθρώπους του ΑΣ όσον αφορά αυτό το κομμάτι, να μεταφέρω δύο πράγματα για να ξέρουμε τι ισχύει, για να μην χανόμαστε, όπως θα έλεγα, γιατί έχουμε αυτή την τάση να χανόμαστε. Πριν ξεκινήσω, να πω ότι για όλους αυτούς τους φίλους μου, οι οποίοι ενδιαφέρονται, για όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το βόλεϊ, γενικά για τον ΑΣ, να βοηθήσουν από τη δική τους πλευρά. Παιδιά, ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς από τη δική του πλευρά και μετά ας δούμε τι μπορούν να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Σίγουρα, μια ΠΑΕ η οποία έχει πολλά έσοδα και μια ΠΑΕ η οποία δίνει χρήματα και ενισχύει, όπως και η ΚΑΕ, τον ΑΣ, είναι πολύ μεγάλο δώρο, είναι πολύ μεγάλη προσφορά προς το σύλλογο, προς τον ΑΣ. Εμείς έχουμε τις ιδιαιτερότητες. Στο ποδόσφαιρο έχει γήπεδο ΑΣ, στο μπάσκετ δεν έχει γήπεδο. Άλλοι έχουν γήπεδο και στο μπάσκετ, οπότε έχουν διπλά έσοδα μπορούν να πάρουν από τον ΑΣ. Να στεκόμαστε σε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το τι μπορεί να κάνει πρώτα ο καθένας από εμάς. Υπάρχει και μια ανακοίνωση του Super 3, η οποία αναφέρεται ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ερασιτέχνη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Θα τη διαβάζω την ανακοίνωση του ΑΣ, του Super 3, συγγνώμη, και συνέχεια θα πω τα υπόλοιπα. Με μόλις 60 ευρώ, το εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει όλους εντός έδρας αγώνες των τμήματων μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, χάντμπολ γυναικών, πόλο ανδρών και γυναικών, καθώς και όλων των υπόλοιπων τμήματων του Ερασιτέχνη. Τα εισιτήρια διαρκείας διατίθεται από το σύνδεσμο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή μετά τις 7.30 το απόγευμα. Η αγορά ενός διαρκείας δεν αποτελεί απλώς ένα εισιτήριο για τους αγώνες. Είναι μια έμπρακτη δήλωση στήριξης προς τον Σύλλογο, τους αθλητές και τις αθλήτριες που καθημερινά αγωνίζονται για να κρατούν ψηλά τη σημαία του Άρη. Είναι η δική μας συμβολή στην προσπάθεια να μεγαλώσουν όλα τα τμήματα και να επιστρέψουν εκεί που επιβάλλει η ιστορία τους. Η περσινή χρονιά απέδειξε τι μπορεί να πετύχει ο Ερασιτέχνης όταν υπάρχει σχέδιο, προσπάθεια και στήριξη. Δύο τμήματα που για χρόνια έφταναν κοντά στο στόχο κατάφεραν τελικά να πανηγυρίσουν την άνοδο. Η γυναική ομάδα μπάσκετ και το ιστορικό ανδρικό τμήμα βόλεϊ επέστρεψαν εκεί που ανήκουν. Η άνοδος όμως δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής. Είναι μόνο η αρχή. Ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση, η συνεχής εξέλιξη και η δημιουργία ομάδων που θα πρωταγωνιστούν, θα διεκδικούν τίτλους στην Ελλάδα και θα εκπροσωπούν ξανά τον Άρη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ίδιο όραμα πρέπει να υπάρχει για κάθε τμήμα του συλλόγου. Με την οικονομική ενίσχυση, τη σταθερή παρουσία και τη φωνή του κόσμου, μπορούμε σύντομα να δούμε όλα τα τμήματα του Άρη στις κορυφαίες κατηγορίες να διεκδικούν όσα αρμόζουν στον ιστορικότερο σύλλογο της Μακεδονίας και σε έναν από τους μεγαλύτερους της χώρας. Ο σύνδεσμος από την πλευρά του θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει εδώ και δεκαετίες σε κάθε άθλημα, σε κάθε γήπεδο και σε κάθε ευκαιρία. Να βρίσκεται δίπλα στους αθλητές και τις αθλητριές μας, να δίνει τη δική του μάχη στην κερκίδα και θα δημιουργεί εκείνη τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο ο λαός του Άρη γνωρίζει να δημιουργεί. Γιατί στον Άρη κανένα τμήμα και κανένας αθλητής δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος. Η δύναμη αυτού του συλλόγου ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κόσμος του. Ο Άρης υπάρχει, μεγαλώνει και προχωρά επειδή όλοι συμβάλλουμε, βοηθάμε και στηρίζουμε έμπρακτα τον σύλλογο, τον σύνδεσμο και κάθε τμήμα που αγωνίζεται με το Θεό στο στήθος. Τα διαρκείας του Ερασιτέχνη είναι η δική μας συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Παίρνουμε θέση δίπλα στο σύλλογο, γεμίζουμε τα γήπεδα και στηρίζουμε όλα τα τμήματα για έναν μεγάλο Άρη, για έναν Άρη νικητή. Είναι η ανακοίνωση του Super 3. Τη διάβασα πρώτα, πριν πω τα υπόλοιπα, έτσι πριν μπω στη διαδικασία να σας αναλύσω δύο πράγματα, γιατί έχουμε την τάση, δεν είναι, είναι κάτι της σύγχρονης εποχής, είναι αυτή η τάση που είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε τα πάντα, είμαστε έτοιμοι, ακόμα και όταν εμείς δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε το μέσα εισαγωγικά καθήκον μας, να προσπαθήσουμε από τη δική μας πλευρά τι περνάει από το χέρι μας. Περνάει αυτό από το χέρι μας. Να κάνουμε αυτό και από εκεί και πέρα να πιέσουμε για να γίνουν και άλλα πράγματα, έτσι όσον αφορά την ενδυνάμωση του συλλόγου, την ενδυνάμωση του ΑΣ. Το έχω ξαναπεί ότι η συγκεκριμένη διοίκηση του ΑΣ, η οποία ανέλαβε πριν από αυτή τη χρονιά, από τον τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου ουσιαστικά, ανέλαβε η συγκεκριμένη διοίκηση. Ναι, κάποια πρόσωπα ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση, αλλά κατά βάση τώρα ανέλαβαν να διοικήσουν τον ΑΣ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Στην γενική συνέλευση, η οποία είχε γίνει και ουσιαστικά είχε ως θέμα βασικό τη δημιουργία του ΤΑΠ, μας είχαν μεταφέρει κάποια πράγματα, ότι θα δημιουργηθεί το ΤΑΠ, ότι η ομάδα θα παίξει, στην πρώτη κατηγορία, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα,
Έτσι. Και ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να συμβούν κάποια πράγματα, να γίνουν κάποιες κινήσεις, να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες αρχικές από την πλευρά του ΑΣ για να δημιουργηθεί το τμήμα και να παίξει στην Α1 κατηγορία. Να παίξει στην Α1 κατηγορία και να είναι αξιοπρεπές. Έτσι, τι σημαίνει αξιοπρεπές? Να μην είναι μια ομάδα η οποία θα βολοδέρνει, θα δυσκολεύεται και θα κινδυνεύει να υποβιβαστεί ανά πάσα στιγμή. Μια ομάδα η οποία θα είναι αρχικά να σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία και σταδιακά με κάποιον τρόπο να βρούμε και περισσότερα έσοδα για να μπορέσει να ανέβει, να μπορέσει να ανέλθει, να μπορέσει να έχει μια πραγματική παρουσία ως Άρης στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ. Όλα αυτά για να συμβούν ούτε απλά είναι, ούτε εύκολα είναι. Ούτε με ένα μαγικό κουμπί μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ούτε πατάμε ένα κουμπί και ξαφνικά γίνονται όλα. Όταν λοιπόν έχεις αγωνία, όταν λοιπόν έχεις προβληματισμό, όταν λοιπόν θέλεις να δεις τι γίνεται και τι προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη για το τμήμα βόλεϊ που είναι στην Α1 κατηγορία και χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ποσό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, και πρώτον να πληρώσει τα παλιά χρέη. Γιατί υπάρχουν παλιά χρέη. Για να δημιουργήσει πάλι το TAP, υπάρχουν παλιά χρέη τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν. Ο Άρης έκανε τη δήλωση συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να αποπληρωθούν και από εκεί πέρα να κάνει και μια ομάδα η οποία έχει ένα υψηλό budget και ουσιαστικά τα έσοδά τη δεν καλύπτουν ούτε το 1 τρίτο από το budget που πρέπει να έχει για να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει μόνο το ανδρικό βόλεϊ, υπάρχει μόνο το βόλεϊ ανδρών. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα στον ΑΣ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν πατήθηκε ένα κουμπί επειδή ανέλαβαν οι καινούργιοι άνθρωποι στον ΑΣ και ξαφνικά πατήθηκε το κουμπί και λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Η ανησυχία λοιπόν όλων μας πρέπει να είναι επικοδομητική. Πρέπει να είναι μια ανησυχία η οποία θα έχει βοήθεια και στήριξη προς το σύλλογο. Και όχι μόνο μια κριτική, μια στήρα στάση για το τι γίνεται, πέστε μας, είστε υποχρεωμένοι, πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο, πρέπει να κάνετε το άλλο. Να έχουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά τον τρόπο. Έτσι, τον τρόπο, όσο μπορεί ο καθένας. Δεν ζητάμε, δεν πρόλαβες να πάρεις διαρκεία στο μπάσκετ. Λες ότι δεν θες να πάρεις διαρκεία στο ποδόσφαιρο για τους δικούς σου λόγους. Ορίστε, πάρε ένα διαρκεία στο ΑΣ, 60 ευρώ στοιχίζει. Υπάρχουν και τα πιο ακριβά των 150 και των 500 για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάτι παραπάνω και να στηρίξουν. Πόσα πιστεύετε ότι έχουν πουληθεί από τη στιγμή που βγήκαν? Πόσα, πέστε μου εσείς, πόσα πιστεύετε ότι έχουν πουληθεί από τον ΑΣ? Πόσα πιστεύετε? Έχουμε χάσει λίγο το νόημα του τι είναι ο ΑΣ. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ότι ο ΑΣ είναι αυτός ο καινούργιος ΑΣ, βγήκε αυτός ο ΑΣ προκειμένου να μας φέρει τον επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να κάνουν τις κινήσεις και είπαν από μόνοι τους οι ίδιοι ότι θα κάνουν όποιες κινήσεις απαιτούνται. Έγιναν λάθος χειρισμοί, έγιναν δηλώσεις οι οποίες δημιούργησαν λανθασμένες προσδοκίες. Πάρα πολλά έγιναν. Τα λάθη, παιδιά, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και δουλεύουν. Για αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα και κάνουν μόνο δημόσιες σχέσεις, να ξέρετε ότι είναι το πιο εύκολο να λειτουργήσουν και να υπάρξουν μέσα στο σύνολο του Άρη, μέσα στο σύλλογο. Δημόσιες σχέσεις, ιστορίες, τι κάνετε καλά, όλα γίνονται μια χαρά έτσι. Αυτοί που δουλεύουν θα κάνουν και λάθη. Έγιναν λάθη, έγιναν λάθη. Έγιναν λάθος δηλώσεις που δημιούργησαν λανθασμένη εικόνα και λανθασμένες προσδοκίες. Έγιναν. Έγιναν πολλά πράγματα. Όποιος ήρθε στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ, άκουσε κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς περιμένουμε για να δούμε αν θα μπορέσει η ομάδα να κατέβει στο βόλεϊ ανδρών. Γιατί εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί απαιτούνται τα περισσότερα χρήματα και εκεί υπάρχουν και τα χρέη. Το βόλεϊ ανδρών, θυμίζω, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ανήκει στον ερασιτέχνη, αλλά δεν ανήκει κιόλας στον ερασιτέχνη. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι TAP. Έτσι, πρέπει να υπάρχει άλλη διοίκηση στο TAP, άλλη διοίκηση στον ΑΣ. Είναι ημιεπαγγελματικό, επαγγελματικό επί της ουσίας. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Δεν είναι ούτε ΠΑΕ ούτε ΚΑΕ. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στο βόλεϊ ανδρών γίνονται κάποιες κινήσεις. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, δηλαδή. Τι σκέψεις υπάρχουν? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για το πώς ακριβώς θα κατέβει η ομάδα βάσει και των εσόδων τα οποία προσδοκά να συγκεντρώσει. Γιατί, παιδιά, όλα έτσι γίνονται. Θα κατέβουμε ως μια ομάδα η οποία θα είναι για τη μέση της βαθμολογίας να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία. Θα κατέβουμε μια ομάδα η οποία με τον μπάζερ το οποίο θα έχει θα παλέψει. Σίγουρα θα κατέβει πάντως στην πρώτη κατηγορία. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, ότι η ομάδα θα κατέβει και θα παίξει στην πρώτη
κατηγορία την επόμενη σεζόν. Και κάποιες συμφωνίες έχει κάνει με παίκτες. Τα έχετε διαβάσει και στο yellowradio.gr έτσι τα ρεπορτάζ για τους παίκτες με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει. Θέλει δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Δεν γίνονται όλα με ένα μαγικό κουμπί. Η ΑΣ που μου λέτε, ΑΣ άλλων ομάδων, άλλων συλλόγων, των διπλανών, του Ολυμπιακού κτλ. Πώς λειτουργούν. Δείτε τα όλα. Δείτε όλες τις εικόνες. Δείτε όλους τους ΑΣ οι οποίοι υπάρχουν. Μην χάνεστε και μη στέκεστε σε ομάδες οι οποίες μπορούν να έχουν έναν ΑΣ και να μην έχουν τίποτα άλλο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα βόλεϊ ανδρών. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς έχουμε πάρα πολλά. Και πάρα πολλά έχουμε και πρέπει να έχουμε πάρα πολλά, γιατί ο ΑΣ είναι κοιτίδα για να μαζέψει και κόσμο. Και μελλοντικούς φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας. Γι' αυτό υπάρχουν οι ακαδημίες. Δεν υπάρχουν οι ακαδημίες μόνο για να κάνεις επιτυχίες ή για να κάνεις παίκτες για να παίξουν στην πρώτη κατηγορία, στις μεγάλες κατηγορίες. Πρέπει να παίξουν και εκεί. Ναι, αν έρθει ένας δυνατός στην ΠΑΕ και έχει διάθεση να βοηθήσει τον ΑΣ, θα μας εκτοξεύσει. Θα μας βοηθήσει. Θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Αν συμβεί αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν συμβεί αυτό. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Στο μπάσκετ, σας είπα, το μπάσκετ δεν είναι, το γήπεδο δεν ανοίξει στον ΑΣ. Αν άνοικε το γήπεδο στον ΑΣ, θα μπορούσε τώρα που υπάρχει ο Σιάο και έχει την διάθεση να βοηθήσει, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε όμως για ένα βαρέλι στο οποίο πέφτουν συνέχεια χρήματα μέσα. Κάναμε τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να πληρώνεται, γιατί αν χαθεί η ρύθμιση, θα πάμε σε μια διαδικασία ξανά να επιστρέψει όλο το χρέος στο κεφάλι μας. Έγινε μια διαδικασία. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα δεν λύθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Εμείς θεωρούμε ότι όλα λύθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Πατήθηκε ένα κουμπί και λύσαξαν. Λύθηκαν. Συγγνώμη, λύσαξαν. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Με ανθρώπους που είναι στον ΑΣ που ήδη έχουν βάλει χρήματα σημαντικά από την τσέπη τους. Στον ΑΣ. Δηλαδή που ούτε στην δικιά τους εταιρεία, ούτε κάπου που προσδοκούν να πάρουν κάτι πίσω, κάπου που τα χρήματα μπαίνουν και γεια σας. Εγώ λοιπόν το έχω ξαναπεί ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους στηρίξω, όσο μπορώ θα τους στηρίξω. Έχουν στηριχθεί και έχουν στηριχθεί άνθρωποι που πέρασαν από αυτό το σύλλογο με προσφορά το 1 δέκατο και λιγότερο από αυτά που έχουν κάνει συγκεκριμένοι άνθρωποι στο διάστημα που είναι, με τα λάθη τους, με τις παραλήψεις τους, με τις αδυναμίες τους, με τις αστοχίες τους, γιατί όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Δεν σημαίνει ότι κάπου τα κάνεις όλα τέλεια. Υπάρχουν και λάθη και αστοχίες και κακές δηλώσεις και πολλά πράγματα. Αλλά δουλεύουν, χέρι στη τσέπη μπαίνει από ανθρώπους που είναι στον ΑΣ, οπότε εγώ τους στηρίζω. Μέχρι εκεί. Και περιμένω φυσικά και με την βοήθεια όλων ημών, τη βοήθεια όλων ημών. Γιατί ξαναλέω, εύκολο. Κάθομαι και λέω. Ξέρετε πόσοι είναι, πόσοι υπάρχουν οι οποίοι κάθονται και λένε και αναλύουν και κάνουν ολόκληρες αναλύσεις και μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως να κάνουμε το άλλο. Θυμάμαι τώρα στην Γενική Συνέλευση την τελευταία, ήταν ένας ο οποίος σηκώθηκε, άρχισε να κουνάει το δάχτυλο. Εσείς πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο, πρέπει να κάνετε το άλλο. Και όταν του λες, εσύ έχεις 60 ευρώ να δώσεις για να πάρεις ένα διαρκές να στηρίξεις. Όχι. Έχεις άποψη όμως. Τα ξέρεις όλα. Δώσε μια χείρα βοήθειας. Βοήθα. Δείξε. Ότι θες να βοηθήσεις. Δείξε ότι θες να βοηθήσεις. Άρα για να το μαζέψω, ο ΑΣ θα κατεβάσει την ομάδα στην Α1. Ο τρόπος με τον οποίο θα κατέβει η ομάδα περιμένουμε να ξεκαθαριστεί. Συμφωνίες υπάρχουν με παίκτες, έτσι. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες με παίκτες και με κάποιους καλούς παίκτες. Περιμένουμε να ενεργοποιηθούν για να παίξει η ομάδα κανονικά στην πρώτη κατηγορία και να έχει και καλή παρουσία. Αυτό. Ό,τι παραπάνω μάθω θα σας το μεταφέρω, έτσι. Θα σας μεταφέρω τι ισχύει, τι υπάρχει και τι γίνεται. Βλέπω εδώ πολλά τρολάκια οι οποίοι μπαίνουν χωρίς φυσικά να γράφουν τα ονόματά τους έτσι και αρχίζουν να λένε και να γράφουν και διάφορα και να γράφουν και για ανθρώπους και να χαρακτηρίζουν. Συγχαρητήρια να δώσω. Συγχαρητήρια να δώσω. Φαντάζομαι έχετε δώσει και 60 ευρώ να στηρίξετε τον ΑΣ. Φαντάζομαι είστε δίπλα στον ΑΣ να βοηθήσετε. Πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίοι. Μπράβο. Συγχαρητήρια να σας δώσω. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε σε όλα τα επίπεδα. Τα αφήνω γιατί δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
Θα πάω να πω λίγο δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο, πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Νίκο το Στράτζαλη, το μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, να μας μιλήσει λίγο για την δική του ομάδα και για τη διασύνδεση με τον Άρη και για την παρουσία που είχαν στο Βικελίδης την προηγούμενη σεζόν ως Άρης Πηγών. Τώρα, πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ο Μπασίρου χθες ανακοινώθηκε. Φυσικά, παιδιά, και δεν είναι όλοι έτσι. Συγγνώμη, γιατί μου στέλνει εδώ ένα φίλο. Φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι. Έτσι. Αυτοί είστε εσείς, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι γίνεται όμως, ξέρετε τι γίνεται. Μπαίνω στη διαδικασία, επειδή το ζω αυτό το πράγμα και το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι καθημερινά, ότι έχουμε κρυφτεί πίσω από το ότι έχουμε έναν Καρυπίδη που δεν τον θέλουμε, που θέλουμε κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο. Κρυβόμαστε πίσω από αυτό και ουσιαστικά κάνουμε πόλεμο στον ίδιο το σύλλογο. Κρυμμένοι με εισαγωγικά πίσω από το δεν μ' αρέσει ο Καρυπίδης. Είναι κακός ο Καρυπίδης. Θέλουμε έναν καλύτερο, θέλουμε ένα μεγαλύτερο, θέλουμε να αλλάξει η ιστορία του ποδοσφαιρικού Άρη όπως άλλαξε του μπασκετικού, να γίνει κάτι να. Κρυμμένοι πίσω από αυτό, λέμε και πολεμάμε οτιδήποτε υπάρχει στο σύλλογο. Τώρα βέβαια έχουμε βρει το αποκούμπι μας μέσα εισαγωγικά στον. Πώς το λένε. Το αποκούμπι μας για τον. Στο μπάσκετ. Α, το μπάσκετ, δέστε το μπάσκετ. Που αν το μπάσκετ δεν πάει καλά, γίνει κάτι και στραβώσουν τρεις μεταγραφές, οι ίδιοι άνθρωποι θα βγαίνουν και θα βρίσκουν και τον μπάσκετ. Όπως έκαναν πέρσι. Πέρσι δεν υπήρχε ο Σιάο. Πέρσι δεν υπήρχε όραμα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Όχι. Τώρα που ήρθε ο Σπανούλης, τώρα που ανέβηκε το μπάτζετ. Δέστε τι γίνεται. Πέρσι, μόλις έγιναν πέντε ήττες, το βρίζαμε και τον μπάσκετ. Δεν λέω για αυτούς που κάνουν κριτική. Δεν λέω για αυτούς που μπορούν να κάνουν αγωνιστική κριτική γιατί βλέπουν την ομάδα να μην τραβάει αυτό. Είναι θεμητό και γίνεται σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Ξέρουν σε ποιους απευθύνομαι. Ξέρουν, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι. Λοιπόν. Δεν μιλάω για συγκεκριμένους τώρα, μην χάνεστε. Ούτε βλέπω καν τι γράφετε, παιδιά. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία το τι γράφετε. Εγώ έχω την άποψή μου και αυτήν μεταφέρω. Και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται και χωρίς το όνομά τους και εμφανίζονται και λένε εδώ έχουν άποψη για όλα, είναι, ξέρουμε και από πού προέρχονται οι περισσότεροι εξ αυτών. Έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Έχουν συγκεκριμένη στόχευση προς την διοίκηση του ΑΣ. Και όχι μόνο. Εγώ σε αυτούς αναφέρομαι. Μην μπερδεύεστε. Κάποιος ο οποίος έχει να. Πώς το λένε, έχει μια άλλη άποψη ή κάνει την κριτική του ή οτιδήποτε. Αυτό, παιδιά, είναι θεμητό. Και ξαναλέω και σε ομάδες σαν τον Άρη, που έχουν και χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμο, είναι λογικό να υπάρχουν και περισσότεροι. Αυτό είναι λογικό. Λογικότατο. Λογικότατο. Έτσι. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένους. Μην το μπερδεύουμε. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένους. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, χθες ανακοινώθηκε ο Μπασίρου, ο οποίος σήμερα θα ταξιδέψει για την Ιταλία. Περιμένουμε την ανακοίνωση και για τον Γιούρισιτς. Για σήμερα μας είχαν πει ανακοίνωση του για τον Γιούρισιτς. Δεν ξέρω τώρα αν ταξίδεψε ή θα ανακοινωθεί πρώτα και μετά θα ταξιδέψει για την. Ένα λεπτάκι. Και μετά θα ταξιδέψει για την Ιταλία και αυτός για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Γιούρισιτς είναι οι δύο μεταγραφές οι οποίες τελείωσε η ομάδα. Αυτές οι δύο μεταγραφές που τελείωσε τώρα η ομάδα. Περιμένουμε ένα κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε και φυσικά και τις υπόλοιπες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν. Έχουμε πρώτο φιλικό την Κυριακή στις 11.30 ώρα με την Αταλάντα. Φυσικά θα το ακούσετε εδώ στο Yellow Radio 101,7 από τον Νίκο, ο οποίος είναι στην Ιταλία. Στη δεύτερη ώρα θα τον έχουμε κιόλας τον Νίκο για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Υπήρξε σήμερα και ενημέρωση από την ΠΑΕ για τον Γιάννη ακόμα πιτσιρικά, ο οποίος θα έρθει στην ομάδα. Στο στυλ που ήρθε και ο Ντιαντή και ο Νίνγκ και ο Τιαμ Ματάρ, Ματάρ Τιαμ. Τώρα μιλάμε για τον Ταφσίρ Ουσμάν Ντιόπ, 18 ετών, 1,88 ύψος. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, είναι από την ίδια ακαδημία που ήρθαν και οι υπόλοιποι. Από την S Boys. Θα έρθει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει εξετάσεις, θα υπογράψει και θα μπει στην προετοιμασία της ομάδας. Δεν έχω ιδέα για τον παίκτη. Φαντάζομαι ότι από την Ακαδημία την συγκεκριμένη έγινε η επαφή όπως έγιναν και οι προηγούμενες. Οπότε προχωράμε.

0: Βασικά, ονόματα δεν έχετε εσείς όλοι που τα ξέρετε όλα. Ονόματα δεν έχετε. Να γράψετε το ονοματάκι σας. Δεν έχετε ονόματα. Εμείς μιλάμε με το ονοματάκι μας. Εσείς δεν. Λοιπόν, ναι, το είδα και εγώ τώρα ότι βγαίνει και από την ΕΟΚ ότι δεν θέλει η ΕΟΚ να περάσουν οι 7 ξένοι στο μπάσκετ, αλλά παιδιά θα σας τα πει ο Χρήστος καλύτερα, δεν θα πω τώρα. Έτσι θα σας τα πει ο Χρήστος στη συνέχεια. Χθες είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση για την μεταγραφή του Διαντή στην Αλντιρίγια. Νομίζω ότι είμαστε και στη διαδικασία τώρα να προχωρήσουν και το θέμα με τα χρήματα. Τώρα ένα ποσό περίπου 5,3 δολάρια, 4,6. Έχω πει ότι δεν είναι όλα φυσικά του Άρη. Αυτά τα χρήματα δεν είναι όλα. Δεν θα μπουν όλα στα ταμεία του Άρη. Υπάρχουν χρήματα που θα πάνε και στην Ακαδημία από την οποία ήρθε ο Διαντή και στους ατζέντιδες οι οποίοι έκανα την συμφωνία. Συνολικά στα ταμεία της ΠΑΕ θα μπει ένα ποσό γύρω στα 3,5, όπως τα έχω υπολογίσει. Από την όλη αυτή μεταγραφή του Κλέιτον Διαντή στην Αλντιρίγια. Αυτό. Λοιπόν, σιγά σιγά να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον Νίκο Στράτζαλη, μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, για να μας πει και αυτός έτσι δύο πράγματα και για την ομάδα του και για το τι, πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και να μας πει δύο πράγματα και για τον Άρη, για το πώς προέκυψε το όνομα, πώς προέκυψε αυτή η διασύνδεση, όπως και να το κάνουμε, ο Άρης είναι ο μεγάλος Άρης της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, νομίζω το γνωρίζουν όλοι. Θα μας τα πει όμως σε λίγο ο Νίκος Στράτζαλης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε μαζί του και για την ομάδα του, όπως είπαμε, και για την διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκη. Και θα επιστρέψω μετά, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο Στράτζαλη μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Θα ήθελα να πω ότι είμαι ο Νίκος Στράτζαλης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Άρη Πηγών. Και την προηγούμενη σεζόν έγινε η πρώτη σύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Θέλω λίγο Νίκο να μας πεις ακριβώς πώς έγινε η διαδικασία, πώς ο Άρης Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε και επικοινώνησε μαζί σας. Λίγο να μας δώσει την ιστορία έτσι ακριβώς να τη μάθουμε.
1: Ναι, θα σας τα πω, πολύ ευχαρίστως. Ο Άκης ο Αδάμ συγκεκριμένα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια συνάντηση με όλες τις ομάδες που έχουν την επωνυμία Άρης, έτσι ώστε να υπάρξει μια σύνδεση και μια περαιτέρω συνεργασία από αυτή τη σύνδεση που θα κάναμε και την συγκέντρωση. Μας προσκάλεσε και ήμασταν από τις πρώτες ομάδες οι οποίοι παραβρέθηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης, στις σουίτες μάλιστα του Κλεάνθης Βικελίδης. Η φιλοξενία ήταν υπέροχη, φανταστική, η ατμόσφαιρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ πάρα πολύ όμορφη και ήταν κάτι που μας εντυπωσίασε πραγματικά. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε κι εμείς με την πολιτιστική εκδήλωση που έχουμε να κάνουμε το Σάββατο 25 Ιουλίου με τη Γιώτα Γρίβα. Αισθανόμαστε ότι ο Άρης Πηγών προσπαθεί να μας δώσει ένα χέρι βοηθείας, να προωθήσει την εκδήλωσή μας, έτσι ώστε να τη μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα να σας πω για την ιστορία ότι την κεντρική αυτή εκδήλωση την κάνουμε γιατί γιορτάζει η Αγία Παρασκευή στο χωριό του Άρη Πηγών.
0: Είναι
1: πολιούχος και γίνεται πανήγυρης. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα γλέντι μετά την
0: πανηγυρική εκδήλωση. Γρήβα, στο Καρπενήσι έχω ακούσει Γιώτα Γρήβα σε ένα πανηγύρι, ήταν πολύ καλή.
1: Θα σας πω ότι ξεκινήσαμε αυτή την εκδήλωση από το 2012 στο πάρκο του χωριού και το 2015-16 τη μεταφέραμε στο γήπεδο του Άρη Πηγών. Θέλαμε να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο για ώστε να έχουμε και περισσότερα έσοδα στο ταμείο της ομάδας.
0: Το χωριό βρίσκεται στην Καβάλα, έτσι.
1: Ναι, στο νομό Καβάλας είναι, 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας.
0: 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας. Λίγο για την ομάδα θέλω να μας πείτε, για τον Άρη Πηγών. Πώς ιδρύθηκε, πότε ιδρύθηκε.
1: Ο Άρης Πηγών, η συγκεκριμένη διοίκηση είναι από το 2011. Τα μέλη που απαρτίζουν το ΔΣ ήταν στην αρχή και ποδοσφαιριστές και διοίκηση. Ναι. Κάναμε και τα δύο πράγματα μαζί. Παίζαμε και μπάλα και ήμασταν και διοίκηση.

0: διοίκηση. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Μπορεί να λέγεται εύκολα, αλλά πιστέψτε μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κουράζεσαι τόσο πολύ στην προπόνηση και στα παιχνίδια και θα πρέπει μετά να πας δίπλα στα γραφεία για να δεις τι σου λείπει, έτσι ώστε να το πάρεις από την κοινωνία και να το φέρεις στο σύλλογο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αρχίσαμε και γίναμε διοίκηση μόνο, αφού πέρασαν τα χρόνια, και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους ώστε να μεγαλώσουμε το μπάτζετ της ομάδας και τα έσοδα. Ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν να κάνουμε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε το 2012 με 300 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί για το Σάββατο 5.900 καρέκλες. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η εκδήλωση. Φυσικά οφείλεται και στη Γιώτα Γρίβα, που είναι μια καταξιωμένη καλλιτέχνη στον χώρο του παραδοσιακού τραγουδιού. Και από εκεί και έπειτα οφείλεται και στην πολύ καλή προώθηση που κάνουμε και στην οργάνωση που έχουμε. Πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση.
1: Θέλω λίγο να μας πείτε τη διασύνδεση. Δηλαδή, η ομάδα ως Άρης Πηγών ιδρύθηκε...
0: Το 1953 ιδρύθηκε η ομάδα.
1: Το 53.
0: Ναι, είναι ιστορική ομάδα.
1: Είναι αμυγός ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ορίστε.
1: Είναι αμυγός ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Είναι αθλητικός μορφωτικός σύλλογος Άρης Πηγών. Είναι και αθλητική και πολιτιστική, θα έλεγα, ομάδα. Γιατί έχει τον τρόπο να οργανώνει και πολιτιστικές εκδηλώσεις με πάρα πολύ σωστό τρόπο.
1: Το όνομα πώς προέκυψε, δηλαδή, τι σας έχουν πει πάλι γέρε παιδί μου, πώς προέκυψε το όνομα?
0: Το όνομα προέκυψε από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτή την ομάδα και είπαν ότι θα είμαστε Άρης. Τώρα ακριβώς ιστορικά δεν μπορώ να ξέρω ποιος είχε την ιδέα, αλλά όπως δημιουργήθηκαν και άλλες ομάδες όπως ο Άρης Ζυγού, Άρης Πρίνου και άλλες 47-48 ομάδες που κάναμε τη σύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, κάπως έτσι προέκυψε και το δικό μας όνομα.
1: Όταν ήρθατε στο Βικελίδης, ήσασταν μόνο εσείς η διοίκηση ή ήταν και κάποιοι αθλητές?
0: Όχι, μόνο η διοίκηση ήρθε. Ήταν καλεσμένη μόνο η διοίκηση και συγκεκριμένα μόνο εγώ από τη διοίκηση του Άρη. Θα ήθελα να σας πω ενημερωτικά ότι αυτός που με βάφτισε με είπε θα λέγεσαι Νίκος, αλλά θα είσαι και Άρης. Και ήμουν από πολύ μικρή ηλικία Άρης. Πραγματικά, δηλαδή, μέσα στο αίμα μου κυλάει ο Άρης Πηγών και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Και είμαι ο μοναδικός από το ΔΣ του Άρη Πηγών που είναι και Άρης Θεσσαλονίκης.
1: Ο νονός, δηλαδή, έβαλε το λάδι και για το όνομα
0: ακριβώς,
1: και για την ομάδα.
0: Ακριβώς,
1: και για τα δύο.
0: Ακριβώς. Την ομάδα την αγαπάω πάρα πολύ. Πραγματικά, ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιαννάκη. Τον οποίο ο Νίκο Γκάλη συνάντησα και εκεί στην Καλαμαριά όταν έμενα για ένα διάστημα 5 χρόνων περίπου στη Θεσσαλονίκη και τα είπαμε λίγο. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών που πέρασε από την Ελλάδα. Και πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ και την ομάδα του μπάσκετ και την ομάδα του ποδοσφαίρου και θέλω επιτυχίες και στο ποδόσφαιρο, πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση πολύ με τον Σιάο. Θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να προλάβω να πάρω εισιτήριο διαρκείας.
1: Δεν είσαι το μόνος.
0: Ήταν μέσα σε 3 λεπτά η εξαφάνιση των εισιτηρίων και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δούμε και εμείς παιχνίδια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δούμε παιχνίδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι το γήπεδο που πρέπει να γίνει για τον μπάσκετ, έτσι ώστε να μπορούν περισσότεροι φιλάθλοι, γιατί είναι πάρα πολλοί φιλάθλοι του Άρη, να μπορούν να δουν παιχνίδια live.
1: Εδώ ένας φίλος, ο Γιάννης, λέει, βοήθησε πολύ, λέει, και το Village United. Εγώ από εκεί, λέει, σας έμαθα και το Σάββατο θα έρθω στο πανηγύρι. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης από
0: τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά, το Village United μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί παίχτηκε πάρα πολλές φορές στη τηλεόραση. Είχε πολύ καλή ακροαματικότητα και εκεί έδειξε όλη την ιστορία του συλλόγου μας. Πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε μέχρι τη Γάμα Εθνική. Το 2011 η ομάδα ήταν στη Γάμα Ερασιτεχνική κατηγορία και τη φτάσαμε την ομάδα μέχρι τη Γάμα Εθνική πρόπερση. Πέρυσι πέσαμε, δεν τα καταφέραμε, αλλά φέτος έχουμε βάλει πάλι στόχο να πρωταγωνιστήσουμε και να ανεβάσουμε την ομάδα πάλι στη Γάμα Εθνική. Θεωρούμε ότι έχουμε τα προσόντα και την οργάνωση που χρειάζεται ώστε να φτάσουμε πάλι υψηλά.
1: Και ο φίλος ο Μιχάλης εδώ και ο φίλος ο Γιώργος γράφουν ότι θα είναι το Σάββατο στο πανηγύρι. Θα έρθουν, είναι στην
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Το κέφι είναι φανταστικό μέχρι το πρωί, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Θα τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι όταν παίζεις σε μια ομάδα που λέγεται Άρης Πηγών, άσχετα αν είσαι φίλος του Άρη όπως είστε εσείς, νιώθεις μια διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς και νιώθεις. Όταν έχεις κοινή ονομασία, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στον Άρη Θεσσαλονίκης. Θεωρείς ότι είναι η μητέρα ομάδα, κάπως έτσι, πώς να την χαρακτηρίσω. Ο στόχος φυσικά τώρα της σύνδεσης επιτεύχθηκε και θα δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την συνεργασία και την επικοινωνία ακόμη καλύτερη και πιο αποδοτική και για τον Άρη Θεσσαλονίκης και για τις ομάδες που έχουν την επωνυμία Άρης. Έχουμε συχνή επικοινωνία με τον ΑΣ και πιστεύω ότι θα προκύψουν πολύ καλές συνεργασίες.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε
0: καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και καλή
0: επιτυχία. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Το Σάββατο θα τα ξαναπούμε βέβαια.
0: Έγινε. Χάρηκα πολύ και σας ακούω καθημερινά, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Στράτζαλης, μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, μια ομάδα ακόμη που έχει το όνομα Άρης. Νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε ο Άκης, ο Αδάμ, ήταν πάρα πολύ σημαντική, το έχω ξαναπεί. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο, μας τα είχε πει αναλυτικά πώς προέκυψε αυτή η ιδέα στο μυαλό του, πώς την ξεκίνησε από το πουθενά. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αριανός είναι βέβαια ο Άκης, αλλά δεν είχε κάποια διασύνδεση με τον ΑΣ, έκανε μία εκδήλωση συγκεκριμένη, την οποία έκανε τότε για έναν παλιό αθλητή της ομάδας, ο οποίος ήταν και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την είχε κάνει την εκδήλωση, αν θυμάστε, στο παρκάκι κάτω από το Κλάνς Βικελίδης, από την κάτω πλευρά, στην Αλκμίνης. Και είχε κάνει αυτή την εκδήλωση και εκεί του ήρθε αυτή η ιδέα. Το είπε στους ανθρώπους του ΑΣ, στον προηγούμενο ΑΣ, και το συνέχισε και με τον καινούριο ΑΣ. Είναι σημαντικό για μένα, πρέπει πέραν από τους παράγοντες σε παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας ή και της μπασκετικής ομάδας, τώρα όπου υπάρχει δυνατότητα, γιατί στο μπάσκετ είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει, να έρχονται και τα παιδιά από τις ομάδες και οι αθλητές και τα μικρά παιδιά που έχουν οι ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό. Έχεις να κερδίσεις από όλο αυτό. Είναι αυτό που του έλεγα πριν. Παίζεις στον Άρη Πηγών. Δεν γίνεται όταν παίζει ο Άρης Θεσσαλονίκης, ακόμα κι αν είσαι άλλη ομάδα, να μην αισθάνεσαι κάτι. Είναι, όπως το είπε, η μάνα σύλλογος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μάνα είναι ο Άρης, η μητέρα ο Άρης Θεσσαλονίκης όλων των υπόλοιπων. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Θα έχω κι άλλους σύντομα με τους οποίους θα μιλήσουμε. Τώρα εδώ πάλι βλέπω στο chat, δεν μπορώ να το παρακολουθώ κιόλας. Είναι μια, πώς το λένε, χάνεις την μπάλα. Χάνει την μπάλα. Μπαίνει ο ένας, λέει το δικό του, γράφουν τώρα. Δεν μπορώ, παιδιά, ούτε να σβήνω, ούτε να ασχολούμαι πραγματικά. Θα τα δω μετά. Δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν, αυτό λίγο για τον DND που σας είπα πριν και όσον αφορά τα χρήματα. Παιδιά, και εγώ στο περίπου τα λέω. Πόσα χρήματα θα μπουν πραγματικά στα ταμεία της ΠΑΕ δεν το γνωρίζει κανένας. Δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί δεν είμαστε ταμείες ούτε λογιστές της ΠΑΕ Άρης. Αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι άνθρωποι της ΠΑΕ. Εγώ, οι πληροφορίες μου λένε πόσα θα πάρουμε εμείς, ξαναλέω έτσι, πόσα θα πάρουμε εμείς σαν χρήματα, σαν Άρης. Γιατί έχει να πάρει και η Ακαδημία, έχουν να πάρουν και οι ατζέντιδες που ολοκλήρωσαν τη συμφωνία. Δεν είναι απλό. Αυτός ο ατζέντης ο οποίος πέρσι την έκλεισε τη συμφωνία, τον πήρε τον παίκτη, τον πήγε δανεικό στην Αλτηρίγια και έκανε, έβαλε αυτή τη ρήτρα. Και ο παίκτης και η ομάδα συνόμου θα πληρώσει αυτά τα χρήματα για τον παίκτη, θα πάρει ποσοστό. Λογικό δεν είναι? Οπότε τα νούμερα είναι λίγο σχετικά. Μπορεί να λέει ο άλλος, πήραμε 1,5 και 5, πήραμε 4. Και να σας πω και κάτι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας βασικά. Δεν με ενδιαφέρει πόσα ακριβώς είναι τα χρήματα. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Πήρε η ΠΑΕ Άρης από τη μεταγραφή του DND. Δεν προσέφερε στην ομάδα ο DND. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα χρόνο με παρουσία καλή, πολύ καλή στην αρχή, σταδιακά. Έπεσε η απόδοσή του. Αλλά είναι ένας παίκτης που αν ασχοληθείς μαζί του, αν δουλέψεις μαζί του, μπορεί να σου προσφέρει χρήματα. Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας είναι μεγάλη. Θυμάστε, σας έλεγα, η Αλτηρίγια είναι μία από τις ομάδες που δίνουν τα χρήματα χωρίς να δίνουν λόγο στη διοίκηση, στο κράτος, στην κυβέρνηση. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι περισσότερες, δεν έχουν ιδιοκτήτες. Ουσιαστικά το κράτος είναι αυτό, η Σαουδική Αραβία, το κράτος της Σαουδικής Αραβίας είναι αυτό το οποίο στηρίζει τις ομάδες, άρα έχει και λόγο στις μεταγραφές τους. Εδώ δεν υπήρχε. Γιατί κάποιοι λέγανε θα δώσει τόσα χρήματα η Real Madrid. Ναι, έχει ιδιοκτήτη, όπως έχει ομάδα που είναι ο Ρονάλντο και άλλες δύο, τέσσερις ομάδες, πέντε είναι συνολικά αυτές που έχουν ιδιοκτήτη και βάζει ο ίδιος τα χρήματα. Οι υπόλοιπες δίνουν λόγο στην κυβέρνηση. Όπως ήταν η ομάδα που ήταν ο Δόνης πριν πάει στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Ο Γιώργος Οδόνης. Δεν μπορούσε να δίνει άπλετα χρήματα, δεν μπορούσε να πει παίρνω αυτόν και δίνω αυτά τα χρήματα, έδινε λόγο. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα, ποδοσφαιρικά, δύο πράγματα πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είπαμε για τον Μπασίρο, ο οποίος σήμερα θα πάει στην Ιταλία. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Γιούρισιτς και αυτός να υπογράψει. Τώρα, για τον κεντρικό αμυντικό, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, δηλαδή, η οποία ολοκληρώθηκε για τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας. Η πρωινή προπόνηση είχε αρκετή ένταση, όπως και των προηγούμενων ημερών. Και σήμερα είναι διπλή η προπόνηση της ομάδας, όπως ήταν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες, έτσι και τώρα ήταν διπλή η προπόνηση. Γενικότερα, γι' αυτό δεν ζήτησε να γίνουν και πολλά φιλικά ο Γρηγορίου. Ήθελε δύο φιλικά να γίνουν στην Ιταλία, για να έχει το χρόνο να δουλέψει η ομάδα καθημερινά με διπλές προπονήσεις, να κάνει μονή μόνο την παραμονή του αγώνα. Δηλαδή, λογικά και αύριο θα έχει διπλή και το Σάββατο θα κάνει μονή. Βέβαια, αναλόγως παιδιά και με τις μετρήσεις. Το είδαμε και στην Πτολεμαϊδά, ότι συνεχώς παρακολουθούν τις μετρήσεις των ποδοσφαιριστών και όποιον βλέπουν ότι έχει λίγο μεγαλύτερη επιβάρυνση, κάνει ένα διαφορετικό πρόγραμμα για να επανέλθει. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν το ίδιο πρόγραμμα. Δεν μπορούν όλοι να πιέζονται το ίδιο, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια φυσική κατάσταση, δεν έχουν το ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία, να υπάρχει μια προστασία μέσα εισαγωγικά κάποιων οι οποίοι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτό κάνει το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου μαζί με τους συνεργάτες του. Ελέγχουν συνεχώς για να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Ο Νίκος μας έστειλε, την έχουμε δημοσιεύσει και στο gelleroot.gr, και μια πιθανή ενδεκάδα για το μάτς με την Αταλάντα βάσει των όσων δοκίμασε μέχρι χθες ο προπονητής του Άρη. Θα δούμε τι δοκίμασε και σήμερα, τι θα δοκιμάσει και αύριο και το Σάββατο, για να δούμε πού θα καταλήξει. Θα μας τα πει όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα τον έχουμε μαζί μας τον Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία, από το Κονγκάλιο, όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ο Άρης στην Ιταλία, στο Κονγκάλιο, για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Θυμίζω ότι χορηγεί της προετοιμασίας της ομάδας για το Yellow Radio, για να βρίσκεται εκεί ο Νίκος και να συμμεταφέρει καθημερινά όλη την ενημέρωση από την προετοιμασία της ομάδας και στο ραδιόφωνο εδώ, αλλά και στο site μας, στο yellowradio.gr, είναι Τσομάκος Jewels, Toyota Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media, τα Πετσαρίες Σοκράτης. Είναι η μεγάλη χορηγή του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας που βρίσκεται στην Ιταλία. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, αλλά και το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής, μια πολύ καλή επιλογή για όποιον βρεθεί εκεί κοντά στην Ιερισσό, να περάσει από το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο, να μιλήσει εκεί με τον ιδιοκτήτη, Αριανάκη, άρρωστο Αριανάκη, μας ακούει καθημερινά, να του στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε με Νίκο Παπαδόπουλο από Ιταλία. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99. Στο chat, έτσι όπως έχει γίνει, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, οπότε πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή... αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Πρώτο δίωρο ο Δημήτρης Σουσανλής, κατά βάση με ποδοσφαιρικό Άρη. Μιλήσαμε νωρίτερα με το μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, τον Νίκο Στράτζαλη, ο οποίος μας μετέφερε κάποια πράγματα όσον αφορά την ομάδα, το πώς λειτουργεί, την διασύνδεση με τον Άρη, την παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, θα πάμε στην Ιταλία. Θα πάμε στο Κογκάλιο που γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν. Οπότε θα επικοινωνήσουμε μαζί, θα επικοινωνήσουμε με τον Νίκο να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες και για την πρωινή προπόνηση και για την απογευματινή προπόνηση, γενικότερα και για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, καθώς είναι μέσα στην πηγή, όπως και να το κάνουμε, είναι στο εκεί που γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε είναι κοντά στην πηγή των γεγονότων. Εκεί που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Οπότε θα συνδεθούμε σε λίγο μαζί του. Για τον Γιούρισιτς δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την ΠΑΕ για την ανακοίνωση συμφωνίας μαζί του και το πότε θα ταξιδέψει για την Ιταλία για να μπει και αυτό στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το Γαλανόπουλο περιμένει εκεί ο προπονητής ομάδας ο Μιχάλης ο Γρηγορίου να μπει και αυτός στις προπονήσεις. Θυμίζω ότι δεν είναι στην Ιταλία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς έγινε πατέρας και ήταν δίπλα στην σύζυγό του ο Κώστας Γαλανόπουλος, και λογικό έτσι αυτό να συμβεί. Θα πάει όμως και αυτός για να μπει στις προπονήσεις της ομάδας. Παρότι είναι ένας παίκτης που ψάχτηκε μέσα εισαγωγικά ο Άρης μήπως τον αποδεσμεύσει. Σας είπα ότι και οι αποδεσμεύσεις, παρότι τις λέμε καμιά φορά να φύγει αυτός, να φύγει εκείνος, να φύγει ο άλλος, δεν είναι πάντα εύκολο να συμβεί αυτό. Χρειάζεται και εκεί προεργασία, χρειάζεται και εκεί δουλειά, χρειάζονται και εκεί κινήσεις οι οποίες θα γίνουν για να μπορέσει να τις ολοκληρώσεις. Να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Νίκο για να τον ακούσουμε. Εδώ είναι. Ωραία. Θυμίζω ο Άρης παίζει το πρώτο του φιλικό την Κυριακή με την Αταλάντα. Περισσότεροι παίξαν από την ΚΑΠΑ 24 Αταλάντα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή μαζί με κάποιους από την πρώτη ομάδα. Και την άλλη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, το δεύτερο φιλικό με την Μόντσα. 11.30 ώρα την Κυριακή το φιλικό με την Αταλάντα, 11.30 ώρα το πρωί. Εδώ θα είμαστε φυσικά, εγώ θα είμαι εδώ, στο στούντιο του Yellow Radio. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα μας μεταδώσει το παιχνίδι από την Ιταλία. Και την άλλη Πέμπτη στις 7.30 ώρα Ελλάδος, 7 συγγνώμη ώρα Ελλάδος, η αναμέτρηση του Άρη με την Μόντσα. Και πάλι φυσικά σε μετάδοση του Νίκου Παπαδόπουλου, τον οποίον τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Καλά, Νικόλα. Εσύ τι λέει?
1: Καλά είμαστε. Μια χαρά. Ήσυχα. Για την ώρα είμαστε ήσυχα.
0: Ησυχία. Ησυχία, τάξη και ανασφάλεια, λέω εγώ καμιά φορά. Όταν υπάρχει πολύ ησυχία.
1: Ήσυχα. Νομίζω θα ταράξει. Θα ταράξει λίγο λοιπόν, αυτή την ησυχία ή τη ρουτίνα των πρώτων ημερών η έλευση του Μπασίρου. Βασικά έχει έρθει ήδη στην Ιταλία, είναι εδώ. Είναι στο ξενοδοχείο της αποστολής ο παίχτης. Το απόγευμα θα το δούμε και στην προπόνηση. Για να μπαίνει και κάποιο, για να μπαίνουν και τα νέα πρόσωπα σιγά-σιγά. Γιατί εδώ και δύο εβδομάδες που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, μόνο ο Ντιαλόνι πήρε το νέο πρόσωπο για τον Άρη. Δεν έχει άλλα νέα πρόσωπα και πρέπει πάση θυσία να μπουν νέα πρόσωπα, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στα μεταγραφικά. Μέχρι στιγμή στο καλοκαίρι του Άρης πρέπει να τρέξει. Όχι σε σημείο να αγχώνεται και να λέει που πάμε, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σίγουρα πρέπει να τρέξει. Αυτή τη στιγμή για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Με τον Μπασίρου που ήρθε σήμερα, με τον Γιούρισιτς που καλώς χώρο των πραγμάτων εφόσον τελειώσει και αυτό θα έρθει αύριο. Περιμένουμε και τον 18χρονο τον Διόπ την Κυριακή. Ένα στόπερ βέβαια, αυτό το οποίο συζητάμε κάθε μέρα και με σένα και με τον Γιάννη και το βράδυ με τα παιδιά και το ζητούσαμε και πριν. Ένα στόπερ. Θέμα να έρθει ένα στόπερ. Πάση θυσία αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Και θα πρέπει ο Άρης πλέον να αποφασίσει. Βέβαια δεν είναι στο χέρι του όλα, γιατί όπως λέγαμε και χθες, χτυπάει σε πολλαπλά μέτωπα, περιμένει απαντήσεις. Απλά αντιλαμβάνομαι και, τη λογική που υπάρχει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά ειδικά στο στόπερ, δεν είπε κανένα να έχει κλείσει ρόστερ τώρα. Στο στόπερ, ο Άριστα έχει κλείσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό και ένα άλλο πέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχετε καμιά ενημέρωση εσεί εκεί στην Ιταλία, αν υπάρχει περίπτωση να είναι τελικά τηλεοπτικά τα φιλικά ή όχι?
1: Όχι, ακόμα τίποτα. Ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε. Κοίτα, νομίζω ότι την Κυριακή με την Αταλάντα το βλέπω χλωμό. Περισσότερο εκτίμηση.
0: Αυτό που γίνεται, το φιλικό με την Αταλάντα?
1: Στο προπονητικό της Αταλάντα στον Πέργαμο.
0: Α, κοντά δηλαδή, τον Πέργαμο είναι κοντά.
1: 30-40 λεπτά από εδώ, δεν είναι τίποτα. Με το αυτοκίνητο παίζει βαριά μια ώρα με το Πούλμαν που θα. Εντάξει. Με τα δύο ομάδα. Είναι αυτό που ζητούσαμε και χθες, Δημήτρη, Βολέ. Είναι πολύ λειτουργική η προετοιμασία φέτος ως προς το κομμάτι των μετακινήσεων. Είναι όλα κοντά. Είναι όλα κοντά.
0: Βλέπω διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε κάθε μέρα διπλές προπονήσεις.
1: Με Ζωνίδη δεν είχε, όχι.
0: Ναι, εγώ και τα προηγούμενα χρόνια και με Μάζιο δεν πολύ θυμάμαι διπλές προπονήσεις. Τόσο συνεχόμενες όπως με τον Γρηγόρη.
1: Την άλλη εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί το διάστημα της παρουσίας του Πέτρου στην Ιταλία, θα σου πω αν είναι το ίδιο με τον Μάτζιο. Αλλά και με τον Μάτζιο είχε. Με τον Ζωνίδη δεν είχε τόσο. Είναι αλήθεια. Και σήμερα διπλή, και χθες διπλή, και αύριο διπλή. Σάββατο θα την κάνει μονή μόνο πρωί, γιατί είναι το φιλικό της Κυριακής.
0: Και είναι και πρωινό το φιλικό της Κυριακής, οπότε πρέπει να τους έχει λίγο.
1: Τους έχει λίγο φρέσκους. Τους βάζει σιγά σιγά στο κλίμα αυτού του φιλικού. Χθες είδαμε και δεκάδα για πρώτη φορά.
0: Για πες λίγο, ναι, τη διαβάσαμε κιόλας και στο gelorio.gr το πρωί, αλλά δώσε λίγο έτσι εικόνα.
1: Διούδης, Φατιγκά, Κέρκες, Φαμπιάνο, Γένσεν. Στα μετόπιστεν, Ράσιτς Βοριαζίδη στα χαφ, Γκαρέα Αλφαρέλα στα εξτρέμ, Κουαμέ πίσω από τον Κατεβέρε. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που αποτύπωσε στον αγωνιστικό χώρο ο Γρηγορίου. Και γενικά και λόγω του φιλικού της Κυριακής.
0: Έλα, Νικό.
1: Ο Βοριαζίδης. Ναι. Από εκεί και μετά δεν μπορείς να μιλάς απαραίτητα για αστερίσκους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο να δούμε τον Αλφαρέλα αριστερά, που λόγω και της πληρότητας στο 9 και της έλλειψης, ας πούμε, δύο μεταγραφών στα extreme, το χρησιμοποιεί στα πλάγια που μπορεί να παίξει. Ο Αλφαρέλα είναι όλα round, δεν είναι σύγχρονο.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο, δεν μπορεί να έχει τέσσερις που θα παίζουν για μια θέση.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να βρει τρόπο.
1: Κάπου πρέπει να αξιοποιήσει τον Αλφαρέλα, είναι δεδομένο αυτό. Όπως και το να δούμε τον Γκουαμέ, ας πούμε, πίσω τον Κατεβέρ, δεν μπορεί να το αποκλείσει. Προφανώς και ο Άρης θέλει δεκάρι και ψάχνει δεκάρι. Και ξέρουν ποιο είναι ο νούμερο ένα στόχο του, που έβαλε και γκολ μάλιστα τα ξημερώματα με την Κάνσας. Αλλά κοίτα, στα εξτρέμ και στο 10 και στο 4 δεν βρίσκεις κάτι που θα πεις ότι είναι λίγο πείραμα, λίγο αστερίσκος παράλογο. Πίσω υπάρχει ο Βοριαζίδης που είναι η θέση του, αλλά δεν λογίζεται ως βασικός. Ο Κέρκες και ο Γένσεν. Εκεί δηλαδή είναι σε αυτό αποτυπώνεται αυτό που ζητάμε τόσο καιρό. Φέτος είναι το καλοκαίρι της άμυνας. Πέρυσι ήταν το καλοκαίρι του κέντρου.
0: Αν είχε έρθει ο Γιούρισιτς και ένας κεντρικός αμυντικός και ο Μπασίρου που είχε συμφωνήσει
1: Μπομπα,
0: ήταν εκεί.
1: Μπομπα ήταν, Μπομπα ήταν. Ήταν
0: ας το. Θα λέγαμε μια κανονική εντεκάδα που θα μπορούσε να παίξει.
1: Ο Άρης για την εποχή τώρα θα έπρεπε να έχει εδώ πέρα στην Ιταλία ακόμα 3-4 παίχτες. Ναι. Όχι 8-9. Αυτά δεν γίνονται πουθενά.
0: Ο Μπασίρου, ο Γιούρισιτς, ένας κεντρικός αμυντικός και ίσως και ένα εξτρέμ ακόμα.
1: Αυτό. Ναι, αυτό. Τέλος. Δηλαδή Μπασίρου, Γιούρισιτς, στόπερ 3, εξτρέμ 4 και ίσως εντάξει. Για την εποχή τώρα που μιλάμε, για να έχει τους βασικούς να τους δουλεύει και υπάρχουν από εκεί και μετά και αναπληρωματικοί.
0: Λογικό. Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Δεν τα βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνουν.
1: Να σου πω κάτι, κάθε καλοκαίρι το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Κάθε καλοκαίρι. Ο Άρης πάντα βγάζει μια καθυστέρηση.
0: Όχι για τις ίδιες θέσεις πάντα.
1: Όχι πάντα για τις ίδιες θέσεις, ναι. Γενικά, πέρυσι ήταν τα χαφ. Φέτος είναι η άμυνα. Δηλαδή φέτος κινήθηκε γρήγορα για χαφ. Άσχετα που ο Μπασίρου άρχισε να έρθει, γιατί υπήρχαν τα γνωστά γραφειοκρατικά ζητήματα με την μόνιμη μετακίνηση του πλέον στην Ελλάδα. Φέτος είναι η άμυνα, οπότε πρέπει να τρέξει λίγο να το καλύψει αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε κάποιο νέο για τον Χόγκλα?
1: Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε λόγος να είναι εδώ πέρα. Ναι. Είναι καλύτερα, νομίζω, τέλη Ιούλη. Αυτό που είχαμε πει την πρώτη στιγμή, τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, δηλαδή με την επιστροφή της ομάδας στην Ιταλία, θα μπει. Θα μπει και αυτός.
0: Για τον Γαλανόπουλο, ο Γαλανόπουλος ήρθε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Όχι, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα που θα έρθει ο Γαλανόπουλος. Περιμένουμε. Προφανώς εξασφαλίσει κάτι παραπάνω σε άδεια. Ενδεχομένως θα ρωτήσουμε και το απόγευμα, μήπως έρθει αύριο μαζί με τον Γιούρισιτς. Ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δηλαδή, ενώ έχει επιλογές τώρα. Έχει τον Πασαραφιανό, θα μου πει. Έχει τον Βοριαζίδη. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου εδώ και καιρό ότι τον Πασαραφιανό είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι. Γιατί συγκρίνουμε και λίγο τα παιδιά που είδαμε πέρυσι, Και τα βλέπουμε και φέτος όπως και ο Χαρόπας είναι βελτιωμένος σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, τους βλέπω έχουν γεμίσει και κυρίως ο Παπασταθιανός έχει γεμίσει κιόλας λίγο έτσι. Είναι πιο. Φαίνεται, παιδί μου, πιο.
1: Τον Παπασταθιανό, επειδή ήμασταν μαζί στο Αγρίνιο, τον θυμάμαι εγώ, δηλαδή τον είδα σε εκείνο τον τελικό μετά πάρα πολύ καιρό. Γιατί στον τελικό του ανθρώπου δεν είχε παίξει. Το θυμάσαι κι εσύ, ήταν από του καλύτερου, αν όχι του καλύτερου παίκτη του γηπέδου. Στον τελικό του κυπέλλου με τον Πάο, από του καλύτερου παίκτε του.
0: Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που έπαιρνε όλε τι κεφαλιέ. Θυμάσαι, το συζητούσαμε, λέγαμε, που δεν είναι πολύ ψηλό, ρε παιδί μου. Και λέει, πόσε παίρνει όλε τι κεφαλιέ, δεν έχασε ούτε μία κεφαλιά.
1: Έκανε όγκο. Ναι. Έκανε όγκο. Δούλεψε το κορμί του, φαίνεται, όπω και ο Χαρόπα δούλεψε αρκετά στη διάρκεια.
0: Και όγκο και timing, και timing καλό.
1: Καλό, ναι, όντως.
0: Με τον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Καδόπουλο, να ξέρει, κάνει ατομικέ προπονήσει. Ο οποίο τον.
1: Όντως.
0: Βέβαια, με Καδοπουλάρα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τον Χαρόπα και τον Παπασταθιανό. Και τους δύο τους κάνει ατομικές ο Γιώργος.
1: Μια χαρά. Καλό είναι γιατί αυτά τα παιδιά δεν τα χρειαστείς.
0: Και δεν θα τα χρειαστείς και στο κύπελλο.
1: Θα τα χρειαστείς λιγότερο από ένα μήνα. Μπαμπαμ θα μπουν. Και θα πρέπει να παίξουν και να είναι έτοιμοι σε ένα μάτς κυπέλλου που μπορεί να κληρωθεί ακόμα και με ομάδα Super League. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, έχει ο Άρης τα project του τα έχει φέτος. Εντάξει, πηγαίνει το μάτι μας λίγο παραπάνω εκεί. Επαναλαμβάνω ότι θα πω πάλι ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για παίκτες που ξεχωρίζουν ή που θα κάνουν φέτος τρομερή χρονιά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το δούμε σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει μια στιγμή στην προετοιμασία είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει και στην Τουλεμαϊδα, αυτό που τη χαρακτηρίζει και στις νέες προπονήσεις. Είναι μια συνέχεια ο Άρης της περσινής σεζόν σε θέμα πίεση, σε θέμα επίθεση, σε θέμα εντάσεων. Όλα κινούνται γύρω από αυτό, γύρω από την επιθυμία του Γρηγορίου να κάνει μια ομάδα που θα τρέχει πολύ και θα πιέζει πολύ. Θα το πετύχει ή όχι, δεν ξέρουμε, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά για την ώρα αυτό είναι το δεδομένο το οποίο στα χέρια του. Σε αυτό δουλεύει, σε αυτό εστιάζει. Γι' αυτό πιέζει τους παίχτες και λίγο παραπάνω, μαζί με το τακτικό κομμάτι, όπου ένα από τα πράγματα τα οποία τόνισε και εστίασε και σήμερα πάρα πολύ. Είναι αυτό το άμεσο παιχνίδι. Δηλαδή, θα το ακούσει κάποια φάση να φωνάζει, ας πούμε, και σε παίχτη, να σου φωνάζει: Δώσ' τη γρήγορα, ρε! Φωνάζει, ρε! Δώσ' τη γρήγορα, λέει την μπάλα. Λέει. Θέλει άμεσο παιχνίδι. Θέλει πολύ γρήγορο παιχνίδι. Γενικότερα ο Γρηγόρης. Ακόμα και σήμερα.
0: Μία αλλαγή.
1: Και στην πρωινή προπόνηση που έκανε, που είναι φυσική κατάσταση κυρίως οι πρωινές, αλλά τους ανέβασαν πάρα πολύ την ένταση. Σήμερα έκανε και κάποιες ασκήσεις, δούλεψαν στο μισό γήπεδο, να κυκλοφορεί σε μικρούς χώρους τελειώματα. Και μάλιστα κάτι διαφορετικό, ας πούμε, να το πω έτσι, που θα έχουμε και ένα θεματάκι που θα ανέβει το site του Γέλος κανένα πεντάλεπτο από ό,τι βλέπω από τώρα, είναι ότι την ώρα της προπόνησης γίνονται γεματολογικές εξετάσεις. Δηλαδή περνούσαν, πηγαίνανε, γιατί ήταν τέσσερα group, τέσσερις ομάδες, και παίζανε δύο, παίζανε ρε παιδί μου, παίζανε δύο, μετά βγαίνανε, παίζανε άλλοι δύο. Και περνούσαν, είχε ένα γκισέ, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλο και ο γυμναστής της ομάδας, ο κύριος Γεωργιάδης, και παίρνανε αίμα τους παίχτες. Γιατί έχουν τις μετρήσεις από τα GPS, που βλέπουν το εξωτερικό φορτίο από τις προπονήσεις, αλλά θέλουν να βλέπουν και το εσωτερικό φορτίο, δηλαδή γαλακτικό οξύ κτλ. Γιατί θέλουν, πάνω σε αυτό το οποίο έλεγα πριν, ότι θέλουν να κάνουν μια ομάδα που θα τρέχει πολύ και προσπαθούν να τους έχουν όλους στο ίδιο επίπεδο. Μην είναι ένα στο 7, 5 στο 7 και άλλοι 6 στο 4, ας πούμε. Να τους διαχειριστούν αναλόγως, κάθε περίπτωση διαφορετικά, κάθε παίχτη διαφορετικά, όχι όλους μαζί το ίδιο, για να φτάσουν όλοι σταδιακά στο ίδιο επίπεδο.
0: Εδώ ένας φίλος λέει: είναι φιλικό, λέει, είναι φιλικά. Ας βάλει τον Πιτσιρικά, λέει, δίπλα στον Φαμπιάνο. Γιατί βάζει τον Γένσεν, εδώ ρωτάει ένας φίλος.
1: Ποιο Πιτσιρικά, το Ματάρ.
0: Το Ματάρ.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Το φιλικό.
0: Γι' αυτό λέμε φιλικό.
1: Είναι ένα παιχνίδι που θα παίξουν όλοι. Το βάλει.
0: Θα το βάλει, θα το δει 30 λεπτά, ξέρω εγώ, 35. Ένα ημίχρονο, μπορεί να το βάλει ένα ημίχρονο.
1: Κοίτα, άλλοι προπονητές αυτά τα φιλικά κάνουν μίξ νεαροί έμπειροι. Άλλοι ξεκινούν με τους βασικούς και το αλλάζουν σταδιακά μετά. Θα δούμε τώρα πώς το διαχειριστεί ο Γρηγορίου. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί περισσότερο αύριο και μεθαύριο το πώς θα το κάνει ακριβώς.
0: Λογικό.
1: Εκτός αν και σήμερα δείξει πάλι την ίδια δεκάδα, ας πούμε, την οποία έδειξε και χθες.
0: Είναι λογικό, νομίζω.
1: Πάντως, αυτό που έκανε στην Τολεμαϊδα το κάνει και τώρα, δηλαδή λίγο για να καμουφλάρει κάποια κενά, ας πούμε, π.χ. Χαρούπας δεξί μπακ, για να είσαι στα στόπερ. Τα κάνει λίγο αυτά τα πράγματα και φυσιολογικά περιμένως να φύγουν και παίχτες.
0: Ένας φίλος εδώ μου λέει: ωραία στιγμή, λέει, και στο φαγητό χθες με το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε μετά.
1: Ναι. Όχι, κοίτα, το κλίμα είναι καλό. Δεν ξέρω πώς θα είναι μες στη χρονιά. Εντάξει, όπως λέει και ο Θόδωρος Καρυπίδης, κάνουμε μάντι να σε κάνω πλούσιο. Αλλά για την ώρα το κλίμα είναι πολύ καλό. Όλοι οι παίχτες μεταξύ τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, Ζούμε και αυτό που συζητούσαμε και χθες, την αποϊσπανοποίηση του Άρη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, θα είναι έκπληξη για μένα αν έρθει κάποιος Ισπανός. Άντε να κλείνω, εγώ σου λέω βαριά ένας, γιατί ο Άρης γενικότερα, το ξέρεις και εσύ, δεν κοιτάει τόσο πολύ προς την ισπανική αγορά το φετινό καλοκαίρι. Ενώ κάποιος μπορεί να πει να έχει τεχνικό διευθυντή από την Ισπανία, δεν είναι πάρα πολλές, είναι ελάχιστες περιπτώσεις Ισπανών παιχτών που έχει τσεκάρει ο Άρης από την Ισπανία. Ναι. Και για μένα αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Και άλλωστε και ο Ρέγκε θυμίζω ότι το είχε πει όταν είχε έρθει πέρυσι, ότι επειδή είμαι Ισπανός δεν σημαίνει ότι θα κοιτάμε μόνο Ισπανία. Λέει, ξέρω και άλλες αγορές. Απλά έχει το βάρος για μένα του Ρέγκε φέτος είναι στο να πετύχει περισσότερο στο μεταγραφικό. Σε σχέση με πέρυσι. Α, μπορώ να πω ότι έχει πάρει ένα καλό βαθμό στις αποδεσμεύσεις, το θέμα του Διαντή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ναι. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να φτιάξει και στο κομμάτι της ενίσχυσης η αποτελεσματικότητά του.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Εδώ κάποιοι φίλοι λένε μην κουτάρεις. Τι είναι αυτό το κουτάρεις, τον Καρυπίδη.
1: Το Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Επικαλούμε λόγια του. Επικαλούμε
1: λόγια του. Επικαλούμε λόγια του. Το έχει πει, ωραία τάκα. Αυτή το δίνω.
0: Εντάξει, δεν μπορεί. Είπε μια ωραία τάκα. Εντάξει, τώρα δηλαδή.
1: Και από αυτό κάνουμε βάτα στον Καρυπίδη.
0: Το κουτάρεις. Είπε το κουτάρεις και λέω τι κουτσάρεις διάβασα.
1: Και από αυτό κάνουμε βάτα στον Καρυπίδη. Τι να πω.
0: Είπαμε λοιπόν το απόγευμα προπόνηση ίδια ώρα. 7.30 Ελλάδος.
1: Έχει καθιερωθεί πλέον. 7.30 Ελλάδος απογευματινή, 10 παρατέταρτο Ελλάδος το πρωί ή πρωινές. Αυτές είναι οι ώρες πλέον, έτσι θα πάμε. Δεν θα το αλλάξει ο Γρηγόρη από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος, εκτός αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση μόνο για μια μέρα. Να το πω έτσι.
0: Μεταγραφικός, πέραν του Σενεγαλέζου που μας ενημέρωσαν σήμερα ότι θα έρθει την Κυριακή πιτσιρικάς στο πλαίσιο που έχουν έρθει και οι υπόλοιποι.
1: Τι είχε ρε Δημήτρη κάτι ακόμα που να είμαστε στη φάση ότι τελειώνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για να φέρουμε να παίξει Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν να σου γίνει κάτι άλλο. Είμαστε στην ίδια φάση νομίζω που είμαστε και χθες. Δεν μου βγαίνει εμένα για την ώρα τουλάχιστον κάτι προχωρημένο. Ορίστε.
0: Κάτι προχωρημένο δεν σου βγαίνει, λέω.
1: Κάτι προχωρημένα είναι πολλά. Να είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει, εγώ λέω. Γιατί το προχωρημένο δεν σημαίνει τελειωμένο. Προχωρημένο είναι, είμαστε στην ουσία του πράγματος, αλλά δεν έχουμε εδώ στα χέρια ακόμα. Ή δεν έχουμε μπει σε μια δικασία να σου πω να σου κλείσει, τι να αρθεί. Δεν μου βγαίνει ακόμα κάτι. Ότι μπορεί να γίνει. Βέβαια, είναι καλοκαίρι, 23 Ιουλίου, είναι 5η μεσημέρι, μέχρι 5η βράδυ μπορεί κάποιος να απαντήσει. Λέω εγώ. Οπότε, ναι. Αναμένουμε.
0: Αναμονή. Ωραία. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάμε φυσικά τους χορηγούς μας. Μας στηρίζουν εδώ πέρα για την παρουσία μας στην Ολλανδία. Πήγα να πω ότι συνήθως το δύο προηγούμενο χρόνο. Λοιπόν, στην Ιταλία για τον βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη, Τσομάκο Τζούρι, στο Γιώργο Αλεξανδρίδη, σε hotel.gr, Advantage Media και τα Πατσαρία Σοκράτης. Αυτά περισσότερα και από τη βραδινή προπόνηση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Ιταλία. Μας έδωσε έτσι μια εικόνα των όσων συμβαίνουν. Εκεί, πρωινή προπόνηση, απογευματινή προπόνηση. Έχει ανέβει κιόλα το άρθρο που έλεγε νωρίτερα ο Νίκος με αναφορά στην πρωινή προπόνηση και αυτό το έξτρα κομμάτι με τις αιματολογικές που γίνονται στους ποδοσφαιριστές για να βλέπει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές για να τους χρησιμοποιήσει, κάποιους να τους προστατεύσει, κάποιους να τους κάνει πιο χαλαρά. Γενικότερα είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Μου στέλνετε αρκετοί μηνύματα για τα φιλικά, ότι πώς το θεωρούμε φυσιολογικό να μην μεταδίδονται τα φιλικά όπως όλων των ομάδων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παιδιά, και πέρσι τα δύο πρώτα φιλικά δεν μεταδόθηκαν της ομάδας. Πρέπει να μεταδίδονται τα φιλικά της ομάδας. Αλλά τώρα αυτό είναι και θέμα του καναλιού. Κρίνει, βλέπει, αποφασίζει. Είναι μέσα συμφωνία με την Νόβα η μετάδοση των φιλικών αναμετρήσεων. Να δούμε τώρα αν θα γίνει. Πέρσι, ας πούμε, τελευταία στιγμή μεταδόθηκε το τρίτο παιχνίδι της ομάδας στην Ιταλία. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια. Στην Ολλανδία, συγγνώμη. Κάποια διαφοροποίηση. Για την ώρα, πάντως, σας είπα και προχθές ότι μιλώντας και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην. Είναι στην Νόβα, δουλεύει στην Νόβα, μου είχε πει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση μέχρι στιγμής για μετάδοση των φιλικών αναμετρήσεων με την Αταλάντα και την Μόντσα. Υπάρχει μία αλφα κινητικότητα να γίνει κάτι με το τρίτο φιλικό με την Νάπολη που θα γίνει μετά 12 Αυγούστου. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα στις 31 Ιουλίου. και θα ξαναπάει τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, για να παίξει το φιλικό με την Νάπολη. Εκείνο το φιλικό έχει αρκετές πιθανότητες να μεταδοθεί. Τώρα, αν τα μεταδίνουν τα κανάλια των ομάδων, το θεωρώ πολύ πιθανό τη Αταλάντα και τη Μόντσα τα κανάλια να τα μεταδώσουν, γιατί θα γίνουν και τα παιχνίδια στα προπονητικά του κέντρα. Στο προπονητικό τη Αταλάντα θα γίνει το πρώτο μάτσο, στο προπονητικό τη Μόντσα θα γίνει το δεύτερο μάτσο. Σίλβιο Μπερλουσκόνη λέγεται μάλιστα το προπονητικό τη Μόντσα. Οπότε, λογικά τα κανάλια θα τα μεταδώσουν. Τώρα και πέρσι, αν θυμάστε, τα δύο πρώτα τα μετέδωσαν τα κανάλια των ομάδων των αντιπάλων μας και όσοι μπόρεσαν τα παρακολούθησαν. Εντάξει, δεν γίνονται πάντα όλα διαφορετικά τα παιδιά, άλλες φορές μεταδίδονται τα παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον στην Αυστρία δύο χρονιές και στην Ολλανδία άλλες δύο χρονιές ότι μεταδιδόταν, μάλλον την πρώτη χρονιά δεν μεταδιδόθηκαν τα φιλικά. Τη δεύτερη μεταδόθηκαν. Εντάξει, είναι ξαναλέω και θέμα του καναλιού. Αυτό ρε παιδιά με τον πρώτο ερασιτέχνη που παίζει 5x5 στην προετοιμασία. Πού κολλάει αυτό, πού το βρήκατε πάλι και το λέτε δεξιά και αριστερά. Τι 5x5 και σε ποια προετοιμασία. Πού κολλάει αυτό ρε παιδιά. Βοηθήστε με λίγο, τι χάσιμο τώρα είναι αυτό πάλι. Δεν το καταλαβαίνω. Ο Κουαμέ μια χαρά έχει παίξει εξτρέμ, Στράτο μου. Μια χαρά έχει παίξει ο Κουαμέ εξτρέμ. Στην Φιωρεντίνα εξτρέμ έπαιζε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα και τα λοιπά, αλλά έχει παίξει εξτρέμ. Όσο και τον Γκέρντσεν Στόπερ, τον είδαμε στο παιχνίδι με το τελευταίο της χρονιάς. Θα τον ξαναδούμε τώρα στο ξεκίνημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί υπό φυσιολογικές συνθήκες να τον δούμε μέσα σεζόν να παίζει πώς το λένε, κεντρικός αμυντικός. Ο Γκέρντσεν. Να παίξει αν ομιγέννητο τραυματιστούν ή τιμωρηθούν ή οτιδήποτε οι υπόλοιποι κεντρικοί αμυντικοί και χρειαστεί κάποιος να παίξει. Αλλά μην είναι μια επιλογή που μην τον υπολογίζουμε για κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι νομίζω λάθος να το κάνουμε. Όσο για τον Γκουαμέ Εξτρέμ, μπορούμε να τον δούμε και μέσα σεζόν. Έχει παίξει Εξτρέμ στο παρελθόν. Δεδομένα. Λένε για τον. Ότι ο πρόεδρος του ΑΣ, ο Σίμος Αβραζίνης, είναι στην Ιταλία και παίζει ποδόσφαιρο σε γήπεδο 5x5. Ωχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Τώρα τη βλέπω τη φωτογραφία. Ότι παίζει, είναι στην Ιταλία και πήγε στην προετοιμασία, μάλιστα. Τώρα το βλέπω. Τώρα το βλέπω. Εδώ είναι τα ωραία τώρα, αυτοί που εμφανίζονται κάτι πουλιά πετούμενα, όπως εδώ ένας Δημήτρης. Πέτα πουλάκι, πέτα. Πέτα πουλάκι, πέτα. Πέτα. Προσπάθησε έτσι λίγο, αν μπορείς, πέτα. Δυσκολεύεσαι, το ξέρω, δεν είναι εύκολο, αλλά προσπάθησε, Δημητράκη. Α, ήταν στην Πτολεμάιδα, μάλιστα. Sorry. Όχι στην Ιταλία, κόλλησα, νόμιζα στην Ιταλία. Τώρα την είδα τη φωτογραφία. Όχι, δεν είναι στην Ιταλία, στην Πτολεμαϊδά. Τώρα μου το έστειλαν, τώρα το καταλάβω. Ευχαριστώ τον Γιώργο που μου το διευκρινίσει, γιατί έτσι όπως γίνεται χαμός δεν μπορούσα να το καταλάβω τι εννοούν. Τώρα το είδα, Λαγκαδά μου. Εδώ λέει ο φίλος, λέει, επενδύσεις των Γαλλίων δείχνουν ότι έχει. Ότι έχει σκοπό να γαντζωθεί ο Καρυπίδης. Παιδιά, πρέπει λίγο να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι κάποιος θέλει να γαντζωθεί οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω. Εδώ πάμε στον φίλο τον Στεφ. Σας περιμένουμε, λέει, και Λευκαδάρα φέτος με τον Άρη. Α, στο Γιάννη το έστειλες πριν. Το μήνυμα τώρα απλά ήρθε σε μένα. Ήρθε πιο αργά. Με τη δόξα Λευκάδα εννοείς. Εμένα θα δεις. Λευκάδα, δύσκολο βλέπω τον Γκάλι να ταξιδεύει στη Λευκάδα. Ο Γκάλι είναι Ευρωπαίος τύπος. Πηγαίνει στην Ιταλία, στην Ισπανία. Εκεί εμφανίζεται. Okay. Μάλιστα. Οι άνθρωποι του ΑΣ λέει υπέγραψαν ότι παίρνουν τα νόμια από την ΠΑΗ για να πάρει αδειοδότηση. Το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που είχαν για να προωθήσουν τον νέο ιδιοκτήτη. Πώς να τον προωθήσουν, δηλαδή, να πούν ότι δεν. Θα πρέπει να μην δώσουν το γήπεδο, τι να κάνουν. Για το γήπεδο υπέγραψαν βασικά. Δεν υπογράφουν αν παίρνουν τα νόμια ή όχι, παιδιά. Ούτε ξέρετε τι υπογράφουν. Ότι παραχωρούν το γήπεδο υπογράφουν. Όπως έχουν κάνει και όλα τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 8 χρόνια, 9, 10, πόσα είμαστε ΠΑΕ. Κάποιοι το αντιλήφθηκαν το 2026 αυτό. Ο Χρήστος, εγώ πιστεύω, λέει, κάνα 500 διαρκές και σας λέω πολλά. Για το ποδόσφαιρο, εγώ είπα για τον ερασιτέχνη. Δεν είπα για το ποδόσφαιρο. Για τον ερασιτέχνη. Ο Γιώργος, χωρίς χειρό επιχειρηματία, λέει, δεν υπάρχει ο ΑΣΥΓΜΑ. Τροχοπέδι, λέει ο Καρυπίδης, ας ενεργοποιηθούν για το ΑΣΥΓΜΑ, αλλά ακόμη πιο ενεργά για την επόμενη μέρα της ΠΑΕ. Μάλλον με ισχυρό επιχειρηματία στον ΑΣΥΓΜΑ. Στον ΑΣΥΓΜΑ λέμε ή στην ΠΑΕ. Στην ΠΑΕ εννοείς ισχυρό επιχειρηματία. Χωρίς λοιπόν ισχυρό επιχειρηματία στην ΠΑΕ, ένας στυλ Σιάο ή κάποιος δυνατός ο οποίος θα έχει και οικονομικά να μπορεί να βοηθάει όπως γίνεται στον Ολυμπιακό, όπως γίνεται στον ΠΑΟΚ, πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια από εκεί για να γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω πόσα διαρκείας έχουν πουληθεί. Δεν ξέρω νούμερο, μόνο στον μπάσκετ. Ξέρουμε αυτό που μας ανακοίνωσαν. Μεγάλο μέρος του κόσμου λέει πλέον πιστεύει ότι ΑΣ είναι ο δίδυλος ύπος του Καρυπίδη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα με την έννοια που το λέτε το δίδυλος ύπος, okay. Και τι να κάνανε δηλαδή, να λέγανε ότι δεν το δίνουμε το γήπεδο. Εσείς. Εντάξει, είπαμε, κάποιοι έχετε την άποψη ότι πρέπει να τα διαλύσουμε όλα γιατί. Αν διαλυθούν όλα, θα βρεθεί η λύση μαγικά. Κάπως. Okay. Ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ έχει βάλει και από την τσέπη του χρήματα. Όπως και ο αντιπρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ. Αλλά τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω δει πολλά. Έχω ακούσει πολλά. Τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Ο Στέλιος λέει: ΑΣΥΓΜΑ είναι πολύ μικρότερο ομάδα όπως του ΟΦ και του Πανιωνίου. Τα καταφέρνουν λέει πάντως πολύ καλά. Στον Άρη τα δικαιολογούμε, αλλά λες και έχουν να κάνουν με πυρηνική φυσική. Στέλιο μου, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης φυτοζωούσε για χρόνια ολόκληρα. Δεν ξέρω αν σήμερα εμφανίστηκε στον πλανήτη Άρη. Για χρόνια ολόκληρα φυτοζωούσε. Έφτασε να είναι ο πρώτος μέτοχος στην ΠΑΕ Άρης επί εποχής Λέσχης. Να είναι η Λέσχη, που ήταν το φυσιολογικό. Αλλά κυρίως ο ΑΣΥΓΜΑ. Ο βασικός μέτοχος της ΠΑΕ, γιατί δεν πλήρωνε κανένας χρήματα στον ΑΣΥΓΜΑ και όλα αυτά μετοχοποιούνταν επί της ουσίας και είχε φτάσει να έχει το 33-35%. Έφτασε να χρωστάει 40 εκατομμύρια με τις προσαυξήσεις και όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει. Και με προσπάθεια και της προπροηγούμενης διοίκησης και της προηγούμενης διοίκησης και αυτής της διοίκησης έγινε ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός. Αρχικά έπεσε το κομμάτι του χρέους πάρα πολύ. Για να γίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός, να πληρώνονται χρήματα σημαντικά κάθε μήνα τα οποία φεύγουν από τα ταμεία του ερασιτέχνη. Που δεν φεύγουν από τα ταμεία του ερασιτέχνη, φεύγουν από την τσέπη συγκεκριμένου ανθρώπου που είναι στον ΑΣΥΓΜΑ για να πληρώνεται ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, για να μπορεί να ανασάνει ο ΑΣΥΓΜΑ και σταδιακά να βρει το βηματισμό του. Εκτός αν δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Και σήμερα τα αντιλήφθηκες. Σήμερα τα κατάλαβες. Ο Νίκος για τα φιλικά το είπαμε. Ο Αλέξανδρος. Ακούω για το βόλεϊ. Το είπα για το πρόβλημα και όλα τα υπόλοιπα. Ανέφερα τι ισχύει.

λέω ότι ο Σιάο ή το φαν το δικό του θα μπει στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να γίνει, αλλά δεν το βλέπω. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι οδηγός για να γίνει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Αυτό. Ξέρω. Αυτό. Εγώ καταλαβαίνω. Γιατί δεν μάθαμε, λέει εδώ ο φίλος μας ο usual, για το υπαρκτό ενδιαφέρον ανθρώπου για γήπεδο και ομάδα. Ή για άλλο πιθανό υπαρκτό. Γιατί δεν βγήκαν να μιλήσουν ποτέ για την προσπάθεια εξέβρεση ιδιοκτήτη. Λοιπόν, άκουσε με, usual. Το υπαρκτό ενδιαφέρον που λες για το γήπεδο, όχι για την ομάδα, για το γήπεδο, βγήκε από συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτοί το μετέφεραν. Αυτοί λοιπόν έχουν την υποχρέωση να βγουν και να πούν τι ήταν αυτό το υπαρκτό ενδιαφέρον για το γήπεδο και όχι για την ομάδα. Επειδή ξέρω ότι είσαι στο σύνδεσμο, εκεί υπήρχε η αναφορά και υπόθηκε για το γήπεδο ότι ήταν ενδιαφερόμενοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όχι για την ομάδα. Τώρα, αν περιπτώντας μαζί με το γήπεδο πήγαιναν και στην ομάδα, είναι άλλη κουβέντα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι παρουσίασαν ότι υπήρχε email και ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να βγουν και να το παρουσιάσουν. Τα λέω καλά? Έτσι δεν πρέπει να γίνει? Αυτοί που, εγώ λέω ότι είναι υπαρκτό. Εγώ λέω ότι υπάρχει το email. Δεν το έχω δει. Δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι και να το δω. Εγώ λέω ότι υπάρχει το email. Δεν πρέπει να βγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και να πούν έχουμε αυτό, υπάρχει αυτό. Τον ΑΣ τον στηρίζουν βασικά τα τμήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Σας είπα, ποδοσφαίρου περισσότερο γιατί έχει το γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα μας. Το μπάσκετ δεν έχει το γήπεδο. Είναι μικρά τα νούμερα που μπορεί να δώσει το μπάσκετ. Άσχετα αν θέλει να δώσει κάτι παραπάνω. Έτσι, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Να πει ότι πόσο είναι τόσο, θα δώσουμε τόσο. Είναι άλλη κουβέντα. Μπορεί σταδιακά να γίνει και αυτό. Σας είπα, το μικρόβιο μπαίνει. Μπορεί να υπάρχει εξέλιξη αυτό το πράγμα και να δίνονται και περισσότερα χρήματα από την ΚΑΕ στον ΑΣ. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όλα θέλουν τον τρόπο τους βέβαια, όλα θέλουν τη σωστή επαφή, όλα θέλουν μια σωστή διαδικασία για να γίνουν. Μετά οι χορηγοί και μετά ο κόσμος. Συμφωνώ. Ούτε εύκολη είναι και η διαδικασία με τους χορηγούς. Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει πολλά πράγματα να γίνουν. Μου είπε χθες ένας φίλος, τώρα που το θυμήθηκα, για αυτό που λέγαμε για τον επενδυτή. Υπάρχει, λέει, ο επενδυτής, ο οποίος δεν θα βγει ποτέ, λέει, να πει ότι ενδιαφέρθηκε για μια ομάδα, αφού κάτι δεν προχώρησε. Από την άλλη, υπάρχει και κάποιος, ο οποίος, μάλλον υπάρχει και ένας, ο Καρυπίδης από την άλλη πλευρά, ο οποίος, αν επικοινωνήσει κάποιος μαζί του και δεν προχωρήσει συμφωνία, δεν θα μας το πει ποτέ. Άρα, αν δεν βγει ο ένας να μας το πει, δεν βγει ο άλλος να μας το πει, ποιος θα μας το πει? Ποιος θα μας το πει, ρε φίλε, για να ξέρουμε ότι ισχύει κάτι και να βγούμε και εμείς να το πούμε στον κόσμο? Ο Κώστας από το καφενείο που το άκουσε δεξιά, ο Γιώργος που ήταν απ' έξω από μια συνάντηση και άκουσε κάτι και μας μεταφέρει, αυτοί θα μας το πούν? Δεν ξέρω. Η ΠΑΕ πρέπει να κάνει μια συνέντευξη, που συμφωνώ. Και με τον Γκραντ όταν θα έρθει, και πρέπει να κάνει μια συνέντευξη που να πει δύο πράγματα. Βλέπεις, λέει, τι γίνεται δίπλα. Λέει, 1,7 έδωσαν στον ΑΣ τους. Για την ΚΑΕ, να πούμε ότι βοήθησε να ανοίξουν πόρτες να βρεθεί ιδιοκτήτης στην μπάλα? Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους? Τι να πούμε για την ΚΑΕ? Εγώ είμαι μαζί τους 100%. Δεν είπα τίποτα. Ίσα-ίσα λέω ότι μέσω αυτού της διόδου θα έρθει κάτι και στο ποδόσφαιρο, το πιστεύω. Αυτό λέω. Μέσω αυτής της διόδου θα έρθει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Ο Λευτέρης λέει, αν υπάρχει κάτι νεότερο με τερματοφύλακα. Ή μόνο με Διούδη είμαστε και κάτι για μπάσκετ να ρωτήσω. Ο Θανάση, αν το κούφτα τελικά για το Θανάση, θα στα πει ο Χρήστος. Για τον τερματοφύλακα, Διούδη και Μάικιτς έχουμε. Έχουμε Διούδη και Μάικιτς. Εγώ λέω ότι θα πάρουμε και τερματοφύλακα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι θα πάρουμε και τερματοφύλακα. Διάβασα χθες για ένα νερό από 19 από τον Πανσερραϊκό. Δεν το έχω ακούσει αυτό, δεν το ξέρω. Ο Αναστάσης, μήπως γνωρίζει, λέει, πότε θα παίξουμε Ιταλία για το Eurocup? Αναστάση, έχει βγει το πρόγραμμα. Τάσο μου. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει νομίζω οι ημερομηνίες ακριβώς. Όσο θυμάμαι δηλαδή που είχα δει, εκτός αν βγήκαν και δεν το πήρα χαμπάρι, θα το έπαιρνα φαντάζομαι χαμπάρι. Έχουν βγει στο περίπου. Νομίζω Ιταλία παίζουμε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δέστε το λίγο, ρε παιδιά, τώρα μην το κάνω. Νομίζω κάπου Δεκέμβριο είναι.

0: Δέστε λίγο κάποιες παιδιά που το μπορεί να το δει τώρα για να το πω στο φίλο, μην το ψάχνω. Ο Νίκος λέει: αν σχολίασα ότι οι ανήμεροι της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο επέλεξαν διπλανή να παρουσιάσουν το. Τα είπα, παιδιά, αλλά μέχρι εκεί. Ο Γιούζο λέει: προφανώς υπάρχουν λόγοι που δεν βγαίνουν προς τα παραέξω πράγματα και υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχουν διακριτική κατάσταση στην ΠΑΕ, βάζει εμπόδια στις διαδικασίες και τον ΑΣ. Γιούζο Αλμού, εφόσον λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα που δεν βγαίνουν παραέξω πράγματα, πώς πρέπει εγώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα, τι πρέπει να πω. Ο Ευάγγελος λέει: ΑΣ πλέον έχει λογαριασμούς στους οποίους πρέπει να μπαίνουν ποσά. Τέρματα ο Μιχλώδη, επειδή οι λογαριασμοί ήταν δεσμευμένοι, που έφεραν την πλήρη αδιαφάνεια επί 9 χρόνια. Ευάγγελε, συμφωνώ 200%. 200% συμφωνώ. Ήμασταν ένα ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο μπορεί να είναι ερασιτεχνικό σωματείο, αλλά λειτουργεί με. Πώς να το πω. Με εκατομμύρια έσοδα στο σκοτάδι. Έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα. Στο σκοτάδι. Πλέον δεν λειτουργεί στο σκοτάδι. Έτσι, μέχρι τώρα λειτουργούσε μόνο στο σκοτάδι. Μόνο στο σκοτάδι. Μόλις βγει το πρόγραμμα, τώρα για τα μεμονωμένα εισιτήρια που λέει ένας φίλος, μόλις βγει το πρόγραμμα του EuroCup το ακριβές, έτσι ακριβείς ημερομηνίες, ποια μέρα θα παίζουμε, Τρίτη, Τετάρτη, γιατί Τρίτες, Τετάρτες συνήθως γίνονται τα μάτς, τα εντός έδρας, τα 7 παιχνίδια στον όμιλο, αυτομάτως θα βγουν και τα εισιτήρια, τα πόρτα εισιτήρια όλων αυτών των αγώνων, τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή θα μπορείς να αγοράσεις για την 12η, 13η, 14η αγωνιστική, πότε παίζουμε, θα μπορείς να αγοράσεις για την τελευταία αγωνιστική, ξέρω εγώ αν παίζουμε τόσο, δεν θυμάμαι κιόλας το πρόγραμμα, θα μπορείς να αγοράσεις το εισιτήριό σου, με το που θα βγει το πρόγραμμα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως έγινε και πέρσι. Πέρσι έγινε λίγο πιο αργά, φέτος θα γίνει άμεσα, μου είπαν. Μόλις βγει το πρόγραμμα, άμεσα θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια των 7 ευρωπαϊκών αγώνων που θα δώσει ο Άρης στον όμιλο, τον εντός έδρας. Αυτό. Δεν υπέγραψε ότι τακτοποίησε η ΠΑΕ. Υπέγραψε για να δώσει το γήπεδο. Παιδιά, πάλι μπερδεύουμε πράγματα. Πάλι μπερδεύουμε πράγματα. Ναι, στήτη μου, μικροί άνθρωποι στην στον ΑΣ. Μικροί άνθρωποι. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο. Ιταλία είναι 10 Δεκέμβρη, το θυμόμουν στο περίπου. 15-16 Δεκεμβρίου. 15 ή 16 Δεκεμβρίου θα παίξουμε την Τορτόνα στην Ιταλία. Βλέπω, Γιώργο, έχεις βγάλει πρόγραμμα. Ετοιμάζεσαι. Πάλι θα σε έχουμε σε όλα τα παιχνίδια. Όπως στα περισσότερα πέρσι, γιατί πέρσι θυμάμαι ήσουν τακτικός ταξιδιώτης στα εκτός έδρας. Τουλάχιστον εγώ σε αυτά που πήγα, σε θυμάμαι. Γιώργαρα μου. Για να το έχεις βγάλει το πρόγραμμα, έτοιμο σε βλέπω και φέτος να εκδράμεις με τον μπασκετικό Άρη. Ο Ευάγγελος λέει: κάνεις λάθος, μάλιστα. Ο Γιούζο λέει: το μοναδικό επίτευγμα λέει σενάριο διαχείριση λέτηματο στο σύλλογο έγινε από τον κύριο Ρουσιαμάνη να τον πλευρίσουν στον ΑΣ για να του βοηθήσει αν έχουν θέματα λειτουργία. Συμφωνώ, έχει γίνει επαφή με τον Αχίλια Ρουσιαμάνη. Και αυτό το Ρουσιαμάνη αφήσει τον παιδιά και μην τον λέει τώρα ο φίλο μικρού ανθρώπου. Λέγαμε Ρουσιαμάνη, αρβανίτη παιδιά. Ο Ρουσιαμάνη είναι άλλη περίπτωση. Μην τον μπλέκετε με του υπόλοιπου. Ο Ρουσιαμάνη είναι άλλη περίπτωση. Μπήκε κάπου που δεν έμπαινε κανένα, μπήκε μπροστά. Έβαλε το χέρι στην τσέπη. Αν δεν το έβαζε το χέρι στην τσέπη, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Έτσι. Αυτός έβαλε το χέρι στην τσέπη. Και τα χρήματα του ΑΣ βοήθησαν εκείνη την εποχή την ΚΑΗ για να ορθοποδήσει, να κάνει την πορεία που έκανε και να φτάσει στο σημείο όταν ήρθε ο ΣΥΑΟ, όταν εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του ΣΥΑΟ, να μπορέσει να πάρει την ομάδα. Απλά πρέπει κάτι να καταλάβουμε. Δεν έχει σχέση, παιδιά, το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Τα έχω πει πολλές φορές. Διάβαζα σήμερα ένας φίλος λέει 20 εκατομμύρια έσοδα έχει κάθε χρόνο. Υπάει Άρης. Έτοιμη για όλα, λέει ο Γιώργος. Έτσι, Γιωργάρα. Έτοιμο για όλα σε θέλω. 20 εκατομμύρια έσοδα, λέει, έχει υπάει Άρης το χρόνο. Εγώ λέω 30, να βάλω κάτι ακόμα. Βάλτε, παιδιά. Βάλε και Στέφανε, βάλε λίγο ακόμα. Άρα, αφού λέει έχει 20 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο, μπορεί να μπει κάποιος να κάνει διαχείριση. Ας τη δώσουμε στον ΑΣ να κάνει διαχείριση. Λοιπόν. Τον ευγνωμονώ για όσο έχει κάνει. Το ξέρω, Αναστάση μου. Ξέρω την άποψή σου. Μπήκε αυτός ο άνθρωπος σε πολύ σημαντική στιγμή. Στράτο, σ' αρέσει το τρόλ εσένα. Ωραίος είσαι. Βάζω ένα όνομα στο τραπέζι. Λέει Μαργαρίτη Σχοινάς ο φίλος. Βάλε ένα όνομα Μαργαρίτη Σχοινάς. Ο Αριστίδης, χωρίς σοβαρή, λέει, πάει να στηρίξει τον ΑΣΥΓΜΑ και χωρίς ξεχωριστούς χρηματοδότες στα ημιεπαγγελματικά τμήματα, όπως παλιά, λέει, ήταν το ΤΑΚ. Δουλειά δεν γίνεται. Η ΠΑΕ, από όσο ξέρουμε, δεν δίνει τίποτα. Αυξήθηκε κάτω φιλάθλου, δώσαμε κάποιοι το 60, αλλά δεν φτάνουν. Αριστίδη μου, συμφωνώ. Εκεί πρέπει να στοχεύσουν. Εκεί πρέπει να υπάρξει στόχευση. Και εκεί πρέπει να υπάρχει να πλησιάσουν και ανθρώπους, μικροεπιχειρηματίες Θεσσαλονίκης, που έχει τη διάθεση κάποιος να βοηθήσει στον ΑΣΥΓΜΑ, παιδιά. Στην ΚΑΕ δεν μπορείτε να πλησιάσετε γιατί είναι τα νούμερα πολύ μεγάλα. Στην ΠΑΕ επίσης τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Στον ΑΣΥΓΜΑ δεν είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα. Πρέπει να υπάρξει σωστή προσέγγιση. Απλά ο ΑΣΥΓΜΑ επί χρόνια είχε διοικήσεις οι οποίες δεν ψήναν στην προσέγγιση. Ο συγκεκριμένος ΑΣΥΓΜΑ για μένα μέχρι στιγμής προσπαθεί, έχει κάνει πράγματα, έχει κάνει όμως και πολλά λάθη και επικοινωνιακά είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά επικοινωνιακά. Αυτό. Ο Μάριος, με όλο το σεβασμό σε εσένα και την αγάπη στο σταθμό, θέλω να μου πεις, λέει, γιατί ξαφνικά έζησε όλη η συζήτηση γύρω από την πιθανή αλλαγή στο δικτυωσιακό. Βγήκε ζήτηση ο ΑΣΥΓΜΑ ηρεμία, αλλά τώρα σύνδεσμο μέσα ΑΣΥΓΜΑ κανείς δεν λέει τίποτα για το θέμα. Άρα τι λέει, να μην ελπίζουμε, γίνεται κάτι, ψάχνει κάποιος την αλλαγή ίσως και μέσω. Ναι, δεν το διαβάζω αυτό που λες. Τι γίνεται, Μάριε, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να τη βάζεις από όλες τις πλευρές, να τη ζυγίζεις από όλες τις πλευρές και να βλέπεις τα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Η συζήτηση γινόταν επί της βάσεως πραγμάτων τα οποία είχαν ακουστεί, πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί από ανθρώπους, από διαφόρους οι οποίοι ήταν κοντά ή γύρω από την οικογένεια του Άρη, ότι κάτι υπάρχει, κάτι έρχεται. Βγήκε και ο ΑΣΥΓΜΑ με δηλώσεις λανθασμένες κατά με, που μπέρδεψαν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Αντί να λίγο να τις καθαρίσουν την κατάσταση, την μπέρδεψαν, να πούν συγκεκριμένα: εμείς έχουμε κάνει αυτήν και αυτήν και αυτήν την κίνηση. Έτσι. Και περιμένουμε αυτό και αυτό και αυτό. Επικοινωνιακά, πολύ λάθος λειτουργήσε. Πολύ λάθος. Λοιπόν, υπόθηκε λίγη επιταγή και φωτοβολταϊκά που σχέθηκε πάει ώστε να καλύψει τα χρέη του ΑΣΥΓΜΑ. Αν ξέρει κάτι, Ευάγγελέ μου, αν ήσουν παρόν στην Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, υπόθηκαν αυτά εκεί. Υπόθηκε και για ένα χρηματικό ποσό, μια επιταγή που θα δοθεί και για φωτοβολταϊκά τα οποία θα μπουν. Αυτό. Δεν γνωρίζω τίποτε παραπάνω. Να σα πω ότι θα προσπαθήσω με τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ να. Μήπως έχουμε μια επικοινωνία. Να έχουν να πούν κάτι, έτσι. Να έχουμε μια επικοινωνία. Ενώ δημόσια να βγουν να πούν κάποια πράγματα. Ναι. Νίκο, τώρα. Άσου χαρακτηρισμούς, ρε φίλε. Τώρα. Πες αυτό που θες να πεις χωρίς να χαρακτηρίζεις. Ο Ηλίας λέει: άρεσε σκία Καβάλα, Super 3. Γεια σου, Ηλία μου. Καβάλα, να πας εκεί στις πηγές. Στο πανηγύρι. Θα περάσεις ωραία. Ο Δημήτρης λέει: την προηγούμενη εβδομάδα λέει ήταν 4. Με τον Οσμάν πήγαν πρώτο φαβορή, λέει, δείξε το στον Γκάλι να γελάσει, λέει, καλή κομπή, τι έχει γίνει. Α, πάω 3,5, Άρης 4, Μπαχτής έχει ρέξει. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Χάπολ 8, Τουρκ Τέλεκομ 11, Μάξιμα Ρώμα 15, Ρώμα Σουποκιουρού 15, Τενερίφη 15, Μπουρκ 15, μάλιστα. Στην πράσινη εταιρεία είναι αυτό, γιατί πράσινο το βλέπω. Δημήτρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά παίζουν με τα νούμερα και τα λοιπά και πέρσι αλλιώς ήταν. Ο Κώστας, γι' αυτό είπαμε πριν ότι δεν προχωράει για τον 7ο ξένο. Θετικές οι ομάδες για τη σεζόν 27-28. Να το δώσω το. Βγήκε το δημοσίευμα. Το ψάχνα και πριν. Για το τι ισχύει τελικά για τον 5ο. Για τον 7ο, συγγνώμη, ξένο. Αν θα περάσει ή όχι. Εμείς νομίζω, παιδιά, με τον ελληνικό κορμό που κάναμε, δεν θα θέλαμε να αλλάξει. Να, τώρα το βλέπω. Η ΟΚ αντιτίθεται, λέει, στην εκ νέου αύξηση των ξένων στοίχημα GBL. Συνεχίζει η συζήτηση. Οι ομάδες ήταν αρνητικές, λέει, για την ώρα. Ωστόσο, υπάρχει λαμποκινού η πρόταση να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Με απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνη γνώμη και τη Ελληνική Ομοσπονδία Καθαδοσφαίρησης. Άρα, δηλαδή, να γίνει από το 27-28. Από την πλευρά τη ΕΟΚ είναι αρνητική. Όπως τα βλέπω. Δια του Γενικού Διευθυντή, λέει, Ντίνου Ζερκούν, σημαίνει συνεδρία στο ΣΑΚ. Παιδιά, τα αφήνω, θα σα τα πει ο Χρήστος τώρα, μην χάνομαι και εγώ τώρα, γιατί δεν τα καταλαβαίνω τα περισσότερα. Θα σα τα πει ο Χρήστος μετά. Γένσεν λέει: στον Άρη θα γίνει ο καλύτερο στόπερ, λέει ο φίλο. Μάλιστα. Ο Γιώργο, τώρα μα λένε, λέει: ποδοσφαιρική ρεπόρτερ, τον κακό τρόπο προπόνηση, λέει: από Ζουνίρ και Χιμένεθ. Λέει: πέσει, έφυγε κακοδαιμονία. Μάλιστα. Τα είπαμε για την Αταλάντα και με ποιον θα παίξει, Γιώργο μου, από την πρώτη στιγμή. Ο έτερο Γιώργο, άλλοι παίζουν Ευρώπη, λέει, και εμεί παρακαλάμε να είναι καλά ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο, μάλιστα. Βλέπω τις φανέλες εδώ. Πήγε στην μπουτίκ, Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος, όλοι μας λέει σχεδόν είμαστε Άρης, από την μπάλα, το μπάσκετ, λέει, μέχρι το τάβλι και την πυρίμπα μόνο Άρης. Σήμερα λοιπόν που αναστήθηκε το μπάσκετ και είναι σε άλλο επίπεδο, η διοίκηση της ΚΑΕ μπορούσε να κάνει μια έξυπνη κίνηση, να διέθετε τα διαρκεία του μπάσκετ μαζί με τα διαρκεία του ΑΣ, δίνοντας προτεραιότητα απόκτηση διαρκεία του μπάσκετ σε όσους θα έπαιρναν και τα διαρκεία του ΑΣ. Σίγουρα θα έπαιρναν όλοι. Και 3.000 διαρκείας των 60 ευρώ θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια. Συν το ότι και κάποιοι μεγάλοι χορηγοί εύκολα θα μπορούσαν να πιστούν για κάποια χορηγία στον ερασιτέχνη. Είπες πολύ σωστά, λέει, ότι η μάνα είναι ο Άρης και τα αθλήματα τα παιδιά της. Πρέπει να είμαστε παντού, έστω και αν ο Καρυπίδης είναι βαρύ παραστατικό. Τι λες, περιστατικό. Περιστατικό, φαντάζομαι εννοείς. Ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνε, πολλά μπορούμε να πούμε για το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο ΑΣ. Εγώ τους προσάπτω αυτό με το επικοινωνιακό. Δεν είναι επικοινωνιακά, παίρνουν πολύ χαμηλό βαθμό. Αλλά λόγω των όλων των υπολείπων που κάνουν, που έχουν κάνει ήδη μέχρι τώρα, και αν συγκρίνω και με το τι είχαμε πριν, το τίποτα δηλαδή, δίνω τράτο, δίνω περιθώριο. Εγώ. Ο Κώστας, χθες διάβασα το απόγευμα, λέει ότι ναι, τον Μπασινά και τον Αμανατήρη τους έστειλε ο φίλος μας, ο Μονεμβασιώτης. Θυμήθηκα, λέει, πριν κανένα μήνα, λέει, που σου έστειλα μηνύματα για αυτούς και είπε: θα δούμε αν μέχρι τέλος Αυγούστου θα είναι ακόμα στην ΠΑΕ τους. Επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά, λέει. Να σου πω κάτι, ρε εσύ, Κώστα. Το ξέρω το Μονεμβασιώτη. Άνθρωπος που έχει συνεργαστεί μαζί του, που του έχω εμπιστοσύνη, μου είχε πει παπάδες για το πώς λειτουργούσε και το πώς λειτουργεί γενικά. Δεν υπάρχει. Άζω, ο άνθρωπος είναι. Δεν υπάρχει. Ο Ματσάρη δεν του δίνω πάνω από τρίτη τέταρτη. Πιστεύω ο Χαριλάου δεν θα έρθουν με Ματσάρη. Δίνω και αδίνω και αυτό σαν πρόβλεψη. Κώστα, κράτα το. Χαριλάου με Ματσάρη δεν θα έρθουν. 27 λέει έχουμε. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, λέει, δεν βιάζει, μάλιστα. Για τον Νίκο. Ο έτερος Νίκος από το Εγάλιο, τι θα γίνει, λέει, με το στόπερ. Για να λέμε την αλήθεια, λέει, με τα Λάντα Β' παίζουμε. Νίκο μου, την είπαμε την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Ο Ηρακλής. Προγραμματισμός, λέει, μέχρι τώρα είναι κακός, τραγικός. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ξεκινάει η χρονιά. Πρώτες πέντε αγωνιστικές. Μαζεύει τρεις βαθμούς. Γιατί τώρα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνει διαχείριση ο ερασιτέχνης. Άσε τον ερασιτέχνη να κάνει διαχείριση. Άσε. Τους ίδιους τους ρώτησες. Για τον Κέρκης, ναι. Εντάξει. Ο Πάνος. Φέτος πιστεύω ότι η ομάδα, λέει, θα κάνει την καλύτερη χρονιά των τελευταίων 10 ετών. Μάλιστα. Ο έτερος Πάνος, αφού ξέρει ότι του χρόνου θα φύγει, λέει, για ποιον λέμε. Α, ο Ρέγες. Του χρόνου θα φύγει, λες. Ο Χρήστος, από τις Σέρες, ο Λαραμπίλη που μάλλον κλείνει στο Μαρκό, δεν θα ήταν μια αξιόπιστη, λες, για την επίθεση. Παρόλο την ηλικία του, σε ένα προτάσμα σαν το ελληνικό, πιστεύω ότι θα κάνει παπάδες. Ο Λαραμπί. Ο γνωστός Λαραμπί. Στα 39 του. Έχω 4 φορ, ρε Χρήστο. Αυτός ο Λαραμπί που κοροϊδεύει τον Κουέστα, ούτε απ' έξω να μην περάσει. Ο Μιχάλης, τα φιλικά, λέει, είναι για τους coach. Δεν θα έπρεπε να δείχνουν ούτε ένα, λέει, την άποψή του ο Μιχάλης. Ο Στράτος, λέει, καλησπέρα, λέει, εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι, φιλαράκι μου, άλλο Στράτος είναι εκείνος που τα λέει. Ο Ευστράτιος, ο φίλος μου. Ο Αργύρης, στέλνω ξανά τον αριθμό μέλους μου, λέει, αν υπάρχει κάποιος. Ναι, οκ, okay. Έγινε, Αργύρη μου. Δεν πειράζει, λέει, να δούμε τα φιλικά. Πρώτα μας ενδιαφέρει να γίνει καλή δουλειά. Ο Ιωάννης. Μηνύματα στο Viber, λέει, έτσι κάνω. Δεν συζητάω με το chat. Τώρα για ένα δευτερόλεπτο μίλησα, ρε Ιωάννη. Ο Πέρι, για μένα, στάση Νόβα, λέει, δείχνει ότι δεν μας υπολογίζει. Μας έχει, λέει, από Πέρι, δεν γίνεται να υπάρχει συμφωνία για τα φιλικά και να μην τα δείχνει. Ο Χρήστος, για τον ερασιτέχνη, λέει. Α, για τον ερασιτέχνη 500 διαρκείας. Τώρα να έχουν πουληθεί 500, πολύ δύσκολο, αδύνατο. Ο Κωνσταντίνος, λέει, όχι, ήταν αντίθεση στην αύξηση των ξένων και αντιπρότεινε, λέει, την παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα. Αυτό δεν το είδα. Τα αφήνω για τον Γκάλι αυτό. Δύο Ελλήνων στην πεντάδα. Εγώ λέω τριών Ελλήνων στην πεντάδα. Άκου τώρα λογική. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας. Ο Μπάμπης, οι αγώνες δεν μπορούν να μεταδοθούν από το Άρης TV. Μπάμπη, καλά να είσαι. Ο Νίκος, δεν θα έρθει άνοιξη τον ΑΣΥΓΜΑ, λέει όσοι έχουμε καρυπίδι. Κακά τα ψέματα, όταν θα έρθει η απογείωση του ποδοσφαίρου μαζί με τον μπάσκετ, τότε θα στηρίξει φούλο ο κόσμος και τον ΑΣΥΓΜΑ και τα τμήματα θα πρωταγωνιστήσουν. Στα δικά μου, λέει, τώρα διαλύεται το ποτ. Ναι, τα κατάφερα. Ο Ξενοφώντας. Βγάλε πάλι μια μέρα, λέει, τον δικηγόρο, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, πρόσφερε τα μέγιστα στον ΑΣΥΓΜΑ. Ευχαριστώ. Και να ξεκουραστείς, λέει, και εσύ. Τι να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζομαι εγώ. Ο Δημήτρης λέει: ωραία και σάφαντος. Τον είδα προχθές στην εκδήλωση για τη φανέλα. Είχα πολύ καιρό να τον δω. Πετσί και κόκαλο έμεινε και αυτός. Αυτό παρατήρησα. Ο Μαργαρίτης, του δοκαμιλίζουμε, λέει: στον Άρη, αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο υπάρχει το τρίγωνο, λέει, καρυπίδης ΑΣΥΓΜΑ. Δεν αλλάζει η κατάσταση, λέει, θα μικρύνει το τμήμα, μάλιστα. Έφτιαξε και εσύ πάλι μια ιστορία, Μαργαρίτη, με το μυαλό σου. Την παρουσιάζει. Ο Θανάσης. Η ΚΑΕ, λέει, το έχει βγάλει, λέει, και με ώρα. 15-12-26 με τορτώνα στις 8. Τα εντός έδρας. Α, όχι, το εκτός έδρας είναι αυτό. Στην εφαρμογή της, λέει, το έχει ανεβάσει, μάλιστα. 15-12. Για να δούμε. Ο Αμάραντος, λέει. Έχουν πει, λέει, ότι τα χρήματα είναι 15 εκατομμύρια. Υπάρχει βίντεο, λέει, που τα αναλύει. Παιδιά, οκ. Okay. 30, εγώ λέω. Ο Κώστας, για ποιο λόγο λέει αμφισβητούμε τους δικούντες του ΑΣΥΓΜΑ? Ποιος έχει προσφέρει περισσότερα από τους ανθρώπους αυτούς? Κώστα, τι να σου πω τώρα. Ο Γιώργος, πρώτη φορά ΑΣΥΓΜΑ έχει διοίκηση του ανθρώπου που βάζουν χρήματα και είναι σοβαροί. Λάθη θα γίνουν. Κανονίστε να φύγουν, λέει ο Γιώργος. Ο Ντένις, τελείωνε, λέει, τρως χρόνο από τον Γκάλι. Όχι, δεν τρώω τίποτα. Εδώ είναι ο Γκάλις. Ο Αλεχάνδρο. 3,5 λέει, εμάς 4,5. Μάλιστα, στο άλλο είδα 3,5 και 4. Πάμε να ζήσουμε, λέει, Εφές Πίλσεν τελικό, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News. Το μισό κομμάτι στο Yellow Radio 101,7. Σήμερα ασχοληθήκαμε πολύ με ΠΑΕ, πολύ και με ΑΣΥΓΜΑ, με ποδόσφαιρο, πολύ και με ΑΣΥΓΜΑ. Αυτά από μένα. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κατάσταση τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 θα έχουμε μια επανάληψη. 8 με 10 Μίλτος Αυγερινός. 10 με 12 θα έχουμε και πάλι μια επανάληψη. Σήμερα είμαστε λίγο με επανάληψεις. Αύριο όμως θα έχουμε κανονικά πρόγραμμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Τι να κάνουμε, είναι καλοκαίρι, παιδιά. Προσπαθούμε και εμείς να το διαχειριστούμε. Ακολουθεί, είπαμε, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στο θέμα μέχρι τις 6 με μπασκετικό γελονιό. Θα σας πει και για το θέμα με τους ξένους και για ΕΣΑΚΕ και για ΕΟΚ. Όλα θα σας τα μεταφέρει ο Χρήστος όπως έχουν. Σήμερα είναι η μέρα που θα έρθει και ο Βασίλης Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη, οπότε και γι' αυτό έχει να σας πει και για όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι, δεν τα πούμε αύριο. Αύριο 12 με 3 θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου, μία ώρα παραπάνω θα τον απολαύσετε τον Γιάννη. Και μία ώρα παραπάνω θα απολαύσετε και το Χρήστο, καθώς 3 με 6 θα έχουμε Χρήστο Γκάλι. Θα απουσιάσω εγώ αύριο, έχω μία ανηλυμένη υποχρέωση και θα απουσιάσω, οπότε μαζί θα τα ξαναπούμε την Κυριακή, γιατί εγώ θα είμαι εδώ την Κυριακή το πρωί, από τις 11, 10.30 11 θα δω τώρα πότε θα έρθω, για το φιλικό παιχνίδι της ομάδας με την Αταλάντα, μετάδοση Νίκου Παπαδόπουλου. Θα είμαι εδώ λοιπόν Κυριακή πρωί, αλλά δεν θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, την Κυριακή θα τα ξαναπούμε. Εδώ από τις 11 λογικά το πρωί για το φιλικό Αταλάντα Άρης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνία 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή διευρυμένης μορφής Yellow News στο μπάσκετ κοντά σας. Για 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Γκάλης με πλούσιο ρεπορτάζ. Όντως σήμερα η μέρα είναι με πλούσιο ρεπορτάζ και με καλές αξιόλογες πληροφορίες από τον μπασκετικό υπόκοσμο της Αθήνας.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα την... έχουμε, δεν ξέρω ακριβώς αν τελείωσαν, γιατί δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση από τον ΕΣΑΚΕ, αλλά δεν είχαν και πολλά πράγματα να πούνε. Τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι περισσότερο θα ασχολήθηκαν οι νομικοί για κάποιες μικρές αλλαγές όσον αφορά τον κανονισμό του πρωταθλήματος. Λογικές. Το φλέγον θέμα ήταν η αύξηση του αριθμού των ξένων ομάδων, την οποία... αύξηση πρότεινε η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα ήθελε να στηρίξει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και λέω ήθελε να στηρίξει. Μπροστά στην ανακοίνωση, μάλλον μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας, η οποία όχι απλώς βγήκε κόντρα, προσέξτε, τους το πήγε τέρμα. Τους λέει όχι μόνο αύξηση, δεν ξέρω αν έχει τη δόρυση, είναι δηλώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας διαστόματος του Γενικού της Διευθυντή, του κυρίου Σβερκούνου. Και λέει όχι μόνο δεν θα γίνει αύξηση, αλλά θα πρέπει να μπει και στον κανονισμό του πρωταθλήματος 2 Έλληνες σε κάθε πεντάδα. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όταν ακούς την ΕΟΚ να είναι αποφασισμένη να μην το περάσει, μετά όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Όση συζήτηση και να γινόταν στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, όσο και οι ομάδες αυτές που είναι υπέρ της αύξησης των ξένων να μιλούσαν και να απαντούσαν αυτές οι οποίες είναι κατά, δεν θα περνούσε, δεν θα γινόταν τίποτα. Το θέμα είναι να επικυρώσει, να μπορεί να επικυρώσει την αλλαγή στον κανονισμό του πρωταθλήματος η Ομοσπονδία. Αν δεν τον επικυρώνει, τελείωσε. Γεια σας. Ο Άρης πάντως, να πούμε για την ιστορία, ότι είναι στις ομάδες που αντιτίθενται στην αύξηση των Ελλήνων, στην αύξηση των ξένων αθλητών και στη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος. Και θα σας εξηγήσουμε τι έχει σκεφτεί ο δαιμόνιος, ο πολυμήχανος, καλύτερα μην το πάρετε, ο Νίκος Ζήσης. Θα κάνουμε σε λίγο κουβέντα, λίγο μετά τις 4:30, θα έχουμε και έναν καλεσμένο πάνω σε αυτό το σκεπτικό του Ζήση, το οποίο βέβαια είναι το μακροχρόνιο πλάνο του όσον αφορά για τον Άρη. Τώρα τα νυν πλάνα τα βλέπουμε. Ήθελε να φέρει σε βάθος χρόνου το Σπανούλη, να κάνει μια ομάδα ανταγωνίστρια, αλλά το πλάνο του, μετά από φυσικά λογικό είναι εντολή του ιδιοκτήτη, είναι να φτάσει τον Άρη στην κορυφή. Πώς θα φτάσει τον Άρη πιο γρήγορα στην κορυφή? Χτυπώντας στα αδύνατα σημεία των αντιπάλων. Ποιοι είναι οι βασικοί σου αντίπαλοι για την κορυφή? Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ποιο είναι το αδύνατο του σημείο? Το βρήκε ο Νίκος Ζήσης και θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν καλεσμένο για αυτό το θέμα λίγο μετά τις 4:30.

Επειδή πολύ πιστεύετε ότι το πλάνο του Ζήση εξαντλείται στον επόμενο μήνα ή στην επόμενη εβδομάδα. Όχι, παιδιά. Το πλάνο ενός GM είναι για τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, είναι για τα επόμενα χρόνια. Ξέρει μπάσκετ, πολύ καλό μπάσκετ, είναι πανέξυπνος και καταστρώνει το πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Μιλάει με τον ιδιοκτήτη, του λέει αυτό το πλάνο έχω. Μέσα, προχώρα. Όχι, διόρθωσε το εδώ, αυτό, εκεί. Όπως έγινε τώρα, μια διόρθωση. Η διόρθωση που έγινε στη συνάντηση τελευταία, φέρνουμε το σπανούλι. Θέλω αυτό το budget. Λάθος, διόρθωση, παρεμβαίνει ο ιδιοκτήτης. Αν έρθει ο σπανούλης, έχει ό,τι budget θέλει. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, έχει σκεφτεί μια αδυναμία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και πάνω σε αυτήν ποντάρει προκειμένου να βοηθήσει τον Άρη ευκολότερα να έρθει και πάλι στην κορυφή όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Ήρθε ένα μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος. Ο δικός μας ο Γιώργος είναι φίλος και του Γοσάλη και δικός μου, είναι πολύ καλό παιδί. Και πραγματικά, επειδή ήρθε και 59, δεν ξέρω κατά πόσο. Το διάβασε σίγουρα ο Δημήτρης ο Σανλής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έγινε κατανοητός στους ακροατές. Ανοίγω τώρα παρένθεση στα θέματα του μπάσκετ. Είναι ένα μήνυμα στο οποίο πραγματικά πρέπει όλοι μας να το σκεφτούμε. Πρώτη φορά στον ΑΣ έχει στη διοίκηση, ο ΑΣ έχει στη διοίκηση ανθρώπους που βάζουν λεφτά και είναι σοβαροί. Λάθη θα γίνουν. Όλοι κάνουν λάθη. Κανονίστε να φύγουν. Γιώργο, έχεις πολύ δίκιο. Γιατί τους τελευταίους μήνες όλοι μας, και σύνδεση αυτά που έλεγε ο Δημήτρης, νομίζουμε ότι ο ερασιτέχνης είναι δεκανίκη ή της ΠΑΕ ή της ΚΑΕ. Ήταν της ΚΑΕ τόσα χρόνια. Τώρα τον θέλουμε στην ΠΑΕ. Ο ερασιτέχνης είναι πάνω από που ΚΑΕ και απάνω από ΠΑΕ. Είναι η μητέρα του συλλόγου. Απλούστατα, λόγω της κακής διαχείρισης του ερασιτέχνη Άρη, δεν μπορούσε να αποτελέσει αυτό το ρόλο. Ο ερασιτέχνης να είναι πάνω. Τώρα προσπαθεί να δημιουργήσουν οι βάσεις και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιώργο, έχεις δίκιο. Βλέπεις την επόμενη μέρα. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν ότι ο ερασιτέχνης είναι καθαρά για να εξυπηρετεί σε συγκεκριμένη περίπτωση την ΠΑΕ. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Το ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να είναι πάνω που πάει, πάνω από κάτι, το έχουμε ξεχάσει. Γιατί παραπάνω από 20 χρόνια είχαμε να δούμε κανονικό ερασιτέχνη. Κλείνω την παρένθεση, πάμε στα μπασκετικά θέματα.

Λοιπόν, και αφήνουμε, δεν θα σταθούμε μόνο στο πλάνο του Ζήση των Ελλήνων παικτών και της επόμενης μέρας στον Άρη. Θα μιλήσουμε και για την ομάδα του Άρη με έναν προπονητή, τον οποίο τον ξέρουμε όλοι. Είναι ο Θανάσης Μολυβδάς. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 5, θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ο οποίος επέστρεψε, θα μας πει βέβαια, πλέον είναι πολίτης του κόσμου και κυρίως βέβαια στην Ασία. Εντάξει, εκεί βρίσκει δουλειά ο άνθρωπος, εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, επέστρεψε τώρα στην Θεσσαλονίκη, στην οικογένειά του. Καιρό έχουμε να συζητήσουμε μαζί του. Παρακολουθεί τα μπασκετικά δρόμενα, παρακολουθεί τον Άρη με τον οποίο είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος. Γιατί όχι να μην ζητήσουμε από τον ειδικό, τον Θανάση Μολυβδά, την άποψή του όσον αφορά για τη νέα ομάδα του Άρη.

Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 4, πάμε στα μπασκετικά θέματα, πάμε στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και μέρες, είναι η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, με ένα καυτό θέμα, παιδιά, με ένα καυτό θέμα, το οποίο το έθεσε η ΑΕΚ, ήταν η αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Λοιπόν, δεν θα γίνει αύξηση αριθμών ξένων παικτών, δεν συμφωνεί η Ελληνική Ομοσπονδία, ό,τι ψήφο και ένα ψήφισμα για να βγάλει ο ΕΣΑΚΕ, ό,τι και να πούνε οι ομάδες, εάν η Ελληνική Ομοσπονδία δεν πάρει την απόφαση του ΕΣΑΚΕ να την πάει στο Υπουργείο να αλλάξει ο κανονισμός του πρωταθλήματος με νόμο του κράτους, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Παρέλειψα να πω, επιστρέφω λίγο πίσω, ότι σήμερα 5 η ώρα, δηλαδή σε περίπου μισή ώρα, φτάνει στην Θεσσαλονίκη από τη Ρόδο που βρίσκονται τις τελευταίες μέρες για τις καλοκαιρινές του διακοπές με την οικογένειά του, ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν θα κάνει δηλώσεις στο αεροδρόμιο, δεν θα γίνει κανένας είδους δηλώσεις στο αεροδρόμιο. Και πώς θα γίνει, αφού ακόμα δεν έχει υπογράψει ή μάλλον δεν έχει τεθεί σε ισχύ το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τον Άρη. Θα πάει, θα ξεκουραστεί. Αύριο το πρωί θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα, αύριο το πρωί, θα ανακοινωθεί και επίσημα, το Σάββατο το πρωί ή την Παρασκευή το απόγευμα, θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης η επιστροφή του αρχηγού, θα έλεγα εγώ, διότι τη χρονιά που έφυγε ήτανε αρχηγός του Άρη, τώρα που θα επιστρέψει πιστεύω ότι μαζί με τον Λευτέρη Μποχωρίδη θα μοιραστούν το περιβραχιόνιο του αρχηγού της μπασκετικής ομάδας του Άρη.

Περιμένουμε 5 ώρα Βασίλη Τολιόπουλο στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στο θέμα στο οποίο, στο πρώτο που λέγαμε, δεν περνάει το θέμα. Αντιθέτως, ο κύριος Βερκούνος, διαστόματος Ελληνικής Ομοσπονδίας, πέρασε στην αντεπίθεση και λέει όχι στη μείωση των Ελλήνων παικτών, αλλά η Ελληνική Ομοσπονδία αντιπροτείνει να αλλάξει ο κανονισμός του πρωταθλήματος και να υπάρχουν δύο Έλληνες στην πεντάδα. Να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά η Ελληνική Ομοσπονδία ήθελε να δείξει ότι είναι κάθετα αντίθετη στην αλλαγή του κανονισμού του πρωταθλήματος όσον αφορά για τον αριθμό των ξένων παικτών. Αντίθετος στον κανονισμό του πρωταθλήματος για την αύξηση των αριθμών του ξένων παικτών ήταν και ο Άρης. Και αυτό γιατί ο Νίκος Ζήσης έχει ένα πλάνο καταστροφή για τον Άρη. Ποιο είναι αυτό το πλάνο? Ο Άρης να χτιστεί πάνω σε καλούς Έλληνες παίκτες και οι ξένοι να του δίνουν υπεραξία. Αυτό είναι το πλάνο. Γι' αυτό και πήρε το Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή της Εθνικής, ο οποίος ξέρει καλύτερα, από όλους τους Έλληνες παίκτες. Όπως και ο Ζήσης βέβαια, γιατί είναι συνεργάτης του, άμεσος συνεργάτης του. Λοιπόν, ο Άρης, για να προηγηθεί των άλλων δύο, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, επένδυσε και θα συνεχίσει να επενδύει και θα μεγαλώνει την επένδυση στις ακαδημίες, οι οποίες ακαδημίες του Άρη είχαν φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και η συνέντευξη που θα έχουμε σε λίγο θα είναι με τον υπεύθυνο των ακαδημιών, τον Ανδρέα Κεσαπίδη, τον οποίο αρκετά συχνά ακούμε εδώ πέρα, γιατί πρέπει να μιλάει ο Ανδρέας Κεσαπίδης, γιατί ελέγχει ή αν θέλετε διευθύνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Άρη. Τις ακαδημίες, την παραγωγή νέων αθλητών. Πλέον ο Άρης, έχοντας την οικονομική δύναμη που του δίνει ο ΣΥΑΟ, δεν έχει ανάγκη να βγάζει παίχτες και να τους πουλάει. Απέναντίας, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο Άρης έχει ανάγκη να βγάζει παίχτες και να ενισχύει το ρόστερ. Μια δυνατότητα την οποία δεν έχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει ο Παναθηναϊκός, διότι οι δικές τους ακαδημίες ήταν μόνο για να κερδίζει ο ένας τον άλλον. Και σε κάποια στιγμή, επειδή για να χρειαστεί να κερδίσεις ο ένας τον άλλον, εντάξει, ξοδεύεις και παραπάνω λεφτά, μετά δεν το βρίσκεις και λογικό. Ο Άρης όμως ξοδεύει λεφτά με πλάνο. Και θα συνεχίσει να ξοδεύει. Πλέον οι ακαδημίες του Άρη, γι' αυτό δεν είναι επιτυχία ούτε του Ζήση ούτε του ΣΥΑΟ, να το πούμε, είναι τον ανθρώπο που είχαν μέχρι τώρα τις ακαδημίες και του Κεσαπίδη, ο οποίος δούλευε μέχρι τώρα στις ακαδημίες και παρέμεινε στη θέση του, είναι να γίνουν πανευρωπαϊκά γνωστές οι ακαδημίες του Άρη και να έρχονται ξένοι παίχτες σε αυτήν. Ο Άρης, θα μας τα πει και ο Ανδρέας, μπορεί να περιμένει στο μέλλον έως και τρεις παίκτες οι οποίοι θα έχουν διαβατήριο άλλης χώρας, αλλά θα έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται στην Ελλάδα ως Έλληνες. Γιατί ο νόμος τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ουσιαστικά σας το λέω ότι αν το παιδί κάνει το λύκειο εδώ πέρα στην Ελλάδα, εντάξει, και είναι αθλητής, μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να αγωνίζεται σαν Έλληνας. Δεν θα έχει, να παίξει στην Εθνική Ελλάδος μετά, είναι πιο πολύπλοκο το θέμα.
Και αυτό γιατί οι περισσότεροι από τους παίκτες που έχει ο Άρης είναι ήδη διεθνείς στις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Ο Σιμεόνοφ είναι στη Βουλγαρία, τα αδέρφια οι Ισραηλινοί είναι στην ομάδα του Ισραήλ, καταλάβετε, είναι ήδη διεθνείς. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο στο να πείτε εάν αυτοί οι παίκτες θα παίξουν στην Εθνική Ελλάδος. Όχι, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο αυτοί οι παίκτες να παίξουν σαν Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Φίλε Νίκο, με εκπλήσεις. Σε είχα για σοβαρό. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ από μένα να πω τίποτα τέτοιο για το Μήτρο Λόγκο, ότι θα πουληθεί, θα δοθεί δανεικός? Πού το βγάζει αυτό το μυαλό σου? Αυτός που σου είπε αυτό το πράγμα, μπορείς να το στείλεις το μήνυμα. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου κάθε μέρα να λέω το ίδιο πράγμα, που μερικοί από εσάς δεν το καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω γιατί. Το λέω σε πολύ απλά ελληνικά. Έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Τι είναι αυτά που γράφεις? Τι είναι αυτά που γράφετε? Μία εβδομάδα το ίδιο πράγμα. Πάτε, ακούτε άλλους και μετά έρχεστε εδώ πέρα και μου το παίζετε, λες και τα έχω πει εγώ αυτά τα πράγματα. Κρίμα ρε Νίκο, σε είχα για σοβαρό άνθρωπο. Κρίμα. Παιδιά, δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω μηνύματα σαν του Νίκου, να ξέρετε. Η εκπομπή έχει μια θεματολογία, είμαστε μπροστά στα θέματα. Το ότι ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι εμείς σαν τζουμπόξ πρέπει και να τα απαντάμε, δεν γίνεται άλλο πράγμα αυτό. Καταντάει κουραστικό.

0: Λοιπόν, και πάμε στον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, Ανδρέας Κεσαπίδης, υπεύθυνος των Ακαδημιών του Άρη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε προλάβαμε πριν φύγεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές.
1: Έχουν ξεκινήσει από σήμερα, οπότε είμαι στην πρώτη
0: μέρα. Μάλιστα. Καλά. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, γιατί σε θέλουμε γρήγορα κοντά. Και δυνατόν και σε περιμένει και πολλή δουλειά.
1: Έτσι, χρειαζόμαστε λίγο ξεκούραση, γιατί η σεζόν πάλι αυτή που έρχεται προμηνύεται μεγάλη.
0: Coach, σε λίγες μέρες ξεκινάει το πανευρωπαϊκό στο Τρέντο. Είναι πανευρωπαϊκό εφήβον, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, Under 18. Σωστά.
0: Ωραία. Από Ελλάδα είναι μόνο ο Χατζηλάμπρου.
1: Σωστά.
0: Αλλά έχουμε από ξένους παίχτες. Ο Σιμεώνοφ παίζει.
1: Ο Σιμεώνοφ θα παίξει την Εθνική Βουλγαρίας.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα στη β' κατηγορία που γίνεται στη Ριέκα, δηλαδή κοντά στο τέταρτο σχετικά, είναι οι Κύπροι δικοί μας, ο Φουλίδης και ο Μικέφ, και ο Ρέιντεν με την Εθνική Ολλανδίας.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχεις στείλει σίγουρα ανθρώπους να παρακολουθήσουν όλο
1: θα
0: αυτό.
1: Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας κι εσύ.
1: Για διακοπών μου θα είναι και...
0: Α, ωραίες διακοπές ρε coach, ε.
1: Το μπάσκετ, πάντα υπάρχει μπάσκετ.
0: Να πάρεις τηλέφωνο το Ζήση και να τον πεις ο Γκάλης είπε θα κάνουμε απεργία, πες. Δεν μας αφήνει ούτε διακοπές να κάνουμε. Λοιπόν.
1: Έτσι ξεκουραζόμαστε.
0: Έτσι ξεκουραζόμαστε. Δεν μου λες τώρα να αποκαλύψω. Θα είναι μαζί σας και ο Μεταξάς, ο οποίος όμως θα κάνει σκασιά και θα πάει και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Θα σας πάρει και εσάς μαζί ή θα πάει μόνος του?
1: Τώρα αναλόγως, αν παίζει η Ελλάδα, νομίζω θα πάει μόνος του. Αν δεν παίζει η Ελλάδα, μπορεί και να ακολουθήσουμε.
0: Οπότε στην επόμενη σύνδεση θα έχεις άποψη και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι να μας πει δύο λόγια. Λοιπόν. Coach, λέγαμε, εντάξει, προφανώς φαίνεται ότι στο μυαλό του Σιάου και γενικότερα του Ζήση το πλάνο είναι να ασχοληθούν σοβαρά με τις ακαδημίες. Λοιπόν, να συνεχίσετε την καλή δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια και έχετε καταφέρει να φτάσετε σε αυτό το υψηλό επίπεδο της ακαδημίας, αλλά να πάνε ακόμα και καλύτερα, να γίνει επένδυση τώρα που είναι και ο Σιάου, να γίνει ενδυνάμωση και φυσικά επέκταση των ακαδημιών. Αυτό δεν είναι το πλάνο, σίγουρα πάνω
1: ακριβώς,
0: κάτω χοντρικά.
1: Είναι μία από τις, από ό,τι ξέρω και εγώ και από ό,τι έχουμε συζητήσει, μία και προτεραιότητα του νέου επενδυτή, του μεγαλομετόχου, είναι και η ανάπτυξη των ακαδημιών. Και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι και στην πράξη και φάνηκε ήδη και από αυτό το καλοκαίρι και με την επένδυση που έχουμε κάνει ήδη σε παιδιά, αλλά και στο πώς στελεχώνουμε με προπονητές. Νομίζω ότι πλέον φτάνουμε σε ένα σημείο και νομίζω προσωπική μου άποψη και νομίζω αρκετών ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα staff στην Ελλάδα, τουλάχιστον, μην πω και πανευρωπαϊκά. Οπότε η δομή χτίζεται. Πλέον μπαίνουν τα καινούργια παιδιά που έρχονται, οι καινούργιοι στόχοι, τα καινούργια παιδιά με προοπτική και μέλλον, και στο χέρι μας πλέον είναι να δουλέψουμε πολύ σκληρά, να δουλέψουμε με πλάνο και με μεθοδικότητα, ώστε να βγάλουμε νέα παιδιά για την ανδρική ομάδα.
0: Μάλιστα. Το είπα λίγο νωρίτερα, θέλουμε λίγο τη βοήθειά σου, αν υπάρχει κάποια λεπτομέρεια η οποία μου διαφεύγει. Παιδιά που έρχονται από την Ευρώπη, που είναι κάτοχοι άλλης υπηκότητας. Εάν είναι 3 χρόνια στις ακαδημίες τις δικές μας, μετά παίζουν σαν Έλληνες το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Δεν είναι τόσο απλό. Απλά μπορεί εκεί να ξεκινήσει μια κουβέντα ελληνοποίησης. Δεν είναι τόσο απλό, υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρώτο κριτήριο που αρχίζουμε και συζητάμε αν μπορούν κάποια παιδιά να γίνουν ή να

0: ακόμα το νομοθετικό πλαίσιο εδώ στην Ελλάδα δεν είναι το όσο σε εκείνες τις χώρες. Ελπίζουμε κάτι να εναρμονιστούμε και εμείς με την Ευρώπη, αλλά και βασικά να μην ξεχνάμε ότι εντάξει, είμαστε ελληνικό πρόγραμμα και θέλουμε να βγάλουμε και τον Έλληνα παίκτη. Βλέπουμε το κενό που υπάρχει, βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε να βγουν νέα παιδιά πρωταγωνιστές, οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο περισσότερο έμφαση στον Έλληνα παίκτη και νομίζω ότι και ο Άρης είναι και μια προτεραιότητά του, όσο θεωρώ ότι όταν έχουμε προπονητή των ομάδας και GM, το GM της εθνικής ομάδας. Οπότε σίγουρα μια στόχευση και στον Έλληνα παίκτη.
1: Καταλαβαίνεις ότι όσο ψηλά ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας, τόσο ψηλά ανεβαίνει και ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις, οι ανάγκες όσον αφορά τις ακαδημίες για υψηλού επίπεδου νεαρούς αθλητές.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα παίκτη και να κουμπίσει ένας παίκτης στον Άρη των προηγούμενων ετών του 1 εκατομμύριου budget. Και είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολο ένας παίκτης να παίξει σε ένα budget 10 και 12 εκατομμυρίων. Αλλά εδώ πλέον μπαίνει ο κάθε αθλητής ξεχωριστά. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο, είναι το πώς θα μείνει στη συνέντευξη, πώς θα μείνει πιστός και θα αποφύγει κακές αποφάσεις. Υπομονή, μπορεί αυτό να μείνει στα 18, να είναι στα 20, και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Αλλά σίγουρα σκληρή δουλειά, κάνει το κεφάλι και να αρπάζει τις ευκαιρίες και να αρπάζουν τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν. Θεωρώ ότι θα τους δοθούν ευκαιρίες, οπότε πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Εδώ πολλοί φίλοι με ρωτάνε για τον Μπούρτιτς. Αυτός είναι στους παιδές.
0: Θα ανήκει φέτος στην ηλικία των under 16, είναι παιδάς, είναι 2011. Αλλά στο πλάνο μας είναι να συμμετέχει τις υποχρεώσεις του εφηβικού τμήματος, γιατί είναι ένα παιδί με ιδιαίτερο ταλέντο και ιδιαίτερη προοπτική, που το οποίο πιστεύουμε...
1: Θα τον έχει καθόλου έστω και για προπονήσεις στην πρώτη ομάδα ο...
0: Όχι, γιατί νομίζω ότι θα ήταν και είναι... δεν ξέρω τώρα με τα παράθυρα, γιατί είναι συζήτηση ακόμα, αλλά δεν ξέρω γιατί θα λείπουν και αρκετά αθλητές με τα παράθυρα στο τέλος Αυγούστου. Ίσως χρειαστεί να τροφοδοτήσουμε αθλητές. Αν μας συζητηθεί, θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε 3-4 παιδιά. Σε αυτούς ίσως να είναι και ο Πούρτιτς.
1: Μεταγραφές κάναμε το καλοκαίρι. Θα δούμε νέα πρόσωπα όσον αφορά είτε το παιδικό είτε το εφηβικό.
0: Έχουμε κάνει και κάνουμε και ακόμα βρισκόμαστε σε κάποιες τελευταίες προτάσεις και περιμένουμε κάποιες. Νομίζω είμαστε αρκετά καλά. Νομίζω ότι έχουμε τμήματα, όχι τόσο για το αποτέλεσμα, αλλά με παιδιά που έχουν και την ικανότητα να αριθούν και να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Γιατί ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια έχει μια παράδοση στην παραγωγή των παικτών. Ακόμα και στα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο κάνουμε ένα συμβόλαιο ή δύο συμβόλαια σε επαγγελματική ομάδα, οπότε είναι για μας κάτι το οποίο θέλουμε να το συνεχίσουμε. Δουλεύουμε τα δικά μας παιδιά που έρχονται από κάτω, κάνουμε κάποιες προσθέσεις εγκεκριμένες παιδιών τις οποίες ώστε να βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν και να τους βοηθήσουμε με την χρόνια να ανοίξουμε αυτόν τον αριθμό στα καθιστώ και πόσο στην ΚΑΕ μας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κότσο. Θα σε ξαναενοχλήσουμε μετά το τέλος των διακοπών σου. Λίγο να μας κάνεις μια ενημέρωση όσον αφορά για τις εικόνες που συνέλεξες από τους αθλητές του Άρη σε αυτό το πανευρωπαϊκό.
0: Βεβαίως,
1: αλλά και τους υπόλοιπους διεθνείς, γιατί και τους υπόλοιπους παρακολουθείς τις διοργανώσεις που έχουν με τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Coach. Καλές διακοπές. Καλά να περάσεις, να ξεκουραστείς, γιατί σε περιμένει δύσκολη χρονιά, απαιτητική,
0: Ισχύει. Θα είναι δύσκολη χρονιά, οπότε γεμίζουμε μπαταρίες και μπαίνουμε ξανά στη δουλειά.
1: Έγινε, Coach. Καλώς απόγευμα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ακούσατε τον Ανδρέα Κεσαπίδη, υπεύθυνος των τμήματων υποδομής του Άρη. Είναι μια επένδυση στην οποία έκανε ο Σιάο μετά από πρόταση του Νίκου Ζήση. Σίγουρα το έχει σκεφτεί ο Νίκος Ζήσης, δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε στην απόφαση αυτή, μάλλον στο πλάνο της επένδυσης στις ακαδημίες για να έχει ο Άρης τη δική του παραγωγή.

και να χτυπήσει τα επόμενα χρόνια τους μεγάλους ελληνικού πρωταθλήματος και εκεί που πονάνε. Που πονάνε, πολύ απλά, στους Έλληνες παίχτες. Και όπως είδατε τώρα, λόγω του χάσματος του μεγάλου που υπάρχει όσον αφορά τους Έλληνες παίχτες, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνω των 30, αλλά στις ενδιάμεσες ηλικίες είναι πάρα πολύ λίγοι. Και αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Εθνική Ελλάδος, παιδιά. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Εθνική Ελλάδος. Και είναι κάτι το οποίο περιμένει όχι μόνο από τον Άρη και από τις υπόλοιπες ακαδημίες ανά την Ελλάδα ο Βασίλης Πανούλης, να βγουν παίκτες για να μπορέσει να δουλέψει. Είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και την Εθνική Ελλάδος. Όσον αφορά για τις ομάδες, παιδιά, το βλέπετε τώρα, ο Ολυμπιακός πασχίζει και θα αναγκαστεί να πληρώσει πολλά λεφτά για να καλύψει τις απαιτήσεις ή του Ντόρση ή του Γουόκαπ. Δεν ξέρω αν είναι το θέμα οικονομικό, αλλά προφανώς οι προτάσεις άλλων ομάδων αυτές είναι που έχουν δελεάσει τους παίχτες. Και αναγκαστικά ο Ολυμπιακός, γιατί πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται τα διαβατήριά τους, δηλαδή το ίδιο καλούς παίχτες σαν και αυτούς θα μπορούσε να βρει, αλλά με ελληνικό διαβατήριο δεν θα μπορεί. Από την άλλη, οι αθλητές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και αυτοί το διαβατήριό τους. Δηλαδή, σε μία ομάδα θα παίρνανε αλφα ποσό, στον Ολυμπιακό, γιατί έχουν διαβατήριο, θα πάρουν β' ποσό. Πολλά περισσότερα από το αλφα. Γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα χρειάζεται το διαβατήριό τους. Και μπροστά στη λειψιδρία που υπάρχει Ελλήνων αθλητών, έρχεται το πλάνο του Ζήση να ενισχύσουν κι άλλο τις ακαδημίες του Άρη και να αρχίζουν να παράγουν περισσότερους και καλύτερους παίχτες από ό,τι έβγαζαν μέχρι τώρα. Ακούσατε τον υπεύθυνο των ακαδημιών ότι κάθε χρόνο βγάζει 2-3 παίχτες οι οποίοι υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Άρης. Τώρα θα πιεστούν να κάνουν περισσότερες μεταγραφές, να φέρουν περισσότερα παιδιά, γιατί παιδιά όλοι οι νεαροί αθλητές, εντάξει, τώρα θα με βρείτε, μάλλον θα μου την πέσετε μπαμπάδες και μαμάδες που θεωρείτε τα παιδιά σας σε αυτές τις ηλικίες είναι οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο. Λοιπόν, μακάρι το παιδί σας να είναι αυτό που θα ξεχωρίσει, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι στα 100 παιδιά, λέμε τώρα τυχαία νούμερα, πολύ λίγα είναι αυτά που φτάνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο με ομάδα, και ακόμα πιο λίγα είναι αυτά τα οποία μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο.

Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα διοίκηση, άντε να το πούμε, είναι να επενδύσει στις ακαδημίες της ομάδας. Περιμένουν άμεσα αποτελέσματα, περιμένουν δυνατά αποτελέσματα για να μπορέσει ο Άρης να καλύψει τη διαφορά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και αν καλύψει τη διαφορά με τους ξένους παίχτες, τουλάχιστον οι Έλληνες να κάνουν τη διαφορά, ώστε ο Άρης να είναι πρώτος. Εγώ σας το έχω πει, τα πλάνα για τα οποία πολλοί δεν τα δίνανε σημασία, θέλουν τον Άρη να φτάσει πολύ ψηλά. Και υπάρχει και μια πίεση από τους ιδιοκτήτες. Χρονική πίεση. Το ότι, ναι, εντάξει, θα με πας πρώτο, αλλά όχι σε 20 χρόνια. Στο άμεσο μέλλον. Το άμεσο μέλλον είναι 3, 2, 4. Αυτό είναι το άμεσο μέλλον. Όχι σε 20 χρόνια. Το θέλει ο ιδιοκτήτης. Θέλει να φτάσει ψηλά η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Θέλει να προσπεράσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Κάποιος μου στείλε μήνυμα, σιγά ρε Γκαλιμίνη, εμφιβάλλει. Παιδιά, θα τα δείτε από φέτος. Εάν θα χτυπήσουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πότε θα φτάσουμε στο σημείο να χτυπάμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εδώ μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο Άρης θα φτάσει σε σημείο να κλέβει παίχτες από τον Παναθηναϊκό και όλα με να κλέβει, να πάει και να αγοράζει παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να το κάνει ποτέ αυτό ο Άρης? Ή μάλλον μπορούσε, το έκανε. Θα μπορούσε να φανταστείτε ότι θα φτάσει η μέρα που θα το κάνει αυτό ο Άρης? Ναι ή όχι? Με το χέρι στην καρδιά. Εγώ δεν το πίστευα ότι θα το κάνει ποτέ. Λοιπόν, τελευταία λεπτά πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο φίλο τον Νίκο, τον οποίο τον χαρακτήρισα ότι δεν είναι σοβαρός και προφανώς τον έθιξε. Εντάξει φίλε Νίκο, αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι από τη στιγμή που σε μένα δεν ακούς τέτοιο πράγμα, δεν μπορείς να μου στέλνεις τέτοιο μήνυμα και να το θεωρείς δεδομένο. Εσύ το θεωρείς δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ τον φίλο το Χαράλαμπο, και ακόμα ένας μου το έστειλε. Άλλα 2 χρόνια έχει κλειστό συμβόλαιο ο Μήτρου Λόγκ. Έχει υπογράψει επέκταση μέχρι το 2028 και νομίζω ότι υπάρχει ένα συνένα για το 29. Λοιπόν, εντάξει, το κλειστό είναι μέχρι το 2028. Λοιπόν, οπότε επανέρχομαι και λέω, ρε Νίκο, Έλληνας, ξανά, εδώ, Έλληνας, με κλειστό συμβόλαιο, να τον αφήσει ελεύθερο. Για σκέψου το λίγο και και πάρε το μήνυμα. Αλλιώς, λοιπόν, α, και ο Λεάνδρο μου το έστειλε. Ο Λεωνάρντο, όχι ο Λεάνδρο, Λεωνάρντο μου το έστειλε ότι έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Νομίζω έχει και ένα συνένα. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, όχι, κλειστό είναι μέχρι το 2028. Λοιπόν, όλοι αυτοί που ετοιμάζεστε πάλι να γράψετε τι θα γίνει με τον Νουάδιο, παιδιά, κλειστά συμβόλαια έχουν. Κλειστά συμβόλαια έχουν. Ναι, συνεχίζεις πάλι. Αυτοί που στα είπαν αυτά, να πας να τους το ρωτήσεις, όχι σε μένα. Σε μένα θα ρωτάς αυτά, πάνω σε αυτά που λέω εγώ. Και άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, με όλο το θάρρος, μια χαρά παιδί είσαι, κλείστο, άκουσε μόνο τους άλλους. Αλλά όχι σε μένα τέτοια μηνύματα. Γιατί επιμένεις. Εντάξει, επιμένεις στο να γράφεις αρλούμπες. Δανεικός ή ελεύθερος. Το έχεις δεδομένο τι θα γίνει. Σίγουρα πράγματα. Σίγουρα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα όλοι σαν τον Νίκο να ξέρετε ότι με κλειστό συμβόλαιο
δεν νομίζω να μείνει κανένας ελεύθερος. Εντάξει. Ή να πουληθεί. Είναι σαν να λένε, είναι σαν να λένε ότι κάναμε λάθος πριν από 2 μήνες που τον υπογράψαμε επέκταση. Μπορούν να το πούνε? Όχι. Τον υπεγράψανε? Ναι. Για κάποιο λόγο τον υπογράψανε. Άρα αφήστε τα αυτά σε μένα. Λοιπόν, εκεί που τ' άκουσες, φίλε Νίκο, μπορείς να πας. Αρλούμπες. Εγώ λέω αρλούμπες. Πάνε εκεί που τ' άκουσες. Εντάξει, όχι σε μένα. Λοιπόν, εγώ δεν σε είπα ποτέ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Βάζουμε μια άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο, πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσετε κι εσείς κάτι που σας ενδιαφέρει. Και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και τη δεύτερη συνέντευξη με Θανάση Μολυβδά. Πρώτα απ' όλα να μας πει πού ήτανε, για τη μακρινή Ασία εκεί, πώς είναι το μπάσκετ όπου δούλευε. Και δεύτερον, να μας πει λίγο για το πώς βλέπει με το δικό του το έμπειρο μάτι τον φετινό Άρη. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 5. Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News με στο μπάσκετ, με Χρήστο Γκάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε απευθείας στην τηλεφωνική γραμμή, εκεί όπου έχουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας. Μετά από χρόνια ξανά, Θανάσης Μολυβδάς στο Yellow Radio. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι, πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που σε φιλοξένησα?
1: Πολλά, τουλάχιστον 5.
0: Τουλάχιστον 5. Πω. Να πούμε ότι 5 είναι η κόρη σου, ε?
1: Όχι, 2 είναι η κόρη μου.
0: 2 είναι η κόρη σου, μάλιστα, μάλιστα. Άρα την τελευταία φορά δεν ήσουν πατέρας, εντάξει.
1: Όχι.
0: Ακόμα. Λοιπόν,
1: έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα.
0: Coach, επέστρεψες για διακοπές ή επέστρεψες μόνιμα?
1: Επέστρεψα μόνιμα για την ώρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε, διότι σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει μόνιμο.
0: Όπου γης πατρίς. Όπου γης πατρίς, που λέγανε και...
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα, όλο αυτό το διάστημα που ήσουν, δούλεψες κυρίως στο...
1: Ήμουνα τα 4 τελευταία χρόνια στο Κατάρ, στην Αδραγιάν.
0: Ναι.
1: Τους δυνατούς συλλόγους της χώρας, του αθλήματος και τους πιο ιστορικούς. Είχαμε μια αρκετά καλή πορεία και στα 4 αυτά χρόνια που ήμουν εκεί, γενικά ως ομάδα, ως σύλλογος, με αρκετές επιτυχίες. Γεμάτα χρόνια.
0: Γεμάτα.
1: Διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική προσέγγιση στο άθλημα. Και συνεχίζουμε από εδώ και πέρα με κάτι διαφορετικό. Ακόμη δεν ξέρω, δεν έχω κάτι για να σου πω την αλήθεια, αλλά θα δούμε.
0: Ρίχνουν πολλά λεφτά και προσπαθούν εκεί στον αραβικό κόσμο να τρέξουν λίγο οι ομάδες τους, προκειμένου να ανεβούν, να φτάσουν σε ένα αξιόλογο επίπεδο. Έτσι είναι τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι γίνεται ολοκληρωτική προσπάθεια. Ίσως το πιο σωστό είναι να πούμε ότι γίνεται κατά μέρους προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει πάρθει μια απόφαση ότι θα δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα στηριχτεί, αλλά κάποιοι σύλλογοι λίγο πιο, ας πούμε, μεμονωμένα σε όλες τις χώρες της περιοχής, βέβαια, δείχνουν οι άνθρωποι που τους τρέχουν μια ιδιαίτερη αγάπη, λίγο μεγαλύτερη, για τον μπάσκετ, και προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα καλύτερα. Σίγουρα είναι ένα σύν για την περιοχή. Το Σεπτέμβριο του 27 θα διοργανωθεί και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κατάρ.
0: Ας
1: ευχηθούμε, βέβαια, να έχει ηρεμήσει όλη η κατάσταση εκεί στη γειτονιά, γιατί είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα.
0: Ναι, αλήθεια, με τις φασαρίες εκεί που είχατε, έτσι, τι αισθάθηκες, φοβήθηκες καθόλου, αισθάθηκες απειλή?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησαν τα πράγματα, Φλεβάρι, ήταν λίγο πρωτόγνωρο για όλους μας εκεί πέρα το γεγονός. Στην πορεία, τουλάχιστον το Κατάρ ήταν πιο ήρεμο σε σχέση με τις γύρω χώρες. Ίσως γιατί είχε δέχτηκε λιγότερες εκθέσεις, ίσως γιατί η άμυνα της χώρας λειτουργήσε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις γύρω περιοχές. Δηλαδή κάποια περίοδο μας είχαν ενημερώσει ότι γίνονταν αχαιτήσεις, αλλά πλέον γίνονταν πάνω από τη θάλασσα πριν προλάβουν να έρθουν οι πυραυλοί ή τα drones, πάντων προς την πόλη που στοχεύαν την Αμερικάνικη βάση, αλήθεια. Οπότε δεν ακουγόντουσαν και όλες οι αναχαιτήσεις.
0: Ναι,
1: και όλα αυτά.
0: Οπότε εσείς δεν νιώθατε τίποτα, οπότε παρέμενε το αίσθημα ασφαλείας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά τον πρώτο μήνα, λίγο όλοι ήμασταν ταραγμένοι, ήταν αρκετά πιο ήρεμα τα πράγματα και η ζωή είχε επανέλθει σε απολύτως κανονικούς ρυθμούς. Μέχρι και τον Ιούνιο, δηλαδή, που εγώ έφυγα από εκεί, ήταν απολύτως ήρεμα τα πράγματα, δεν υπήρχε κάτι.
0: Μάλιστα. Το γειτονικό Ντουμπάι όμως σας έδινε λίγο, έτσι, από ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν το ξεχνούσατε?
1: Εκεί έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο project, το οποίο βέβαια έχει μετικήσει και αυτό λόγω της κατάστασης. Δεν είναι το πρωτάθλημα όλο στο Ντουμπάι, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, έτσι προσθέτουν να μην μπερδεύεται ο κόσμος, αλλά το project Dubai DC είναι κάτι τελείως ξεχωριστό, Αλλά είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι πάλι, δεν είναι κάποιο εγχείρημα που υποστηρίζει όλο το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Τον Άρη τον παρακολουθείς?
1: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Όπως παρακολουθώ όλο το πρωτάθλημα στο βαθμό που μπορώ, παρακολουθώ και τον Άρη, σίγουρα με τα χρόνια που έχω περάσει στην ομάδα ένας λόγος παραπάνω. Και αξίζει να πούμε, καταρχήν να πούμε ένα χρόνια πολλά στον μεγάλο Νίκο Γκάλη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
0: Ναι, το ξέχασα, η αλήθεια είναι, το ξέχασα. Ευχαριστώ πολύ που μου το θύμισες.
1: Το οποίο ναι. Είναι κάτι που πρέπει να το σημειώνουμε και να το λέμε, διότι εξαιτίας του Νίκ όλοι πιάσαμε μια μπάλα στα χέρια μας κάποια στιγμή.
0: Αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Ναι.
1: Αγαπήσαμε τον μπάσκετ, ακριβώς. Και για τον Άρη βέβαια να πούμε ότι έχει μπει σε μια καινούργια περίοδο η οποία δείχνει ότι θα είναι υγιής, αυτό είναι το πιο βασικό, λογική από αυτά που δείχνει η διοίκηση μέχρι τώρα και τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν υπάρχει υγεία και λογική και σύνεση, προφανώς και η οικονομική επιφάνεια, τότε μπορούν να ελπίζουν οι φίλοι του Άρη ότι θα δουν σίγουρα σιγά σιγά καλό μπάσκετ, θα τους δώσει το κλαμπ τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα event εβδομάδα, Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο ή και μεσοβδόματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να συμμετέχουν, να έχουν ενεργή συμμετοχή ως φίλαθλοι της ομάδας σε ένα event πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει, γιατί τέτοια φαίνεται ότι είναι η προσέγγιση. Μακάρι αυτό να φέρει και τίτλους στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Οι κινήσεις πάντως που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικές.
0: Τώρα, για να κάνουμε, και επειδή σε ξέρω χρόνια, κάνουμε και λίγο πλάκα. Τώρα δεν είναι πολιτισμικό σοκ για κάποιον, πες όχι για σένα, για κάποιον που λείπει κάποια χρόνια από την Ελλάδα, να γυρίζει και να ακούει ότι ο Άρης δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα από εκεί που όταν ήσουν εσύ, παραμεσκάρι στον Άρη, κυνηγούσαν και το ευρώ στην κυριολεξία, γιατί δεν υπήρχε στην κυριολεξία, δεν υπήρχε στα ταμεία.
1: Είναι σίγουρα αλήθεια, είναι ένα σοκ. Αν γύριζε κάποιος έτσι, χωρίς να έχει μια επαφή, χωρίς να παρακολουθεί πώς είναι τα πράγματα, σίγουρα θα ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Πάρα πολύ. Αλλά επειδή, παρότι δεν ήμουν στον Άρη τα τελευταία 5 χρόνια, παρόλα αυτά παρακολουθούσα τις εξελίξεις και η προηγούμενη διοίκηση, η οποία παρέδωσε στην νυν διοίκηση, έκανε πολύ καλή δουλειά. Και ακόμη πριν από αυτούς, δηλαδή ο κύριος Νουσιαμάνης, κυρίως συν βέβαια τους υπόλοιπους, τον Χάρη τον Παπαγεωργίου, τον Λευτέρη Σαρβανίτη, αλλά και πριν τον κύριο Νουσιαμάνη, παλιό Χαριστό Παπαγεωργίου, ο Λευτέρης Σαρβανίτης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ο Βαΐνος Θανάσης Οπιάκης, ο οποίος ήταν χρόνια αρρωγός, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι ακόμη και εκείνες τις δύσκολες στιγμές, οι οποίοι βάλανε πλάτες, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πάρα πολύ να σταθεί ο σύλλογος στα πορεία του, να μην διαλυθεί, διότι υπήρχαν σίγουρα στιγμές που είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε αυτό το σημείο και προετοίμασαν το έδαφος έτσι ώστε όταν βρέθηκε ο καινούργιος ιδιοκτήτης, ο κ. Σιά, να είναι η κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί να γίνει η επένδυση. Και όταν διοικείς ένα τόσο ιστορικό σωματείο και έχεις τα πράγματα έτοιμα στο βαθμό που μπορείς και να είναι διαχειρίσιμα, τότε αν καταφέρει και βρεθεί και ένας επενδυτής έτσι όπως έχει συμβεί, τότε σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Διότι φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να εμφανιστεί επενδυτής.
0: Ναι, δεν θα κατέφερε να επιζήσει ο Άρης για να υπάρχει και να έρθει να τον αγοράσει ή να ασχοληθεί μαζί του ο Σιάου.
1: Ή θα μπορούσε να είναι ένας σύλλογος ο οποίος φυτοζωεί και κανένας επενδυτής δεν θα είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί ρεαλιστικά με το σύλλογο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην ομάδα του Άρη. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ένας παίχτης στον οποίο θα έλεγες ότι πώς ήρθε αυτός ο παίχτης στην Ευρώπη και στον Άρη.
1: Εγώ θέλω να το δω λίγο διαφορετικά. Ναι. Θέλω να πω ότι η δική μου προσέγγιση είναι ότι ο coach Σπανούλης με την υποστήριξη της διοίκησης έχει χτίσει αυτή τη στιγμή ένα ρόστερ, και θα αναφερθώ πρωτίστως στους ξένους παίχτες οι οποίοι ήταν στον Άρη, το οποίο έχει 4-5 αθλητές με εμπειρία, με ποιότητα και γνώση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι, ο Δημητρίεβιτς, ο Γιώβιτς, ο Μόργαν, ο Μοκόκα, ο Μπίρτς. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για ονόματα τα οποία πριν δύο χρόνια, τρία, δεν θα συζητούσαμε όχι να βρεθούν και οι πέντε μαζί στον Άρη, ούτε ένας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια.
0: Θα ήταν όνειρο απατηλό, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και με βάση, και με αυτήν τη βάση έγιναν και δύο πολύ ποιοτικές με ένα μικρό ερωτηματικό δε προσθήκες, ο Λίντελ και ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρμ, οι οποίοι το ερωτηματικό δεν πάει ως προς την ποιότητα των παιχτών προς Θεού, πάει ως προς το γεγονός ότι δεν έχουν
0: περάσει την Ευρώπη,
1: καμία επαφή με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που είναι αρκετά διαφορετικό είτε από το NBA είτε από την G League, με διαφορετικές απαιτήσεις, και μένει να δούμε εάν και κατά πόσο θα μπορούσαν να προσαρμοστούν, γιατί αν προσαρμοστούν σίγουρα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να θα προσφέρουν στην ομάδα είναι πάρα πάρα πολλά. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι για μένα το μόνο θέμα το οποίο τίθεται, ας πούμε, είναι το αν και κατά πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, το γεγονός ότι αυτούς τους δύο τους περιβάλλουν πέντε πάρα πάρα πολύ έμπειροι, πολύ ικανοί μπασκετμπολίστες, μιλάω μόνο για τους ξένους αυτή τη στιγμή, έτσι, συν αθλητές από τον ελληνικό κορμό που έχουν παραμείνει είτε επιστρέφουν στην ομάδα, σίγουρα η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ να πω ότι πριν από λίγο, το να δώσουμε και την επικαιρότητα, έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Τολιόπουλος. Είπαμε ο Βασίλης σήμερα πάει, ξεκουράζεται, αύριο περνάει από ιατρικές εξετάσεις και μέσω Σαββατοκύριακο ή μπορεί και την Παρασκευή το βράδυ θα ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στον Άρη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον coach, επιστρέφουμε λίγο όσον αφορά μια πρώτη ματιά με το δικό του έμπειρο μάτι όσον αφορά το ρόσερ του Άρη. Coach, εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ, η μεταγραφή του Γιώβιτς. Ένας παίκτης παλιά καραβάνα, ένας παίκτης Mr. Assist, όπως τον χαρακτήρισε στην ανακοίνωσή της η Κάη Άρης, μα πάνω απ' όλα ένας πολύ έμπειρος παίκτης, όχι για το επίπεδο του Άρη και το Eurocup, αλλά ακόμα και για την Ευρωλίγκα.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι η προθήκη του Γιώβιτς και του Δημητρίεβιτς είναι, πέρα από το γεγονός ότι ανεβάζουμε επίπεδο την ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, είναι κάτι το οποίο έλειπε από τον Άρη τα τελευταία, θα πω, δύο χρόνια και ίσως και πέρσι. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, να ελέγξει την ομάδα και να την κατευθύνει μέσα στο γήπεδο όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή πέρσι θεωρώ ότι η ομάδα έχασε κάποια παιχνίδια τα οποία θα μπορούσε να έχει κερδίσει, γιατί της έλειπε ένας τέτοιου τύπου παίχτης. Οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι σπανίζουν, έτσι δεν είναι. Εύκολο πλέον το μπάσκετ, ας πούμε, λίγο έχει αλλάξει. Η προσέγγιση των προπονητών πάει πιο πολύ στους scoring point guard, ή scoring guard, όπως μπορεί να το πει ο καθένας, και όχι τόσο στους point guard με την έννοια που τους είχαμε στο μυαλό μας. Αλλά παρόλα αυτά η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις έναν αθλητή τέτοιο, και αυτός μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά, όπως λέει, και μπορεί να είναι, ας πούμε, το τεσάρι σου. Και αυτό συμβαίνει σε ομάδες. Ή μπορεί να είναι το διάρι σου, το οποίος να μπορεί να ελέγξει λίγο το παιχνίδι, να ελέγξει το ρυθμό και όταν την μπάλα καίει να μπορεί να πάρει τη σωστή απόφαση όταν την μπάλα να τη βάλει στο καλάθι. Όταν έχεις τέτοιους παίκτες, αμέσως το επίπεδο της ομάδας ανεβαίνει. Αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, ο Άρης έχει τουλάχιστον δύο τέτοιους παίκτες. Έχει και τον Ματ Μόργαν. Έχει πρώτα ο Θεός και από την Παρασκευή ή με το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, και εξή τον Τολιόπουλο. Έχει δηλαδή μια πληθώρα στα γκάρια στους χειριστές με εμπειρία, ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και βέβαια είναι και ο Μήτρου Λόγκ, έτσι, από πέρυσι παραμένει στο ρόστερ. Νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες, κυρίως ο Γιώβιτς και ο Δημητρίεβιτς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους στην οργάνωση του παιχνιδιού, είναι σίγουρα κάτι το οποίο νομίζω ότι μια ομάδα η οποία θέλει να κυνηγήσει τίτλους το χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Και όντως το χρειάζεται ο Άρης. Γιώβιτς σου δίνει, μάλλον είναι ο παίχτης στον οποίο σίγουρα θα βασιστεί ο Άρης στα κρίσιμα παιχνίδια, στις κρίσιμες στιγμές. Χωρίς θέλω να θέλουμε να παραγνωρίσουμε την προσφορά των υπόλοιπων γκάρτε και του Δημητρίεβιτς και του Τολιόπουλου και του Μήτρου Λόγκ και του Πουλιανίτη ακόμα ή και του Μόργαν.
1: Είναι αυτό που είπα πριν. Εξαρτάται ποιες είναι οι κρίσιμες στιγμές και πώς χαρακτηρίζονται αυτές. Δηλαδή σίγουρα στο πρόσωπο του Μάτ Μόργαν ο Άρης έχει βρει έναν δεινό εκτελεστή. Σίγουρα στο πρόσωπο του Γιώβιτς, όπως είπαμε, έχει βρει έναν ικανότατο οργανωτή. Τώρα, η κρίσιμη στιγμή μπορεί να χαρακτηριστεί από τη συνεργασία με δύο παιχτών ή του Γιώβιτς με τον Γιώκυλο. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, μπορεί εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παραδείγματος χάρη ο Γιώβιτς, ο Τολιόπουλος και ο Μόργαν. Και ας πούμε ο Έρλ Ρόμπινσον και ο Μπίρτς. Αν ο Γιώβιτς έχει στα χέρια του την μπάλα και πάρει τη σωστή απόφαση και αυτή η απόφαση είναι να την δώσει στον οποιονδήποτε από τους άλλους τέσσερις και αυτός να σκοράρει το καλάθι και να κερδιθεί ένα παιχνίδι, σίγουρα θα έχει να κάνει και με την ικανότητα του Γιώβιτς να αναγνωρίσει ποιος είναι την καλύτερη δυνατή θέση για να σου δώσει τους πόντους και του παίχτη ο οποίος θα σου δώσει τους πόντους στο τέλος της ημέρας. Απλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα. Σίγουρα η προσθήκη για μένα, στα δικά μου μάτια, η προσθήκη των Γιώβιτς και την Δημητρίεβιτς δίνει στην ομάδα μια σιγουριά την οποία πέρσι έχω την αίσθηση ότι έλειπε σε στιγμές που τα παιχνίδια δεν πήγαιναν έτσι όπως τα ήθελε ο προπονητής.
0: Βέβαια και εμπειρία έχουμε και στους ψηλούς με τον Μπίρτς. Εντάξει, σιγά σιγά, εντάξει, ο Άρον Ρόμπινσον πρώτη φορά περνάει τον Ατλαντικό. Και εκεί που ήθελα να καταλήξω στο ερώτημα είναι ότι συγχρόνως ο Βασίλης Πανούλης προσπαθεί να χτίσει και έναν δυνατό ελληνικό κορμό. Δηλαδή, ήταν ο Κώστας, ήρθε ο Κώστας μεταγραφή, προσθέθηκε ο Τανούλης. Ήταν και ο Τανούλης βέβαια, αλλά προσθέθηκε και αυτός με μεταγραφή.
1: Γιατί ελπίζω να είναι γερός, να τον δούμε φέτος και αυτό στην ουσία. Ναι. Πέτος θα τον γύρισε ο Βουκουάρη να αγωνίζεται. Ναι.
0: Επέστρεψε ο Τολιόπουλος με αγορά από τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο Μήτρου Λόγκ, επεκτάθηκε το συμβόλαιό του. Είναι ο Πουλιανίτης. Γενικότερα, ή προσθέθηκε και ο Χαραλαμπόπουλος. Δηλαδή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ελληνικό κορμό ο Βασίλης Πανούλης.
1: Εννοείται και πολύ καλά κάνει. Καταρχήν ναι. Δεν το συζητάμε, μιλάμε για ελληνική ομάδα και από τη στιγμή που η ομάδα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ποιοτικούς Έλληνες παίχτες ή να κρατήσει ποιοτικούς Έλληνες παίχτες, γιατί να μην το κάνει. Δεν συζητάμε για μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα παίζει ένα παιχνίδι την εβδομάδα και είναι πολύ τέλεια. Συζητάμε για μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στο EuroCup, στο καινούριο EuroCup, στο καινούριο format με περισσότερα παιχνίδια, με πολλές υποχρεώσεις, με ταξίδια. Οπότε δεν γίνεται, και ειδικά αν έχεις στόχο να διακριθείς, να πρωταγωνιστήσεις, δεν γίνεται να δημιουργήσεις ένα ρόστερ το οποίο θα έχει 12 παίχτες και έχουμε ξεχάσει αυτή τη στιγμή, δεν έχω αναφερθεί και στον ΟΑ, η οποία η κατάσταση βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, αλλά προς στιγμή είναι παίκτης του Άρη και έχει τριετές συμβόλαιο. Λογικό είναι να υπολογίζεται.
1: Ποιοτικότατος παίκτης στη θέση 4, όπως έδειξε και πέρσι, με προσωπικότητα, με ικανότητες. Οπότε είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι υπερπλήρες. Δεν είναι ένα ρόστερ το οποίο θα κοιτάξει κάποια στιγμή ο προπονητής στον πάγκο και δεν θα βρίσκει παίχτες. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός ή δύο τραυματισμοί, μπορεί να υπάρχει κόπωση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό ξεκίνησε από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, αλλά σιγά σιγά επεκτείνεται και στο πιο κάτω επίπεδο, ας πούμε, είναι το EuroCup ή το BCL, αλλά σε ομάδες οι οποίες έχουν διάθεση να πρωταγωνιστήσουν και να κατακτήσουν τίτλους, διότι δεν είναι εύκολο οι αθλητές να παίζουν τόσα παιχνίδια, να έχουν τόσες επιβαρύνσεις, γιατί στην επιβαρύνση δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι και το μισή, είναι και το ταξίδι, είναι όλα αυτά. Και να προσπαθείς να διεκδικήσεις τίτλους έρχοντας ένα ρόστερ το οποίο θα απαρτίζεται από 8 και 10 παίχτες.
0: Το λέω συνέχεια και ταξιδιόρθωσέ με άμα κάνω λάθος, με το δικό μου το μυαλό, με τις φτωχές μου μπασκετικές γνώσεις, είναι ότι σε μια απαιτητική χρονιά, σε μια χρονιά που έχεις πολύ υψηλούς στόχους, δεν υπάρχει δικαιολογία έχασα αυτόν τον αγώνα γιατί είχα απουσίες, είχα τραυματισμούς, είχα κούραση, κατάλαβες. Γεμίζεις το ρόστερ για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις δύσκολες απαιτήσεις της χρονιάς που, όπως είπες, είναι δύο αγώνες την εβδομάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συν ένα ταξίδι είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό που θα έχεις κάτι την εβδομάδα.
1: Αυτό σίγουρα πλέον φαίνεται ότι για τις ομάδες αυτού του επίπεδου θα είναι δικαιολογία. Βέβαια, εντάξει, θα χαθούν οι παιχνίδια, γιατί κανείς δεν παίζει μόνο. Κανείς δεν κατεβαίνει στο γήπεδο και λέει έχω τη φινική στο σπάκι, γιατί ξανήπαμε την απέναντι πλευρά. Αλλά σίγουρα πλέον δεν θα μπορείς, δεν έχει λογική για αυτές τις ομάδες, ξαναλέω, που έχουν αυτά τα ρόστερ των 15-16 παιχτών, να λένε αντίπαλος μας υπούρες. Αυτό θα συμβεί, γιατί μπορεί να υπάρξει μια σειρά αγώνων οι οποίοι να είναι απαιτητικοί και οι οποίοι να είναι ένα απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους, στους οποίους ο προπονητής μπορεί να χρειαστεί εκείνες τις μέρες να δώσει παραπάνω χρόνο από τον αναμενόμενο ή αυτόν που υπολόγιζε σε κάποιους παίχτες, και αυτοί να αναγκαστούν να το κάνουν back to back για τρία παιχνίδια, για τέσσερα. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά σίγουρα δεν θα είναι, δεν είναι αυτό που βλέπαμε ή που λέγαμε ή που ακούγαμε με μεγαλύτερη ευκολία τα προηγούμενα. Είναι λογικό. Το άθλημα αυτού του συλλόγου σε αυτή τη διαθέτηση και κυρίως τους συλλόγους οι οποίοι, όπως είπαμε, θέτουν στόχους, θέλουν να έχουν διακρίσεις, θέλουν να κερδίζουν τίτλους. Είναι λογικό να γεμίζουν τα ρόστερ. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει η δουλειά των προπονητών είναι να φτιαχτεί μια κοινή, ώστε αυτό το ρόστερ, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο στα μάτια όλων, με βάση τις ατομικές ικανότητες των παιχτών, να γίνει ομάδα, διότι το άθλημα είναι ομαδικό. Και βέβαια οι παίκτες που υπογράφουν αυτά τα συμβόλαια είναι όλοι συνειδητοποιημένοι. Δεν πάνε για να παίζουν 40 λεπτά ή 35 λεπτά, που θα τον δείτε αυτό σε παιχνίδια. Αλλά αυτά πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι και ο χρόνος συμμετοχής τους θα είναι τέτοιος, ώστε να μπορούν να έχουν ενέργεια, δυνάμεις και να είναι αποδοτικότατοι κάθε φορά που μπαίνουν στο παρκέ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου που κάναμε, αλλά η κουβέντα μαζί σου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, καλές διακοπές πρώτα απ' όλα, να ξεκουραστείς με το καλό, να ζήσεις από κοντά την οικογένειά σου, την οποία φαντάζομαι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την στερήθηκες δουλεύοντας στο εξωτερικό, και να ευχηθώ να βρεις το συντομότερο δουλειά όσο δυνατόν πιο κοντά γίνεται, όχι τίποτα άλλο. Για να σε έχουμε και εύκολο, για να σε παίρνουμε τηλέφωνο να μας λες την άποψη για το Νάρι.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο. Καλό απόγευμα σε ένα και στους ακροατές. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Εύχομαι να βρουν όλοι τον χρόνο να κάνουν λίγες διακοπές, να ξαποστάσουν, να είναι με τις οικογένειές τους, να τις χαρούν. Και από εκεί και πέρα, χειμώνας έρχεται και τα κεφάλια μέσα και όλοι,
0: και όλη
1: δουλειά. Να έχουμε μια δουλίτσα, ναι, και να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν, να έχουμε τις οικογένειές μας υγιείς και μαζί μας και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, κότσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο κότσο Θανάσης Μολυβδάς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μπασκετική συζήτηση μαζί του όσον αφορά για το νέο Άρη που χτίζεται.

Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι πριν από λίγο ήρθε ο Βασίλης Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Ήδη άρχισαν να ανεβαίνουν τα πρώτα βίντεο από την αύξηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Δεν έκανε δηλώσεις, δεν θα κάνει δηλώσεις σήμερα, αλλά θα γίνουν δηλώσεις αμέσως μετά την συμφωνία του με τον Άρη, την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τον Άρη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω ότι έχουν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Συνεπείς το ραντεβού του λοιπόν, 5 και κάτι ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τον υποδέχτηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης, ο Αντώνης Ογκάντζιος. Λοιπόν, και πέρα από το Λιόπουλο, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση όσον αφορά για το τι συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΙ και αν υπήρξαν αποφάσεις. Πάντως, παιδιά, πριν βγει οτιδήποτε για το θέμα των ξένων, το οποίο προφανώς συζητήθηκε γιατί το έθεσε η ΑΕΚ, λοιπόν, πρόλαβε η Ελληνική Ομοσπονδία να κόψει κάθε συζήτηση. Γιατί πολύ απλά έβγαλε δηλώσεις του κυρίου Σβερκούνου, του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, ο οποίος είπε όχι μόνο, βγαίνοντας εν αντεπίθεση, όχι μόνο δεν θα αλλάξει ο αριθμός των ξένων παικτών, αλλά θα προτείνουν να περάσει και το δύο παίχτες στην πεντάδα, δύο Έλληνες παίχτες στην πεντάδα, λοιπόν, υποχρεωτικά. Εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν θα το κάνει αυτό. Εντάξει, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των ξένων παίκτων. Από την άλλη όμως δεν θα δεχτούν και οι ομάδες, δεν θα το κάνει αυτό, να είναι δύο Έλληνες στην πεντάδα των παίκτων που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, απλούστατα το ρίξε για να στείλει το μήνυμα με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι μην κάνετε σχέδια για αλλαγή αριθμού ξένων παίκτων, δεν θα περάσει με αυτήν τη διοίκηση στην Ομοσπονδία.

πώς θα μπορούσε να περάσει. Ιδιαίτερα να τα λέμε και τα λέμε και τα λέμε και τα λέμε, παιδιά, υπάρχει έλλειμμα Ελλήνων παικτών. Υπάρχει έλλειμμα Ελλήνων παικτών. Θα είναι σαν να πυροβολούσε η Ομοσπονδία τα πόδια της. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα Ελλήνων παικτών.

Λοιπόν, πλησιάζοντας στο τέλος, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να δούμε. Ο φίλος ο Λάζαρος το έχει στείλει πολύ νωρίς, είδα να το διαβάσω. Αρχηγός είναι ο ένας, ο Μποχό, από μικρό στον Άρη είναι, ναι, αλλά ήταν μαζί με τον Τολιόπουλο δύο αρχηγοί. Εντάξει, είχε γίνει ο Τολιόπουλος, μετά έγινε ο Μποχωρίδης, έφυγε ο Τολιόπουλος, έμεινε ο Μποχωρίδης. Τώρα δεν πρέπει να ξαναείναι, να αφήσουμε μόνο τον Μποχωρίδη. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά, δεν δεχόμαστε τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη που ρωτάς για τον ΟΑ, μπορείς να ακούσεις λίγο τι είπαμε με τον coach, αλλά και να δεις και τη χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Λεωνάρντο. Λοιπόν, οι φίλοι Αντιγόνη, τι να κάνω. Λοιπόν, ο φίλος ο Άρης, θα υπάρχει δημοσιογράφος του Γέλου στο αεροδρόμιο για το Λιόπουλο και live μετάδοση? Όταν λες live μετάδοση, τι, τώρα περπατάει ο Τολιόπουλος, κρατάει μια μπατμπάκα στον νόμο, τι τέτοια μετάδοση, τι φοράει, άσπρη μπλούζα, μπες παντελονάκι, βερμούδα, η γυναίκα του απέχει 2 μέτρα μακριά. Λοιπόν, τέτοια μετάδοση θέλεις? Γι' αυτό σου λέω. Ο φίλος ο Χάρης, μην εκνευρίζετε τον Γκάλι. Λοιπόν, το φίλο τον Νίκο τον είχαμε σαν ακροατή, δεν πειράζει, μπορεί να ακούσει άλλες εκπομπές. Λοιπόν, και να στέλνει φυσικά τα μηνύματα αυτά που στέλνει σε εμάς. Λοιπόν, να τα στέλνει εκεί που τα ακούει. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσουν με -2 βαθμούς. Εάν κάνεις καλό πρωτάθλημα, μπορείς στα play-off να μπεις με πλεονέκτημα έδρας και να τους έχεις μέσα στο Αλεξάνδριο. Φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Και ιδιαίτερα φέτος ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό τώρα χτίζεται. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, ο φίλος ο Στάθης, ο φίλος ο Άρτζη λέει, είναι δυνατόν να δίνουν πρώτο φαβορί τους άλλους στον ΠΑΟΚ για κατάκτηση του EuroCup με 3,5 απόδοση και για εμάς μόνο 4,5? Έπρεπε να μας βάλουν τουλάχιστον 10 για να αξίζει το ποντάρισμα. Όντως, έπρεπε να κάνουν τέτοιο λάθος να μας βάλουν 10. Λοιπόν, και για το ίδιο θέμα έρχεται και ο φίλος ο Βασίλης, λέει, με ποια κριτήρια βγάζουν τις αποδόσεις? Γνωρίζουν μπάσκετ? Γιατί δίνουν τον ΠΑΟΚ πρώτο φαβορί για το EuroCup και μετά εμάς? Καλά, εμάς πέρσι μας δίνανε 3ο φαβορί και μετά πέσαμε στο 5ο.

ανάκριση των ρόστερ. Είναι η εκπομπή που όλοι περιμένατε. Με γράφετε. Τα βάλουμε κάτω να δούμε ποιος έχει καλύτερο ρόστερ. Ρόστερε, όχι καλύτερη ομάδα. Την ομάδα θα τη δούμε, παιδιά, μετά τα φιλικά. Τώρα είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε για ομάδα. Λοιπόν, βάζουμε κάτω τα ρόστερ, τα συγκρίνουμε και θα ακούσετε την άποψη του Παναγιώτη Κουβάτση και φυσικά και εσείς μπορείτε να ρωτήσετε ή να πείτε την άποψή σας με μηνύματα. Όχι, τηλέφωνα όχι, γιατί άστο. Λοιπόν, με μηνύματα, για ώστε αν με ρωτάτε πάλι τι θα γίνει με τον ΟΑΤ και τι θα γίνει με τον τέτοιον, ή τα θεωρείτε και δεδομένα κιόλας, κάποιοι τα θεωρούν και δεδομένα. Έφυγε τέτοιο. Όπως λέγατε τόσους μήνες, σας έλεγα εγώ, δεν πρόκειται να έρθει κανένας στο ποδόσφαιρο. Όχι, εδώ στη γωνία μόλις τρίψεις είναι 10 επενδυτές περιμένουν τον ποδοσφαιρικό Άρη. Βρε παιδιά, προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Δεν θα έρθει κανένας. Όχι, με είπε έτσι. Τώρα τους έχετε, τον ένα τον έχετε πουλήσει, τον άλλο τον έχετε διώξει. Λοιπόν, ναι, δεν τα διαβάζω ρε φίλε αυτά τα μηνύματα, τα προσπερνάω. Όσοι θέλετε να μάθετε τι λέω εγώ για τον ΟΑ ή του Μητρουλόγκ, δείτε τη χθεσινή εκπομπή. Τελείως. Δεν χρειάζεται. Βαριέσαι να δεις τη χθεσινή? Ρώτα άλλον. Εγώ δεν ξαναμιλάω για θέματα τα οποία μία εβδομάδα συνεχεία από... λέμε τα ίδια. Εντάξει. Είναι προφανές ότι αυτοί που στέλνετε αυτό το μήνυμα δεν ακούτε. Εντάξει. Δεν ακούτε εκπομπή. Τώρα έτυχε να συντονιστήκατε, βρήκατε έναν να μιλάει και λέτε να στείλω την απορία μου να την απαντήσει. Λοιπόν, δεν ξέρω με ποια κριτήρια βγάζουν τις αποδόσεις, αλλά σου λέω και πέρσι και με εμάς πέσανε έξω, γιατί ούτε τον όμιλο δεν περάσαμε. Φίλε Μιχάλη, αν άκουσες εσύ από μένα τέτοιο πράγμα, μάλλον με έχει μπερδέψει μάλλον. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Εδώ παιδιά, βοηθήστε. Λέει ο Μιχάλης, με κατηγορεί ότι εγώ πριν από μια εβδομάδα είχα πει ότι ενδέχεται να αποχωρήσω ο Λόγκ γιατί δεν θα βρίσκει χρόνο συμμετοχής. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, φίλε Μιχάλη. Με μπερδεύεις με άλλον. Εντάξει. Άρα καλά κάνω και μαλώνω τον Νίκο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, έλα ρε Κωνσταντίνη, στείλε κανένα μήνυμα ρε που ξέρεις μπάσκετ, έλα, στείλε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Άρης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μεσοπρόθεσμα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό λόγω των μεγάλων γηπέδων και των υπέρογκων χορηγιών και διαφημίσεων που λαμβάνουν τα μπατζανά για χάρη στις προνομιακές σχέσεις με φατρίες, επιχειρηματίες και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Δεν έχει άδικο, αλλά σε αυτό μπαίνει στη φίνα ο Άρης. Γι' αυτό έκανε μεγάλη φασαρία, ή μάλλον είναι καλό που έγινε μεγάλη φασαρία με τον Άρη και τον Σπανούλη. Λοιπόν, Γάλλους και Ισπανούς που έχουν εύκολη πρόσβαση στην Αφρικανική, Νοτιοαμερικανική αγορά, κυρίως σε επίπεδο νέων ταλέντων. Ο Άρης θα μπορέσει να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά με κατασκευή του νέου σύγχρονου γηπέδου, τη μεταξέλιξη των ακαδημιών ως φάρος προσκέλευσης των ταλέντων από την νοτιοανατολική Ευρώπη με τη μεγαλύτερη προοπτική, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη δεξαμενή ταλέντων στην Ελλάδα και ταλέντα από την πρώην Γιουγκοσλαβία, όπου οι συνθήκες στη Θεσσαλονίκη είναι ευνοϊκές, ώστε να ελκύουν παιδιά οικογένειες στις ακαδημίες του Άρη. Η κατασκευή του σύγχρονου προπονητηρίου και εγκαταστάσεων για τη διαμονή νέων παιχτών θα είναι στρατηγική κίνηση για το μέλλον του μπασκετικού συλλόγου. Συμφωνώ, φίλε μου Κωνσταντίνε, που ξέρεις από μπάσκετ. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης. Λοιπόν, τον Πιτσιρικά λέει, τον Μπρούιτς. Λοιπόν, Μπρούσιτς, πώς το λέγανε ρε. Πούρτιτς, τον Πούρτιτς που πήραμε από τη Σερβία. Άκουσες. Ετοιμάζεται και θα μπει. Αν και ηλικιακά είναι παιδες, τότε θα μπει όμως και στο εφηβικό του Άρη. Φίλε, ποιος τέτοιο,

Φίλε Γιάννη, θα βάλεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής που μιλάω με τον υπεύθυνο των Ακαδημιών, το ρωτάω για τον Προύσιτς. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης, τον υποδεχτήκαμε Χρήστο πίσω στο σπίτι του και ανεβάζει φωτό με τον Τολιόπουλο. Μπράβο ρε Θανάση, ένα χαμόγελο άμα δει το Θανάσης, λες και κέρδισε τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Λοιπόν, όντως. Μπράβο ρε Θανάση, μπράβο στο κουράγιο σου που πήγες εκεί. Ο φίλος ο Κώστας ηρωνεύεται. Ήρθε ο Τολιόπουλος και δεν υπήρχε κόσμος, τι θα κάνουμε, ναι, θα φύγει πίσω ο Τολιόπουλος τώρα. Θα φύγει πίσω, δεν ισχύει η μεταγραφή. Παιδιά, δεν ισχύει η μεταγραφή. Ο φίλος ο Ανδρέας. Λοιπόν, για Μοκόκα γνωρίζουμε για την καθυστέρηση, μας είχε πει για αλλαγή μάνατζερ κτλ. Για Χαρολομπόπουλο, γιατί, παιδιά, νομίζω την Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος και γύρω στις 5 του μηνός ο Μοκόκα. 5 Αυγούστου. Τα ύψη των ψηλών παικτών. Φίλε Γιάννη, περίμενε λίγο να ανοίξω μια σελίδα. Θα στα πω. Θέλεις τα ύψη των ψηλών. Και εγώ τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Γκρίς, πού είναι η Γκρίς? Γκρίς, Τζόρτζια, Γέρμανη. Κάτω από το Γέρμανη είμαστε, να ξέρεις. Λοιπόν.

Μισό το λίγο να ανοίξει σελίδα του Άρη και θα σου πω, φίλε, τα ύψη των ψηλών. Να σου λύσουμε την απορία. Λοιπόν, το μήνυμα του Ανδρέα το διαβάσαμε, του Γιάννη το διαβάσαμε, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος. Αρχηγός του Άρη δικαιωματικά είναι ο Λευτέρης, που πριν από, που από 7 ετών τον έφερνε μαζί με τον Νίκο, τον αδερφό του Λευτέρη. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας τους, ο Στέλιος, έχει πολύ νόημα. Ναι, φίλε, εντάξει, Λευτέρης Μποχολίδης, αρχηγός. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα, φίλε Δημήτρη, όλα τα ίδια. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, όχι, φίλε, αφού βγαίνουμε κάθε μέρα εδώ από το Yellow Radio, εσύ είμαστε και σε άλλα βίντεο, δεν μας χορταίνεις. Ο φίλος Απόστολος στέλνει σε όλες τις εκπομπές κάθε μέρα το ίδιο μήνυμα. Ο Άρης ευρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει, αναζητείται επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Εντάξει. Λοιπόν, βοήθησε με λίγο, Βασίλη, τι έγραψα εγώ και σε φώναξα. Για ποιο πράγμα? Λοιπόν, ψηλή Νουά 2-2, ο Τζερεμάια Ρόμπλσον Ερλ 2-6, λοιπόν ο Μπίρτς 2-8, ο Αντετοκούμπο 2-8, ο Τανούλης 2-10. Αυτή. Να τα ξαναπώ. Λοιπόν, Νουά 2-2, Ρόμπισον Ερλ 2-6, ο Μπίρτς 2-8, ο Αντετοκούμπο 2-8, ο Τανούλης 2-10. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτά είναι τα ύψη των ψηλών του Άρη όσον αφορά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ένα μήνυμα που μ' άρεσε. Λοιπόν, η ομάδα έχει πολύ καλό προπονητή και καταξιωμένο GM και πλήρες προπονητικό επιτελείο. Τώρα ο καημός του καθενός για το τι μέλη γενέστε με τους διάφορους παίκτες της ομάδας, αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα και είναι στο στο YouTube. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ Bad Habits. Φαντάσου, εσύ που τα διαβάζεις, εγώ που πρέπει να απαντήσω κιόλας. Εντάξει, αφήστε να κάνουν τη δουλειά τους. Έχει ο Άρης πολύ καλό προπονητή, να αποφασίσει, εκπληκτικό GM, να αποφασίσουν όσον αφορά για το έμψυχο δυναμικό. Απλούστατα αυτό που σας λέω, ότι πριν από λίγο καιρό ο ένας υπέγραψε τριετές, ο άλλος υπέγραψε επέκταση για 2 χρόνια. Ούτε πουλάς, ούτε αφήνεις ελεύθερους, ούτε χαρίζεις. Εντάξει, τόσο εύκολα. Εντάξει, και ο ένας είναι Έλληνας. Σημειώστε το. Ο φίλος ο Κώστας, πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, αυτός είναι ο στόχος του Άρη, πάντα και ειδικά τώρα, το πιστεύει ο λογικός κόσμος του Άρη, ο φίλος ο Κώστας από την Κιτρινό Μαυριάνο Τούμπα. Ο φίλος ο Κυριαζής, ο ξυλόμι λάθος, ο φίλος ο Απόστολος, ναι ρε Απόστολε, γεια σου, καλή δύναμη. Το σωστό δεν είναι για το προπονητικό. Είπε προπονητικό και ξενώνες. Πού να κάνει προπόνηση ο Άρης? Έχει. Εντάξει. Με αυτά τα 300 παιδιά που έχει. Τα βολεύει. Δεν έχει ανάγκη το προπονητικό. Οι ξενώνες όμως
θα φέρουν κι άλλα άτομα, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις και προπονητικό. Αλλά εσύ μου έγραψες για το προπονητικό του ΠΑΟΚ. Το προπονητικό του ΠΑΟΚ δεν είναι για τους ακαδημίες. Ο Άρης το θέλει το προπονητικό για τις ακαδημίες. Δεν το θέλει για την πρώτη ομάδα. Έχει γήπεδο να κάνει πρώτη ομάδα. Και έχει και δεύτερο γήπεδο να κάνει πρώτη ομάδα. Γι' αυτό σε έκανα. Γιατί ό,τι χαζομάρα βλέπετε αριστερά και δεξιά, τρέχετε στον Γκάλι να σας απαντήσει. Είδες ότι ο ΠΑΟΚ κάνει προπονητικό. Μη σου πω τώρα είναι και απόγευμα. Ή μεσημέρι για πολλούς, με καθυστέρηση. Ο ΠΑΟΚ το κάνει γιατί δεν έχει γήπεδο να κάνει, αφού ο Μιστακίδης δεν πληρώνει τον ΑΣ. Και αυτό τώρα που άκουγα και στον Δημήτρη νωρίτερα, που βάζατε χέρι τον αριστέχνη που υπέγραψε για το γήπεδο της ΠΑΕ και να πάρει αδειοδότηση, στον ΠΑΟΚ, στον ΑΣ, που δεν παίρνει τίποτα από το Μιστακίδη, ούτε ευρώ δεν έχει πάρει και πέρσι και φυσικά τη νέα χρονιά, και του δίνουν άδεια να παίξει και να προπονείται η ομάδα στο κλειστό της Πηλαίας, ή δεν βάζετε χέρι εσείς? Α, εκεί ξέχασα, ναι. Λοιπόν, καλά έκανα και σε, φίλε Βασίλη, καλά έκανα και σε φώναξα. Ο Άρης δεν έχει ανάγκη η πρώτη ομάδα από προπονητικό. Οι ακαδημίες έχουν ανάγκη. Εφόσον βέβαια αυξηθεί ο αριθμός τους, ε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες. Σήμερα ήταν γεμάτο το πρόγραμμα και αύριο θα είναι γεμάτο. Είπαμε ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρον, ιντριγκαδόρικο θέμα. Άρης ΠΑΟΚ, σύγκριση τα ρόστερ, να δούμε αν δικαιολογείται αυτή η πρώτη πρόβλεψη των εταιριών στοιχηματισμού. Λοιπόν, με Παναγιώτη Κουβάτση εδώ πέρα, ξέρω ότι δεν θα το χάσετε, πολύ θα το προκολουθήσετε, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ ιντριγκαδόρικο θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Να έχετε ένα δροσερό, που σήμερα θα είναι δροσερό το απόγευμα. Έχει πέσει η θερμοκρασία και φυσάει. Να έχετε ένα ξεκούραστο απόγευμα, να γεμίσουν οι μπαταρίες για την αυριανή δύσκολη μέρα. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4.

0: Μάρης Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
2: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
2: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πείνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
30: Το
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο εσείς.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι αύριο η εκπομπή δεν θα ολοκληρωθεί στις 2. Αύριο θα είμαστε εκτάκτως 12 με 3. Θα έχουμε τρίωρη ραδιοφωνική συνάντηση. Επομένως σας προετοιμάζω από τώρα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Μπόλικη αγάπη σε όλες και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι και δεν έχετε καταφύγει ακόμα σε κάποια παραλία για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εμείς για όλους είμαστε εδώ, σε όλους θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά με ενημέρωση, με επικαιρότητα, με ρεπορτάζ, με σχόλια, με ό,τι καλό μπορεί να βγάλει η σημερινή ημέρα. Χορηγή της εκπομπής μας, ο πανίσχυρος συνεργάτης στα κλιματιστικά σας, σε θέρμανση και ψήξη. Η εταιρεία Άριες. Αλλάζει το κλίμα στο χώρο σας, φρέσκος αέρας θα φυσά στον ιδιωτικό σας χώρο. Επιλέξτε τα καινούργια γενιάς κλιματιστικά Carrier και το Toshiba και αφήστε την Άριες να κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά, τον ισχυρό σας συνεργάτη για το κλίμα του σπιτιού σας. Τεράστια αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Εκπληκτικά προϊόντα, τα κουφώματα PVC της Αλουπλαστ είναι μοναδικά. Στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, εκεί που ήταν η παλιά Εφένα. Κάντε μια βόλτα για να καταλάβετε για ποιο λόγο η Αλουπλαστ και αδερφή Δερβίση αποτελούν την κορυφαία επιλογή σας για κουφώματα PVC.

0: Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ημέρα σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, μια σημαδιακή ημέρα, μια αγαπημένη ημέρα. Πάντα ήταν, έγινε ακόμα πιο σημαντική για μένα προσωπικά από το 2010 και μετά. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο πολύ μεγάλος, ο κορυφαίος όλων, ο υπέρτατος, τα τεράστια σημαία του συλλόγου, ο σπουδαίος Νίκος Γιοργαλής, κατά κόσμο Νίκος Γκάλης. Ο Θεός έδωσε και εγώ κατά κάποιον τρόπο. Και στις 23 Ιουλίου του 2010 ήρθε στον κόσμο το δεύτερο μου παιδί, το αγόρι μου, το βασιλάκης μου, ο οποίος σήμερα κλείνει 16 χρόνια ζωής. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα γενέθλια των παιδιών μας, του παιδιού μας, όσοι είμαστε γονείς, είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο, ακόμα και πιο σημαντικό, σίγουρα πιο σημαντικό από τα δικά μας τα γενέθλια, που ειδικά μετά τα 50 σταματάμε πλέον να τα θυμόμαστε, να τα μετράμε, και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που μας τα υπενθυμίζουν. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μια ημέρα τεράστιας χαράς για εμένα προσωπικά. Αλλά μην νομίζετε τώρα ότι όλα έγιναν στην τύχη. Είχε πει κάποια στιγμή ο γιατρός, γιατί ήταν με κεσαρική γέννηση του μικρού, λέει 22 Ιουλίου, λέω πάει γιατρέ, άραξε λίγο τα κυβικά σου. Αφού φτάσαμε εδώ, για ποιο λόγο να γίνει 22 Ιουλίου η γέννηση του παιδιού? Το παιδί θα το πάρεις 23 Ιουλίου αν δεν έχεις αντίρρηση και αν δεν κινδυνεύει. Ναι, κινδυνεύει το παιδί, όχι. Κινδυνεύει η μαμά του, όχι. Άρα 23, γιατρέ, μάλιστα. Και κάπως έτσι κλείστηκε το ραντεβού. Και ο Βασιλάκης, όπως και ο Νίκος Γκάλης, όπως και όλοι όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, ή τα παιδιά σας ή οι γνωστοί σας, δικοί σας αγαπημένοι άνθρωποι, είναι πρώτη μέρα λιονταράκια. Και όπως μου έλεγε ο Νίκος Γκάλης, μέχρι ένα σημείο όπου μιλούσαμε καθημερινά, μάλλον μιλούσαμε πάντα τέτοια ημέρα, Γιάννη, δεν είναι τυχαίο ότι γιορτάζει εγώ και ο Μπίλι 23 Ιουλίου. Είμαστε πρώτη μέρα λιοντάρια, η αρχηγή των λιονταριών. Μέχρι και εκεί ο Νίκη ήθελε να είναι πρώτος. Δεν θα τα περάσουμε έτσι τα γενέθλια. Τα γενέθλια του γιού μου θα τα περάσουμε έτσι. Και ευχαριστώ προκαταβολικά για τις ευχές, αλλά τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη δεν θα τα περάσω έτσι. Θα σας πω πολύ όμορφα πράγματα και βιωματικά, περισσότερο βιωματικά, γιατί αυτά είναι που έχουν σημασία. Γιατί είχα το προνόμιο, την χαρά και την ευλογία, θα έλεγα, από τον ίδιο το Θεό να ζω μια προσωπική σχέση με τον Νίκο Γκάλη από την εποχή που ακόμα και τώρα είναι βέβαια, αλλά τότε ήταν κυριολεκτικά στα σύνορα της, στα πρόθυρα της θεότητας. Δηλαδή τον έβλεπες και λέγες, όχι, αυτός δεν είναι αληθινός, δεν είναι θνητός. Και όταν είσαι 10, 11, 12, 13, 14 χρονών και έχεις τη δυνατότητα να συναναστρέφεσαι με αυτόν που κάποιοι και κάποια παιδιά τότε ήθελαν απλά να τον αγγίξουν και να τον δουν από κοντά, αυτό ήταν μια μεγάλη ευλογία. Θα σας τα πω όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο από Ιταλία μεριά, τον βγάλουμε λίγο αργότερα, γιατί από ό,τι είδα μίλησε και λίγο νωρίτερα στον Αλέξανδρο τον Πόχο, οπότε θα τον αφήσουμε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο Νικόλα, για τα ποδοσφαιρικά νέα και τα της προετοιμασίας. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απεσταλμένος του Yellow Radio στην προετοιμασία της ομάδας στην Πρέσια. Να ξεκινήσω λίγο έτσι από μικρό ρεπορταζάκι. Να σας πω ότι σήμερα στις 5 και 5 είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Βασίλη Τολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης αναμένεται να είναι με απευθείας πτήση από την Ρόδο. Η ώρα άφιξης του η επίσημη είναι 5 και 5 με πτήση της Aegean, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είμαστε σε μια πολύ... είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και υπάρχουν πλέον... είναι πολύ συνηθισμένες οι καθυστερήσεις πτήσης τουλάχιστον μισής ώρας. Κάντε τα κουμάντα σας αν κάποιοι θέλετε να πάτε να τον χαιρετήσετε. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται 5 και 5 σύμφωνα με το πρόγραμμα στην αίθουσα αφήξεων του αεροδρομίου Μακεδονία. Εγώ εκτιμώ ότι κατά τις 5.30 θα έρθει. Θα είναι εκεί να τον υποδεχθεί, να τον υποδεχθούν άνθρωποι της ομάδας. Θα πάει να περάσει αμέσως μετά καπάκι κατευθείαν με την άφηξή του ιατρικές εξετάσεις. Το πρωτόκολλο λέει ότι αμέσως θα ειδοποιηθεί ο Παναθηναϊκός ότι όλα είναι ok. Ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και αμέσως μετά ο Άρης θα ανακοινώσει τον Βασίλη Τολιόπουλο για ένα συμβόλαιο ζωής, νομίζω, για τα επόμενα 4 χρόνια. Γερός να είναι ο παίκτης και γέννη να είμαστε και εμείς και η ομάδα για μια εκπληκτική συνεργασία. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά ξεκινάει η νέα εποχή Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα του Άρη. Μια μεταγραφή που μπορεί να μην ήταν η μεγαλύτερη από άποψη αγωνιστικής αξίας, αλλά από συναισθηματικής αξίας και από άποψη αντανακλαστικών και της νέας εποχής του Άρη και της νέας διοίκησης και ιδιοκτησίας, αλλά και του ιδίου του παίκτη, της επιθυμίας. Μιλάμε για μια μεταγραφή που πραγματικά μίλησε περισσότερο από κάθε άλλη στην καρδιά των Αριανών και απολύτως δικαιολογημένα, θα πω. This is the moment we've been building. Τώρα έχετε ήδη στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλές ευχές. Κάποιοι δεν ξέρατε προφανώς ότι μπορώ να μιμηθώ σχεδόν τέλεια τον Νίκο Γκάλη και έχω κάνει παλιά και εκπλήξεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές και φάρσες γνωστών δημοσιογράφων που μου ζητούσαν να αναπαραστήσω τον Νίκο Γκάλη. Ήταν τόση η λατρεία μου για αυτόν τον άνθρωπο που μέχρι και γκαλίστηκα έμαθα να μιλάω. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος κάνει τις διακοπούλες του και στέλνει αγάπη και στα παιδιά της Άλλοπλαστ. Μπόλικη αγάπη στον καλό μου φίλο τον Άκη. Άκη, δεν πειράζει, στείλτε τα μηνύματά σας στον κύριο Σιάο. Ούτε σε εμένα είχε απαντήσει ο κύριος Σιάο όταν τον καλοδέχτηκα, όταν ξεκίνησε η συνεργασία του και ανέλαβε την Καϊάρης. Δεν είμαστε σε κάποιους άλλους, μάλιστα έχει κάνει και post, φωτογραφίες, repost κλπ. Είναι φίλος στο Instagram. Δεν ήμουν από αυτούς, αλλά δεν έχει σημασία. Συνεχίστε, κάποια στιγμή θα γίνεις φίλος. Πιστεύω ότι θα γίνεις και πριν από μένα. Τα φιλιά μου στον Θάνο, πάρα πολλές οι ευχές και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τις ευχές για το αγόρι μου, για τον γιώκα μου. Τον έκανες τον Γκάλερ εσύ στη μίμηση, λέει, ίδιο. Ναι, το έχω αυτό, παιδιά. Γενικά ήμουν πολύ καλός στις μιμήσεις, έκανα και άλλα παλιότερα, αλλά με τον Νίκ είχα ιδιαίτερη επιτυχία. Τα φιλιά μου στο Θοδωρή, στον αγαπημένο μου τον Σάκη, ο φίλος μου ο Σάκης, ο οποίος θα γίνει και μπαμπάκας αρχές Αυγούστου. Πέρασα χθες, τον είδα. Τα stories στο κόσμο είναι κυτρινόμαυρα και ο Σάκης ακόμα πιο κυτρινόμαυρος από αυτά. Είχε ακούσει πάρα πολλά από το συγχωμένο του πατέρα του για τον μεγάλο γκάνγκστερ. Μετά είδε κάποια κατορθώματα. Σάκη, δεν ξέρεις τι έχασες πραγματικά. Είμαστε όλοι ευλογημένοι που μπορέσαμε να ζήσουμε τις εποχές, να δούμε την παντοκρατορία του Άρη και τον Νίκο Γκάλη να κάνει αυτά που έκανε, τα απίθανα πράγματα στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ. Σε λίγες μέρες βέβαια εσύ σηκώνεις την πρώτη κούπα, το πρώτο σου τρόπαιο, το κοριτσάκι σου, γεννή να είναι η γυναίκα σου και όλα να πάνε καλά. Και εννοείται ότι αυτή θα είναι και μια ωραία προπόνηση. Κάθε μέρα θα την παίρνεις στην κοράκλα, θα τη σηκώνεις επάνω, θα κάνεις γυμναστική καλή στα χεράκια σου. Κάτω πάνω, κάτω πάνω. Γιατί πρέπει να έχετε, παιδιά, να κάνουμε γυμναστικούλα τα χέρια μας φέτος. Μπορεί να αρχίσουν να σηκώνουν από φέτος τα τσίγκινα εκείνα τα ωραία με τα αυτιά. Αν υπάρχει σκέψη στο μέλλον να φιλοξενήσω στο στούντιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Ρίτσαρτ Σιάο. Βασίλη, δεν το σκεφτήκαμε. Αν θέλει ο κύριος Σιάο, μπορεί να έρθει να πάρει και το στούντιο, να πάρει και τον γέλο και τα μικρόφωνα. Άμα θέλει, τα παίρνουμε εμείς και τα πάμε στην Αμερική ή όπου αλλού βρίσκεται να τον κάνουμε συνέντευξη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο γέλος αυτό. Εννοείται ότι θα ήταν μεγάλη μας χαρά να τον φιλοξενήσουμε. Απλά είναι κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πρώτον περιζήτητος και δεύτερον ως μεγαλομέτωχος και ιδιοκτήτης Καϊάρης ασφαλώς και είναι άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να κρατήσει και τις ισορροπίες με όλα τα μέσα. Πάντως την έχουμε ήδη κάνει, έχουμε καταθέσει την επιθυμία μας, μην ανησυχείς. Μάικλ, να πάει η ομάδα σε βουνό για προετοιμασία. Ποιος, ο Άρης ο μπασκετικός? Παλιά έπαιρναν τα βουνά, ξέρεις, οι ομάδες, για να κάνουν σε υψόμετρο προπονήσεις και να τρέξουν έξω στα δέντρα και στα δάση κλπ. Ήτανε προετοιμασίες που έκαναν παίκτες σαν τον Walter Berry να έχει πεθάνει τη γιαγιά του και τον παππού του από 12 φορές για να μην έρχεται στον Μπόρμιο, τότε στην Ιταλία, που ήταν το πιο γνωστό. Αλλά έχει αλλάξει εντελώς, φίλε μου, αυτό. Πλέον οι προπονητικοί, τα μέσα, οι γυμναστές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ο Άρης πάει σε κάποιο κέντρο να προετοιμαστεί. Έχω την αίσθηση πως η προετοιμασία πλέον και το παλέ με το ανακαινισμένο γυμναστήριο και τους χώρους μέσα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προετοιμάζεται απρόσκοπτα. Αν υπάρξει τώρα θέμα με έργα κλπ, αυτό θα το δούμε. Πάντως δεν νομίζω ο Άρης να πάει σε κάποιο βουνό για προετοιμασία. Δεν το ξέρω βέβαια, αλλά θα το δούμε. Ωραίος και ο Χρήστος μου στέλνει τα μηνύματα που έστειλε στον κύριο Σιάο. Δεν κάνετε καθόλου άσχημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για το γιο μου. Πάρα πολύ. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Αγάπη στην κυτρινό μαύρη μηχανιώνα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι είναι μια μεγάλη κίνηση με το όνομα του μπασκετικού Άρη, η απόσυρση, αν θέλετε, της διαφήμισης της Betson από την ονοματοδοσία. Θα σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Έχω άποψη γι' αυτό, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Εγώ θα πω τη δική μου άποψη. Δεν είναι ακριβώς ίδια με τη δική σας. Είναι μια άλλη διάσταση. Σε ευχαριστώ, φίλε Τάσο μου, να είσαι καλά. Πολύ και αγάπη και στο φίλο τον Κυριάκο. Την αγάπη μου και στον Γιώργο και στο φίλο τον Γιάνναρο. Εύχομαι, λέει, να τον δεις στο Λευκό Πύργο να σηκώνει κούπα τον μικρό μου. Το μικρό το δικό μου. Δίπλα μου θα τον έχω. Ο Άρης λέει φοβερή η μίμηση του Goat. Το ίδιο λέει και ο Νίκος. Στεφανάκο μου, να σε καλά, αγόρι μου. Θα τα μεταφέρω. Να σε καλά και εσύ, Γιάννη. Πάρα πολλές ευχές και σας ευχαριστώ τώρα. Νίκος Γκάλης. Κάτσε να ακούσουμε λίγο, γιατί αυτά εδώ δεν θέλω να τα χάνω. Είναι πολύ ωραία. Και να μου στέλνετε συχνά πυκνά τέτοια πράγματα, ειδικά από τα μικρά σας τα αριανάκια, γιατί τα αγαπώ.
1: Είσαι στον κόσμο αυτό κάτι μοναδικό, κι όταν πληγώσες αγέφυλλο. Είσαι στον κόσμο.
0: Ρε Πέτρο, να το χαίρεσαι το τσακαλάκι σου, ρε. Τι όμορφο αγοράκι είναι αυτό. Και στα χρώματα του Άρη Ξανθούλης, λευκό, λευκή σάρκα. Δώσ' του πολλά φιλιά το αγόρι, να είναι καλά. Εντάξει, πλάκα κάνω τώρα, έτσι. Είναι σαν αγκλάκι ο μικρούλης, Πέτρο. Να το χαίρεστε, φίλε. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Λοιπόν, Νίκος Γκάλης, παιδιά. Ακούστε τώρα πώς έχει με τον Νίκο τον Γκάλη. Ο Νίκ ήρθε το 79, πήρε την απόφαση και ήρθε στην Ελλάδα. Πήρε την απόφαση να πάει στον πρωταθλητή. Γι' αυτό και θα χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ξανθό και τα υπόλοιπα παιδιά που κατέξαν τον τίτλο το 79. Όλα εκείνα τα υπέροχα παιδιά τους έχουμε στην καρδιά μας. για εκείνη την ομάδα που αποτέλεσε τη βάση και το θεμέλιο λίθο της αυτοκρατορίας. Θα το λέω για πάντα αυτό. Η αυτοκρατορία ξεκίνησε λοιπόν να χτίζεται πριν τον Νίκο Γκάλη. Και το 79 ο Γιώργος ο Τσιλιγκαρίδης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο υπέροχος επιχειρηματίας με την γνωστή Κάβα Τσιλιγκαρίδη στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, που πολλοί Αριανοί πήγαιναν χωρίς λόγο απλά για να τον χαιρετήσουν και να τον ευχαριστήσουν χρόνια μετά την έλευση του Νίκου στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Είχε πάρει λοιπόν το αεροπλάνο ο Γιώργος ο Τσιλιγκαρίδης, είχε πάει μια βόλτα στη Νέα Υόρκη. Πως πανέξυπνος Πόντιος είχε κάνει την έρευνά του. Ήξερε ότι η αδυναμία του Νίκ είναι η Στέλλα, λέγεται Στέλλα, από την Ξηροκρίνη Κωνσταντινούπολης η καταγωγή της. Και βέβαια ο μπαμπάς δεν μπλεκότανε πάρα πολύ σε αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Γιώργος, ο Γιώργος Γιωργαλής, από τον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου. Ένας άνθρωπος σκληρός, ένας άνθρωπος εργαζόμενος, ένας άνθρωπος που ήταν τσαγκάρης και ζούσε με αξιοπρέπεια την οικογένειά του ως μετανάστης στην Αμερική, στο New Jersey. Πατέρας 4 παιδιών, πυγμάχος ερασιτέχνης. Ήταν λογικό τότε το μήλο να πέφτει κάτω από τη μηλιά. Ο Νίκ ήταν πολύ ιδιαίτερο παιδί. Είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στην Στέλλα, τη μητέρα του, και η Στέλλα του είχε τρομακτική αδυναμία και δεν ήταν δυνατόν να τον αφήνει, να τον βλέπει να επιστρέφει σπίτι ματωμένος από τις πυγμαχίες, τις προπονήσεις, αλλά και πολλές φορές από τα μπουκέτα που έπαιζε ο Νίκ στους δρόμους του Νιου Τζέρσι εκεί με τους Πορτορικάνους της γειτονιάς. Γιατί από μικρό παιδί ο Νίκ έμαθε να επιβιώνει και να διεκδικεί πράγματα και να μην το βάζει ποτέ κάτω, να σηκώνει το γάντι σε κάθε πρόκληση. Ξαφνικά βρήκε τον μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο αγάπησε. Το μπάσκετ τον αγάπησε μάλλον πιο πολύ. Άρχισε να αποτελεί φόβο και τρόμο των πάντων, και αυτά δεν σας τα διαβάζω από μια βιογραφία, που υπάρχουν μεγάλες βιογραφίες του Νίκου Γκάλη παντού. Εγώ το μεγάλο μου σοκ και το μεγάλο δέος για τον Νίκο Γκάλη το έζησα το 2017. Το 2013 ήταν μια τεράστια στιγμή όταν ο Νίκος, η επιτροπή φυσικά που έκανε την, που οργάνωσε την γιορτή προς τιμή του Νίκου Γκάλη για την απόσυρση της φανέλας της, όταν ο Νίκος ενέκρινε το Βασίλη Σκουντή και εμένα ως παρουσιαστές της εκδήλωσης κεντρικούς, ήταν το μεγαλύτερο παράσημο που μπορούσα να κερδίσω. Βέβαια αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας τεράστιας σχέσης πολλών χρόνων που θα σας την περιγράψω. Αλλά τώρα θέλω να πάω στο τι ήταν για μένα ο Νίκος, για να καταλάβετε τι σχέση έχω με αυτόν τον άνθρωπο και τι αγάπη έχω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ως Αριανός αντιλαμβάνεστε πως, αφού ήρθε το 79 εδώ μετά τις εκπληκτικές ενέργειες του πανέξυπνου του Γιώργου του Τσιλιγκαρίδη, ο Νίκ έκανε το Red Auerbach και όλο το NBA να μετανιώνει για μια ζωή που δεν τον υπέγραψε, και έβαλε ο ίδιος ως στόχο ζωής να κάνει τον μπάσκετ νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα και να αφήσει ιστορία στην χώρα των προγόνων του. Το είδε προσωπικά. Είπε ότι θα γεμίσω τα γήπεδα, θα φέρω κάθε παιδάκι που έχει προβλήματα στο μπάσκετ και θα το τραβήξω από αυτά, και εννοείται πως θα κάνω τον Άρη μια ομάδα για την οποία θα μιλά μαζί του όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη. Ό,τι υποσχέθηκε ο Νίκ το έκανε. Ήταν αυτός που ήταν, ήταν μεταξύ θνητού και θεού. Μια εξαιρετική γνωριμία, ένας καλός φίλος που δεν ζει πια, ο Παναγιώτης ο Κατσαρός, ήταν ιδιοκτήτης ενός τένις κλαμπ στην περιοχή Δροσιά της Θέρμης. Ήταν το Σαλόνικα Τένις Κλαμπ τότε, έτσι λεγότανε. Και ο Παναγιώτης ο Κατσαρός ήταν έφορος της ομάδας μπάσκετ. Ήταν γενικός αρχηγός ο Φάνης ο Τανατόρος και έφορος ήταν ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός. Μάλιστα δεύτερος έφορος και μετά μετέπειτα έφορος του ηφαίστου ήταν ο αγαπημένος ο Παναγιώτης ο Πίπας. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή ο Παναγιώτης, εύχομαι να είναι και να είναι καλά. Παλιά με έπαιρνε και με βάζει και στο γήπεδο όταν δεν έβρισκα καμιά φορά εισιτήριο από τον Καυτεράνη τον Γιάννη. Ο Νίκος Αγκάλης λοιπόν όταν τελείωνε η χρονιά, μετά από ένα ακόμα πρωτάθλημα, μετά από ένα ακόμα double, είχε μια τεράστια αδυναμία, δεν πήγαινε διακοπές, συνέχιζε τις προπονήσεις του σε πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς και τα απογεύματα του άρεζε να πηγαίνει στο τένις κλαμπ του Παναγιώτη του Κατσαρού και να παίζει τένις. Έτσι χαλάρωνε όλο τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Ιουλίου και μετά πήγαινε ξεκουραζόταν δύο εβδομάδες και μετά επέστρεφε και ξεκινούσε ατομικές στο Καφτατζόγλιο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν εκεί γνώρισα τον Νίκο Γκάλη στην ηλικία των 10 ετών, το 85-86 κάπου εκεί, και άρχισα να είμαι η παρέα του, η σκιά του, η καθημερινή. Δηλαδή εγώ ήμουν αθλητής του τένις πιτσιρικάς. Τον περίμενα πώς και πώς να έρθει στο κλαμπ. Πήγαινα και από το μεσημέρι και περίμενα να έρθει. Μόλις ερχότανε. Δεν θυμάμαι, είχε ένα αυτοκίνητο. Δεν είχε το Volvo, είχε ένα άλλο έτσι, καφέ από χρώσεως. Δεν θυμάμαι τι μάρκα ήταν. Του Λευτέρη Σούμποντιτς θυμάμαι που ήταν Audi και ερχότανε. Τότε ερχόντουσαν εκεί ο Νίκος Ογκάλης, ο Λευτέρης ο Σούμποντιτς, ο Μιχάλης ο Μισούνοφ, ο Νίκος ο Φιλίππο, ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης. Αυτοί ήταν οι παίκτες που ερχόντουσαν. Και παίζανε μονάδι πλά, κάνανε χαβαλέ κλπ. Ο Νίκ λοιπόν ερχόταν, έπαιζε, απολάμβανε. Όταν κατάλαβα ότι εγώ είμαι αρκετά καλός σε αυτό που κάνω, με έπαιρνε ομάδα γιατί δεν ήθελα να χάνει ούτε στο τένις εννοείται. Εγώ ήμουν πάντα με μια φωτογραφική μηχανή στα χέρια, δεν υπήρχαν τότε κινητά κλπ. Και τον έβγαζα φωτογραφίες, καθόμουν σε μια γωνία και απλά δεν ασχολούμουν με τίποτα άλλο, έβγαζα φωτογραφίες στον Γκάλη. Κάποιες από αυτές τις έχω, έχουν διασωθεί, κουνημένες. Κολλημένες, δεν είχε σημασία για μένα. Εγώ βλέπω μπροστά μου έναν Θεό και φωτογράφιζα έναν Θεό. Φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι 10, 11, 12, 13 χρονών, όλα τα καλοκαίρια αυτά να είμαι με τον Νίκο τον Γκάλη. Στα χρόνια της παντοκρατορίας του, όταν ήταν στα πολύ prime του. Έκτοτε λοιπόν χτίστηκε μια πολύ ωραία ανθρώπινη σχέση. Μετά ο Νίκ σταμάτησε τον μπάσκετ, αλλά εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, διατηρήθηκε αυτή η σχέση. Είχα την χαρά να συντροφεύσω τον Νίκ σε αυτή την σπουδαία εκδήλωση που έγινε, κατά την οποία τιμήθηκε με την απόσυρση της φανέλας και είναι μια εκδήλωση για την οποία παραμίλησε νομίζω όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη, ακόμα και έχω από κόμματα εφημερίδων από την Αυστραλία, από την Ομογένεια, που με πρωτοσέλιδα αποθέωναν τον Νίκ σε μια βραδιά τρομερής συγκίνησης. Το 2017 ταξίδεψα τότε εκπροσωπώντας την εφημερίδα Άρης Είσαι και πήγα στην Αμερική για την είσοδο του Νίκου Γκάλη στο Hall of Fame στο Springfield της Μασαχουσέτης. Και βέβαια δεν πήγα την ημέρα που ήταν η είσοδος του, ούτε την προηγούμενη. Πήγα μία εβδομάδα πριν. Προορισμός μου ήταν η Νέα Υόρκη και εκεί για περίπου 5-6 ημέρες έκανα ένα οδηπορικό για να μπορέσω να τα πέρασα όλα. Τότε τα είχα κάνει στην εφημερίδα την Άρισής, τα είχα παρουσιάσει. Ήθελα να πάω στη γειτονιά του, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που πήγε γυμνάσιο, εκεί που πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια, στην μπασκέτα που έπαιζε, σε μία από τις μπασκέτες εκεί τις ελεύθερες που έπαιζε με τα πορτορικανάκια. Και μετά φυσικά είχα την τρομερή χαρά και ευλογία να παρακολουθήσω ζωντανά και την προηγούμενη μέρα της εκδήλωσης, όπου φόρεσε το πορτοκαλί σακάκι των Hall of Famers, όπου υπέγραφε αυτόγραφα σε Έλληνες που ερχόντουσαν από όλα τα μήκη και πλάτη της Αμερικής απλά και μόνο για να δουν τον Νίκ. Ήμουν εκεί με την, που ήταν και η σύζυγός του και η κόρη του η Στέλλα, και πραγματικά είχε δώσει, είχε κάνει εκείνη την ομιλία την τρομερή, όπου καταχειροκροτήθηκε ο Νίκ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Μπομ Μάκαντου που τον συνόδευσε. Γενικά με τον Νίκο τον Γκάλη είχα την ευλογία και την ευτυχία να έχω μια προσωπική σχέση. Ο Νίκος γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει πληγωθεί από φίλους και συγγενείς εντός και εκτός αγωγικών, γενικά προσέχει πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων που έχει αφιερωθεί στην οικογένειά του. Είναι τρομερά χαρούμενος που έχει δίπλα του την Έλενα, τη σύζυγό του, και το δώρο του Θεού που είναι η Στέλλα, η κόρη του. Μεγάλη αδυναμία. Και βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει τον τρόπο που θα ζει, τον τρόπο που θα κινείται, τον τρόπο που θα ακούγεται ή δεν θα ακούγεται τις περισσότερες φορές το όνομά του. Αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία για το σύλλογο. Νομίζω ότι ο σύλλογος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τίμησε με τον πιο όμορφο τρόπο τον Νίκο τον Γκάλη. Και το καλύτερο απ' όλα, και αυτό που είναι νομίζω αδιαπραγμάτευτο για τον Νίκ, και ίσως είναι και ένας λόγος για τον οποίο έχει επιλέξει να μην εμπλέκεται στα κοινά ομάδων κλπ. Είναι το μεγαλύτερο του τρόπο, είναι η αγάπη καθημερινή και ο θαυμασμός και όλων όσων τον έζησαν, αλλά και αυτών των νεότερων που ακούν για τον Νίκο τον Γκάλη, που δεν τον είδαν να αγωνίζεται και να μεγαλουργεί. Να είναι γερός βασικά. Κλείνει 69 χρόνια ζωής σήμερα. Είχα τη χαρά να δω πράγματα για αυτό.

διάφορα άλλα υπέροχα πράγματα εκείνης της εποχής με την ομάδα που αγωνίζεται ο Νίκος Γκάλης. Εννοείται ότι στο μουσείο, στο Hall of Fame του Seton Hall, είναι σε περίοπτη θέση ο Νίκος Γιοργαλής, και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, λατρεία, θαυμασμός για αυτό που ήταν ο Νίκος Γκάλης. Το έζησα και το διαπίστωσα και κατά τη διάρκεια της εισόδου του στο Hall of Fame του Springfield, της Μασαχουσέτης. Γενικώς το μεγαλείο του παίκτη και του αθλητή δεν μπορεί να περιγραφεί μέσα από λόγια. Και είναι μια πολύ όμορφη ημέρα για όλο τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά μας επιτρέψουν κάποιοι να νιώθουμε λίγο καλύτερα και να θεωρούμε και λίγο δικό μας τον Νίκο τον Γκάλη. Αν και νομίζω πως κάθε Έλληνας δικαιούται ένα μικρό κομματάκι του Νίκου Γκάλη, γιατί ήταν ο Γκάλης όλων των Ελλήνων, ακόμα και αυτόν που στεναχωρούσε για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι λογικό κάποιοι εξ αυτών να τον μισούν και να ξυπνάνε ακόμα κάθεδροι μέσα στον ύπνο τους και να λένε «Οφ, φιάλτη είδα πάλι». Πάλι αυτός ήταν, πάλι το βάζε. Άρα εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη, πολύ ιδιαίτερη μέρα. Να είναι γερός, να είναι ευτυχισμένος, να συνεχίσει να κάνει τα πράγματα που αγαπά να κάνει. Και εννοείται πως θα θέλαμε πάρα πολύ, έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του να ζήσει ο Νίκ, άλλωστε είναι και σε εξαιρετική κατάσταση και προσέχει πάντα, να τον δούμε να βιώνει την καινούρια όμορφη εποχή του Άρη, η οποία θα έχει και αγωνιστικές επιτυχίες, και να είναι και αυτός εκεί μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο και να τις απολαμβάνει. Γιατί τον Άρη ο Νίκος ο Γκάλης τον αγαπάει, να το ξέρετε αυτό. Και κυρίως αγαπάει τον κόσμο και τη σχέση που έχει με τον απλό κόσμο του Άρη. Αυτά λοιπόν τα λίγα. Θα μπορούσα να κάτσω και να σας μιλάω για τον Γκάλη για πάρα πολλές ώρες. Μου στέλνετε και εσείς πάρα πολλές προσωπικές βιωματικές ιστορίες από τον Νίκο τον Γκάλη. Γιάννη, ο Νίκος ο Γκάλης δεν χρειάζεται βοήθεια ή μέσο για να βγεις φωτογραφία με τα παιδιά σου. Συνήθως τα καλοκαίρια τα περνάς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Βγαίνει και τις βολτούλες του αρκετά συχνά εκεί τα απογευματόβραδα. Όποτε και να πας μια βόλτα, φαντάζομαι θα τον πετύχεις εκεί και ποτέ δεν αρνείται ούτε αυτόγραφα ούτε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός σε όλα και ειδικά στα νέα παιδιά. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Χάρη και ευχαριστώ για τις ευχές. Και θυμίζει ότι ο Λευτέρης Ζούμποντης τότε, λέει, ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικό στα μάτς με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε άλλη φορά, Χάρη. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Άγγελο για τις ευχές του και για τον γιο μου και για τον Νίκ.

Audi Quattro είχε κατά μαύρο, λέει ο Μιχάλης, ο οποίος δεν το θυμάμαι αλήθεια, φίλε μου Μιχάλη. Ο Σταύρος λέει ότι το αυτοκίνητο ήταν Αλφα Ρωμαίο GTV. Αλφα Ρωμαίο λέει και ο Θανάσης. Ναι, ξέρω ότι έμεινε στη Σοφούλη. Έμεινε εκεί κοντά γιατί την αγαπούσε αυτή την περιοχή. Ακόμα και τώρα το σπίτι του είναι πολύ κοντά εκεί στα στέκια που κυκλοφορούσε σαν αθλητής. Αλφα Ρωμαίο λένε οι περισσότεροι. Πολύ και αγάπη για τον Αποστόλη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει ευχές για το γιο μου και λέει: έτσι σκάσαμε στο σχολείο και βλέπω ένα μωράκι υπέροχο με τα κιτρινόμαυρα. Να το χαίρεσαι, αγορίνα μου. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για τις ευχές για το γιόκα μου. Και φυσικά ο Νίκος Ογκάλης σήμερα όπου και να είναι θα απολαμβάνει ευχές και αγάπη. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ, Πάρη μου γλυκέ, ο οποίος ρωτά και για αν θα γίνουν άλλες μπασκετικές κινήσεις.

Όλοι στέλνετε μηνύματα στον Σιάο για να πάρει και την ΠΑΕ, βλέπω. Την ΠΑΕ λέει να πάρει ο Σιάο. Μην τον επιθαρρύνουμε και με άλλα έξοδα το σταθμό κτλ. Ευχαριστώ Κώστα για τις ευχές για το μικρό. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπούμε εμείς εμπόδιο σε αυτά. Εμείς θα προσφέρουμε και δωρεάν τις υπηρεσίες μας. Νομίζω στη συνέντευξη προτίθηκε η Κάη για το φιλικό. Ναι, παιδιά, το φιλικό του Νίκου του Γκάλη, το τουρνουά Νίκος Γκάλης, δεν θα μπορέσει να γίνει φέτος λόγω των έργων που γίνονται κλπ. Αλλά θέλω να πιστεύω γεννή να είμαστε ότι μεθεπόμενη χρονιά θα τακτοποιηθούν όλα με αυτό και θα μπει και στο καλεντάρι. Για μένα πρέπει να μπει στο καλεντάρι της FIBA. Και παραδοσιακά ο Άρης να φέρνει ομάδες Ευρωλίγκας και να κάνει ένα τουρνουά το οποίο θα είναι κομμάτι της προετοιμασίας μεγάλων ομάδων. Ότι είναι για την Αργεντινή ο Ντιέγκο και τώρα ο Μέση είναι ο Νίκ για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Νομίζω ότι δεν πέφτεις πολύ έξω, αν και για μένα πάντα θα λέω ότι ο Ντιέγκο ήταν κάτι διαφορετικό για την Αργεντινή. Δεν ήταν μόνο σύμβολο αγωνιστικό και ποδοσφαιρικό, ήταν και άλλα πράγματα. Είχε και ο Μάση χθες γενέθλια, ναι, του έστειλα το μηνυματάκι του Τζέι. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει σε άλλα πράγματα και μιλάει για τη φανέλα του Γκάλη και λοιπά, για το παλέ έτσι πως είναι, να μπει αλλιώς και σε άλλο πλαίσιο τεντωμένη. Κωνσταντίνε, μ' αρέσουν οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα. Μπορεί να την ξανακάνουμε την εκδήλωση και να τη βάλουμε αλλού, με άλλο τρόπο, ή μπορεί στο καινούριο γήπεδο να μπει διαφορετικά όταν θα γίνει. Γεια σου ρε Κωστή. Μακριά ο Σιάου την ΠΑΕ, είναι πολύ καθαρός για τόσο βρώμικο χώρο, θα ξενερώσει και θα μας αφήσει από παντού, λέει ο Βασίλης. Και μια άλλη άποψη. Γεια σου Βαγγελάρα, με τα παιδάκια σου, με το ωραίο ραντεβού που δίνετε. Ευχαριστώ το Μίλτο για το μήνυμά του. Να είναι καλά το παλικάρι μου. 69 ο Νίκ, ναι, είναι αλήθεια παιδιά, έγινε 69 και ο Νίκος ο Γκάλης. Και αν το ρωτήσεις τώρα, του πεις Νίκ, 5 λεπτά δεν τα έχεις ρε εσύ, δηλαδή άμα για να ζεις. Θα σου πει, δώσε μου ένα μήνα να κάνω προετοιμασία και 5 λεπτά τα έχω, αλλά σαν playmaker. Ναι τώρα τι. Άσε να πασάρει να βάζουν άλλοι. Θα την κατεβάζει αυτός, θα την πασάρει και τελειώνει το πανηγύρι εκεί. Άλλωστε, πέρα από κορυφαίο σκόρερ, έχει και το ρεκόρ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σα.

0: Την αγάπη μου στο φίλο τον Τασούλη, ο οποίος κάνει τα μπανάκια του από τον κίτρινο μαυρο νέο Μαρμαρά. Τα φιλιά μου στο Γιώργο του Σεμερτζίδη. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος ακόμα διατηρεί εκεί το κατάστημα το εμπορικό που έχει. Άρης νικητής, λέει ο φίλος μου ο Τάσος, και εννοείται ότι σήμερα είμαστε για ύμνο του Άρη. Τα φιλιά μου στο Γιώργο Τασούλη, αν είναι εκεί η ποντιάρα μου αυτή γλυκιά. Και ο Νίκος λέει μακριά ως από το ποδόσφαιρο και χαρακτηρίζει το χώρο κάπως. Δώσε και λίγο σάκο τα λέξη στο λαό να κλάψουμε.
1: Δεν μπορώ τώρα. Θέλω να φέρω το νου, αλλά δεν μπορώ να φέρω. Έχει κλειστό συμβόλαιο με το Άρης.
0: Έτσι λέει ο Ντράγκαν, ο φίλος μου ο καλός. Πόση διαφορά ηλικίας έχει ο Νίκος ο Γκάλης με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ρωτάει ο φίλος μου εδώ. Ο Γιαννάκης, μου σου ρωτάει και λίγο, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης πρέπει να είναι μικρότερος κατά τι. 2 χρόνια μικρότερος είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. 1η Γενάρη του 59 είναι. 67 είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, 69 είναι ο Νίκος ο Γκάλης. Άκουσα και μια συνέντευξη που έδωσε στους Euro, πώς λένε, Euro Insiders, Euro Hoopers. Ένα podcast που έκανε, βίντεο που έκανε ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Και τώρα το ρώτησαν τι σημαίνει θρύλος, να είσαι θρύλος στο μπάσκετ, ανέφερε την ομάδα του Άρη. Ο Χρήστος μας αναφέρει ότι του άρεσε πολύ το βιντεάκι με τα χέρια που έκαναν οι παίκτες του Άρη και λοιπά, και μιλά για την ψυχολογία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Εντάξει, δεν είναι και ποδόσφαιρο το μπάσκετ πάντως, να τα λέμε αυτά. Η Ευαγγελία μας λέει ότι έχω μπλούζα του Άρη Μεσάτο και το ζακετάκι της φόρμας. Ο Μάκης ο Νάτσης, ο γνωστός Μπαρού, ήταν γνωστός του μπαμπά της Ευαγγελίας, οπότε τσαλάκωσε φανελίτσα και φορμίτσα. Και ο Γιάννης λέει ότι θέλουμε κοντά μας τον Νίκ τώρα που έρχονται οι επιτυχίες.

0: Μπόλικη αγάπη και στο φίλο τον Άρη, ο οποίος θυμάται μια ιστορία πρωτομαγιάς από Άγιο Πρόδρομο και Νίκο Γκάλη. Δεν καταλάβαινε. Ο Νίκ, επειδή είχε μεγαλώσει στους δρόμους, δεν ήταν του Αλωνιού, ήταν και του Αλωνιού και κυρίως του Αλωνιού. Δηλαδή αν τον έφυγες και τον πείραζες, υπερασπιζόταν και τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του. Και ήταν πολύ δυνατός ο Νίκ. Πέρα το ότι λόγω του τι είχε κάνει box ήξερε να κοπανάει. Ρωτήστε και το φίλο μου τον Πάνε να σας το πει. Ήταν παλικάρι, δεν καταλάβαινα από αυτά, γιατί είχε μεγαλώσει στις γειτονιές. Και τότε οι γειτονιές δεν υπήρχαν. Μου τα λέγανε αυτά και οι κολλητοί του που τους είχα γνωρίσει από το σχολείο, που είχαν παραστεί, ήταν προσκυλημένοι του Νίκ στο Springfield, και μου έλεγαν ότι πραγματικά δεν καταλάβαινε τίποτα ο Νίκ. Εδώ τι με ρωτάνε τα παιδιά. Ο Στίβ και Νίκ τα μεγαλύτερα αλάνια. Στίβ Γιατζόγλου. Στίβ Γιατζόγλου, φίλε, να έχεις στο μάχη να γελάς. Κυλιακούς έκανες με το Στίβ. Στιβάρα τεράστια. Ποιος κάνει μίμηση Στίβ Γιατζόγλου εδώ? Για να ακούσω. Δικιά σου είναι, Ευαγγέλη, για να ακούσω. Για να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Παίζει. Δεν παίζει. Δεν παίζει η ρημάδα. Να γιατί να παίζει. Παίζει.
1: Απόψε είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ σε αυτό το γήπεδο για Big Celebrate. Γιατί ο Νίκ Γκάλης θα πω ότι είναι Michael Jordan για την Ελλάδα. Yo.
0: Καλή προσπάθεια, Βαγγέλη. Δεν λέω. Θέλει δουλίτσα, αλλά έχει τις βάσεις για να γίνει πολύ καλό Στίβ Γιατζόγλου. Άμα θες να μιμηθείς Στίβ Γιατζόγλου, δεν υπάρχει. Πρέπει να πεις τη φράση «Μόνος τον πω». Άμα δεν πεις «Μόνος τον πω», είναι η φράση κλειδί για να μιμηθείς ο Στίβ. Μια φορά, παιδιά, πηγαίνω τον Νίκο τον Γκάλη, τον Στίβ τον Γιατζόγλου, τελειώνω ένα μάτσο του Άρη. Και είναι ο Στίβ έξω και περιμένει ταξί στην Εγνατία. Είχε έρθει για μια ομάδα του NBA, τότε έκανε τις βόλτες ο Στίβ. Σταματώ, λέω, πού πας, Στίβ? Λέει, πάω αεροδρόμιο. Λέω, έλα σε πάω εγώ, άντε. Μπαίνω μέσα. Μαλάκα, πώς έχεις γίνει έτσι, μου λέει. Είδα και τον άλλο τον Γκάλη. Αν κάνετε ραδιόφωνο του Άρη θα είστε το Sumo Radio. Ακού τι μας είπε, ρε. Είδε εμένα και τον Γκάλη, τότε ήμουν 145 κιλά εγώ, και μου είπε να κάνετε το Sumo Radio. Μεγάλη στη βάρα. Θεός, μπόζα στον πω. Ο Σταύρος από τη Σουηδία, ωραίος ο Σταύρος από τη Σουηδία, να το δουλέψει λιγάκι. Ο Πίξη δεν δουλεύει στη Μογγολία, ο γιος του δουλεύει και τον βοηθάει σε κάποια πράγματα. Καλά, ο Ντένις στο χαβά του. Σιάοφερ έχει ζώνη να γκρεμιστεί το αεροδρόμιο. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σου αφιερώσω, Ντένις, το τραγούδι «Άσ' τον τρελό στην τρέλα του», να ξέρεις. Πρέπει να σου το αφιερώσω. Ατακαδόρος, λέει πάντα ο Στίβ, εννοείται. Λοιπόν, με χαβαλέφτασαμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής. Χαβαλεδιάσαμε λιγάκι σήμερα, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ιδιαίτερη μέρα σήμερα, γιατί μιλάμε για τα γενέθλια του μέγιστου. Τώρα, επειδή με αφορμή πάντα την αναφορά του ονόματος του Παναγιώτη Γιαννάκη, με ρωτάτε πότε θα γίνει, πότε θα τον τιμήσει η ΚΑΕ και αν θα τον ξαναδούμε στο παλέ κλπ. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν λύνονται ούτε με σχολιασμούς δημοσιογραφικούς, ούτε με εκπομπές, ούτε με τίποτα. Δυστυχώς το συγκεκριμένο θέμα δεν χρήζει και δεν επιτρέπει δημόσιων τοποθετήσεων. Κάνει τζις και δεν είναι ωραίο. Γιατί σε αυτό το θέμα Γιαννάκη, εμπλέκονται πολλά. Πάντως θα ήθελα πάρα πολύ και πιστεύω πως πρέπει να συμβεί αυτό και να τιμηθεί και να αρχίσει να έρχεται και στο γήπεδο φυσικά. Θα ήταν πολύ ωραίο. Όποτε το επιλέγει αυτός. Γεια σου ρε Θεοφυλάκο, να σε καλά. Αν μπορώ να βγάλω το Steve για σχολιασμό, Άρη. Πώς να σου το πω. Εντάξει, ο Στιβάρας είναι λίγο τώρα σε άλλη φάση. Το Steve δεν είναι να το βγάλουμε να σχολιάζουμε τον Άρη. Το Steve είναι να το βγάλουμε να μας πει 5 ιστορίες από Charplay και από διάφορα άλλα πράγματα. Να γελάσουμε, να τα απολαύσουμε και να τελειώσει η μπουγάδα. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν γίνονται λίγο περίεργοι στις απόψεις. Πάντα θα είναι αγαπητός ο Steve βέβαια, γιατί είναι και πολύ ιδιαίτερος, αλλά έχει κάποιες περίεργες έτσι απόψεις και τοποθετήσεις σε κάποια θέματα. Οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα μπασκετικά για το, με τη Στιβάρα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά με ό,τι υπάρχει με το ρεπορταζάκι. Πάμε και με καμιά βολτούλα στην Ιταλία μεριά. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση και φυσικά η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Θα πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
28: Every boat has two homes. The sea. And this, tonight, we choose this.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μόποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με εκπληκτικό catering, αλλά και μια σταθερή παρουσία εδώ και 50 χρόνια στην πόλη, από νωρίς το πρωί με τα καφεδάκια σας, με σνακ, με πρωινά, με μαγειρεμένα γεύματα και βέβαια με παγωτά υπέροχα και γλυκά. Κοντά μας είναι και η Άλλοπλαστη, η αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει καλύτερη εταιρεία, πιο εγγυημένης ποιότητας κουφώματα PVC για εσάς. Οι αδερφοί Δερβίση υπογράφουν την εκπληκτική καινοτομία. Πείτε να τσεκάρετε και στο site της Άλλοπλαστ. Πηγαίνετε μια βόλτα και από το showroom που βρίσκεται στην Δημοκρίτου 12, στην παλιά Τυφαίνα, στον κυτρινό μαύρο φοίνικα, και να διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους η Άλλοπλαστ και τα κουφώματά της αποτελούν την μοναδική σας σωστή επιλογή. Επιτρέψτε μου να στείλω μπόλικη αγάπη για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο αυτή τη στιγμή απολαμβάνει κάποιες ημέρες χαλάρωσης, ξεφεύγει από την τρελή καθημερινότητα την επαγγελματική και είναι στην Ζάκυνθο, είστε Ζάκυνθο. Ζάκυνθο ή Θάκη, γιατί έχω και φωτογραφία, γιατί είμαι και λίγο μεγάλος σε ηλικία εγώ και δεν θυμάμαι. Πολύ πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από την Ιθάκη λοιπόν. Ο Γιάννης ο Γρανούζης και η Χρύσα η Γρανούζη είναι ένα ζευγάρι πρότυπο. Δηλαδή όταν έχεις κάνει κάτι καλό στην προηγούμενη σου ζωή, κάτι πάρα πολύ καλό, τι κάνει ο Θεός για εσένα? Σου λέει, τώρα που θα έρθεις σε αυτή τη ζωή, θα δημιουργήσω για σένα μία γυναίκα, μία σύζυγο, η οποία θα έχει ακριβώς τα ίδια γούστα και την ίδια τρέλα με σένα. Το ίδιο είπε και στη Χρύσα. Θα σου φέρω έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι το άλλο σου μισό. Θα σας φέρω, θα σας γνωρίσω, θα είστε από το πρωί ως το βράδυ μαζί, στη ζωή, στο γήπεδο, στη δουλειά, στις χαρές και στις λύπες. Θα κάνετε μια υπέροχη οικογένεια, δύο υπέροχα πραγματικά κορίτσια, και θα απολαμβάνετε τη ζωή σας χτίζοντας πολύ ωραία πράγματα. Γιάννη μου και Χρύσα μου, την αγάπη μου και πολλά φιλιά εκεί που είστε. Σας έχω πει και σας το έχω πει από κοντά, σας το λέω και από μικροφόνου. Είστε μια υπέροχη πραγματικά οικογένεια που δεν χρειάζονται μπλε ματάκι, ούτε χάντρε, ούτε τίποτα. Έχετε τόση αγάπη μεταξύ σας που δεν σας φοβίζει και δεν σας κουνάει τίποτα. Να περάσετε όμορφα. We choose this. Και κάποια στιγμή στα κοντά κιόλας θα έρθουμε και από το λίκνο να λυκνίσουμε το πανέμορφο χοντρό κορμί μου εκεί στην πισίνα σας. Να φέρω Καστρίτη για σχόλιο για το φετινό Άρη, λέει ο Γιάννης. Μην νομίζω ότι δεν το σκέφτηκα. Ο Γιάννης ο Καστρίτης είχε ένα πολύ έτσι έντονο καλοκαίρι προπονητικά. Ήταν guest καλεσμένο στο προπονητικό επιτελείο του San Antonio Spurs στον Summer League του Las Vegas. Μια μεγάλη διάκριση για τον Γιάννη τον Καστρίτη. Έχει και την ομάδα του που χτίζει με πολύ καλύτερο budget και η Βενέτσια, η Βαρέζε φαίνεται να παίρνει τα πάνω της. Ο Γιάννης είναι φίλος. Είναι πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον έχουμε και αυτόν εδώ στην εκπομπή. Ο Γιώργος λέει, με αφορμή ακόμα έναν πιτσιρικά που φέρνει ο διαχειριστής, με λίγα λόγια έχουμε ένα γίνει δοκιμαστήριο, λέει, μαύρων παικτών, πιτσιρικάδων, και σε περίπτωση που έχει βγει ένας, πώληση και Άγιος ο Θεός, εννοείται στα τέτοια μας για κάποια επιτυχία της ομάδας, Γιώργο. Μην κατηγορείτε τον Καρυπίδη επειδή φέρνει τέτοιους ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μικρό κόστος και μικρό ρίσκο και μπορούν να αποδώσουν πολλά για μια ομάδα. Να τον κατηγορείτε και να τον κατηγορούμε τον Καρυπίδη για αυτά που πρέπει. Το να επενδύει, το να έχει βρει μια πολύ καλή επιλογή και μια φλέβα και να φέρνει 10 παίκτες από την Αφρική, 2 κάθε χρόνο ή έναν, και κάθε 3 ή 4 χρόνια να πουλάς και να παίρνεις 5-6 εκατομμύρια, δεν είναι άσχημο. Ούτε ο D&D έφταιξε που ο Άρης δεν πήρε τίτλο, ούτε οποιοδήποτε νεαρός πιτσιρικάς έφερε από την Αφρικανική Ήπειρο 18χρονος αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο η ομάδα δεν είδε επιτυχίες. Να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Καραβιές και μάλιστα τελείωτες Φέρνει και η Πόρτο, φέρνει και η Μπενφίκα, φέρνουν και πάρα πολλές άλλες ομάδες στην Πορτογαλία χρόνια τώρα. Ο Άγιαξ το έκανε, όπου έφερνε από τις παλιές περιοχές Σουρινάμ και λοιπά, που έλεγχε η Δημοκρατία της Ολλανδίας, νεαρούς ποδοσφαιριστές, και κάποιοι από αυτούς έγιναν θρύλοι. Ντάβιτς, Φαντάικ, μπασίτως να μην αναφέρουμε ονόματα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε γίνει δοκιμαστήριο. Οι ομάδες οι σύγχρονες, αυτές που έχουν, που δεν έχουν τεράστια πορτοφόλια, αλλά ακόμα και αυτές που έχουν, λειτουργούν έτσι. Να ήταν αυτό το πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Οι νέοι, ο Ντιαντή και ο λοιπά. Γιατί ο Ντιαντή σου έφερε 5,5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Θα μου πεις, σε μένα τα έφερε. Στην τσέπη του Καρυπίδη τα έφερε. Ναι, η τσέπη του Καρυπίδη είναι και η τσέπη του Άρη. Όμως και αυτό με τη διαχείριση λίγο να το δούμε. Γιατί ξέρετε, ακόμα και έναν διαχειριστή πρέπει να τον σέβεσαι. Και δεν το λέω προσωπικά για τον Καρυπίδη, αλλά μην μιλάμε με απαξίωση για κάποιον που είναι διαχειριστής, και μάλιστα καλός διαχειριστής. Γιατί ένας καλός διαχειριστής μπορεί να είναι καλύτερος από έναν περίεργο κακό ιδιοκτήτη. Πάρα πολλοί μου στείλατε 1000 μηνύματα από την αρχή της χρονιάς για τον Ηρακλή και πώς οργανώνεται, και έφερε τον Μπασινά, έφερε τον Αμανατίδη. Ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης χαιρέτησαν. Και έχουμε 23 Ιουλίου. Δεν λέω κάτι για τον κύριο Μονεμβασιώτη, την προσπάθεια του κάνει και μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και μακάρι να είναι και ο Ηρακλής μάχημος και να τον έχουμε όπως πρέπει να τον έχουμε. Αλλά τα κουσούρια του Καρυπίδη δεν είναι οι νεαροί πιτσιρικάδες από Αφρική, από οπουδήποτε έρχονται. Μακάρι να έρχονται τέτοιοι. Και μακάρι να δοκιμάζονται, είτε να βγαίνουν, είτε να βοηθούν, είτε να πολλούνται. Αυτό είναι κέρδος για μια ομάδα. Να ξέρουμε πού πρέπει να πηγαίνουμε την κριτική μας για να είναι σωστή και εύστοχη. Τον Καρυπίδη μπορεί να τον κρίνεις για πάρα πολλά άλλα πράγματα, για ανεπάρκεια οργάνωσης, για όλα αυτά που του καταλογίζετε και πολύ καλά κάνετε, αλλά αφήστε τα αυτά, τα βιοπορίζετε και δεν βιοπορίζεται ο Καρυπίδης από τον Άρη. Όποιος είναι μάγκας και θέλει να βιοποριστεί από τον Άρη, μπορεί να πάει να δοκιμάσει πώς είναι να βιοπορίζεις από τον Άρη. Πολύ πιθανόν αυτός που νομίζει ότι μπορεί να βιοποριστεί από τον Άρη και να διαχειρίζεται τα του Άρη, πάει να πάει καμιά φυλακή. Οπότε αφήστε αυτά τα περί βιοπορισμού και διαχείρισης κλπ. Μπορείτε να τα πείτε πολύ διαφορετικά. Και πάντα όταν αναφέρεται το Καρυπίδης, είναι 10 συγκεκριμένα παιδιά που είναι και καθημερινοί ακροατές και μια χαρά τους γουστάρω εγώ, που έχετε τρελό κόλλημα με τον Κάρι. Δηλαδή ακούτε, έχετε κόψει το Κάρι από το Κοτόπουλο, γιατί ξεκινάει από το Κάρι και δεν τελειώνει στο Πίδης. Αυτό θέλω να βγάλω από μέσα σας, για να μπορείτε να έχετε και σωστή κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα της ΠΑΕ. Δεν σας πουλάω μούρι, ούτε σας υποδεικνύω πώς να σκέφτεστε. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας. Ανδρέα, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχει κόψει το Κάρι επειδή έχει μέσα είναι κομμάτι του επιθέτου του Καρυπίδη. Δεν μπορείς να έχεις καθαρή ματιά εσύ για κάποια πράγματα, γιατί είσαι τρελός, βλέπεις τον Καρυπίδη και θες να τον φας ζωντανό. Επομένως, η κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπορούμε να την κάνουμε, αλλά να την κάνουμε μόνο όταν καθαρίσεις λίγο το μυαλό σου και αρχίσεις και κάνεις την κριτική σου με λογική. Έχεις δίκιο σε πολλά πράγματα από αυτά που λες. Στο θέμα το συγκεκριμένο πάντως των πιτσιρικάδων που δοκιμάζονται και τα μαύρα διαμάντια, και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι έχετε τεράστιο λάθος. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η τσέπη του Καρυπίδη και με ενδιαφέρει και η τσέπη του Σιάου. Θέλω να κονομάει από παντού ο μεγαλομέτοχος της ομάδας μου, της ανώνυμης εταιρείας μου. Μπορεί να κονομάει. Αυτό το περίεργο που έχουμε εμείς, δηλαδή δεν μιλάω για τον Καρυπίδη, γενικά. Κονομάει ο Καρυπίδης, λέγανε τότε από τις μάσκες της περιφέρειας Αττικής με τον COVID. Και ποιο δεν κονομάει? Δεν κονομάνουν κάποια από τα λιμάνια και από τις ζάχαρες και από τα ξενοδοχεία και από όλα αυτά? Δεν κονομάνε κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνανε και φιλικά υπέρ του Ουκρανικού λαού? Φιλικά υπέρ του Ουκρανικού λαού. Μέρος των ιστηρίων οι εισπράξεις θα πάνε στην Ουκρανία και τα πλοία τους πηγαίνουν έρχονται στη Μαύρη Θάλασσα ρωσικών συμφερόντων και κουβαλάνε πετρέλα πηγαίνουν έρχονται σπάζοντας το εμπάργκο. Μην τρελνόμαστε κιόλας. Μακάρι να κονομάνε οι μεγαλομέτοχοι και οι ιδιοκτήτες μετοχών των ομάδων μας. Μπορεί ο Σιάο να βρέχει λεφτά και να είναι από κάτω ο Σιάο. Μπορεί ο Καρυπίδης να γίνει τρισεκατομμυριούχος. Μακάρι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να επενδύουν και να λειτουργούν και να οργανώνονται σωστά γύρω από τις ομάδες. Την προκειμένη στην προκειμένη περίπτωση από τις δικές μας, σαν ανώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, αυτά σαν μια μικρή παρένθεση με αφορμή το μήνυμα του καλού φίλου για τον Πιτσιρικά, για τον οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, και μιας και τα συζητάμε λίγο στην εκπομπή, να πάμε και λίγο μια Ιταλία μεριά. Να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να δούμε αν υπήρχε μια συνέντευξη εκεί στα Σκαριά, η οποία, ξέρετε, στις προετοιμασίες γίνονται και διάφορες συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους του τύπου, οι οποίες συνήθως παίζουν σε social media κλπ. Είχανε δουλειά οι εκπρόσωποι του τύπου που ακολουθούν την ομάδα. Να δούμε λίγο, να μας βοηθήσει και το Viber, γιατί ξέρετε, με τιμάτε πάρα πολύ με τα πάρα πολλά μηνύματα που στέλνετε και με τη συμμετοχή σας, και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, αλλά είναι πολλές περιπτώσεις που μου το κολλάτε κιόλας. Συνεχίστε βέβαια να το κάνετε. Ζητώ την αγάπη σας και την ακρόασή σας και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Κάποια στιγμή θα το βγάλουμε και τον Παπαδόπουλο. Θα το ανανεώσω λίγο το συστηματάκι. Ορίστε. Καλούμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα τον έχουμε και μαζί σας. Απεσταλμένος του Yellow Radio λοιπόν, στην προετοιμασία του Άρη, στην Πρέσια, στην Ιταλία, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, τον καλησπερίζουμε από την Θεσσαλονίκη τη δροσερή με το βοριαδάκι του. Τι κάνεις Νικόλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη. Έχεις δροσιά, μια χαρά.
0: Είχε δροσούλα, έχει βοριαδάκι, εσείς έχετε δροσιές, είστε καλά από καιρικές συνθήκες, η ομάδα δηλαδή, για εσάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει.
1: Καλά, ναι, σωστό γι' αυτό θα νομίζω. Όχι, δώσω το Θεό, καλά, εντάξει. Δεν μπορεί να πεις ότι σκάσει, είναι το ίδιο όπως ήταν και από την περασμένη Τρίτη. Πήγε να ψιλοβρέξει το πρωί, το γλιτώσαμε, για να, και βέβαια χάσαμε μια ευκαιρία να βάλουμε τον τίτλο προπόνηση που υποκαταρακτώνται λογοχείο, okay. Αλλά όχι, είναι καλά, είναι καλά. Δόξα τω Θεώ. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε παράπονο μέχρι στιγμής. Καλά είμαστε.
0: Είχατε δουλίτσα σήμερα, νομίζω είχατε κάποιες συνεντευξούλες και λοιπά για τα μέσα και για όλα αυτά. Ήτανε μια τέτοια μέρα.
1: Ήτανε, ναι. Αύριο οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του Γέλου θα έχουν ευκαιρία να διαβάσουν και να δουν και να ακούσουν το Φαμπιάνο, ο οποίος είναι από αυτούς που σίγουρα έχει κάτι να πει. Διότι μιλάμε για ένα παίκτη που ετοιμάζεται να μπει στην έκτη του χρονιά με τον Άρη. Έναν παίκτη ο οποίος διανύει την έκτη του προετοιμασία με τον Άρη. Στέκεται πλέον μόνος ως ο πιο παλιός στο ρόστερ μετά την αποχώρηση του Κουέστα το περασμένο καλοκαίρι. Είναι ο μοναδικός που συνδέει τον Άρη με εκείνη την καλή φουρνιά των 2-3 ετών, τότε που η ομάδα έχει τερματίσει δύο φορές στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Στα 34 του πλέον. Ο Βραζιλιάνος, σταθερή αξία και βασική επιλογή, όσο δεν έχετε κάποιο άλλο κεντρικό αμυντικό ή άλλη κεντρική αμυντική. Ο Φαμπιάνο είναι η καλύτερη επιλογή που διαθέτει ο Γρηγορίου όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Και ένας Φαμπιάνο που φλούς έχει και μια εξτρά, να το πω έτσι, αρμοδιότητα, υποχρέωση, πες το πως θες, να λειτουργεί και λίγο ως μέντορας για τους μικρούς που υπάρχουν σαν στόπερ, τον Ντιάμ και τον Κάμτσι, τους οποίους τους έχει από κοντά και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους. Να τους βοηθάει, και είναι και ένας παίχτης που πλέον, εντάξει, δεν είναι δικός μας, δηλαδή και με τα ελληνικά του, στο βαθμό που μπορεί και αγαπάει την ομάδα, και είναι και από τα παιδιά που πλέον είναι σε φάση που είχε μπει ο Κουέστα από ένα σημείο και μετά, ότι δεν τον νοιάζει να παίζει βασικό, δηλαδή του αρέσει που είναι εδώ, αν το αξίζει, ναι, αν δεν το αξίζει δεν θα παίζει. Είναι πλέον σε μια τέτοια φάση. Ο Φαμπιάνο και αυτό έχει να κάνει με το δέσιμο που έχει με το κλαμπ, με τη χώρα, με την πόλη. Με όλα.
0: Είχε πέρσι τα θεματάκια του με τους τραυματισμούς του κλπ. Τώρα πώς είναι γενικά ο Φαμπιάνο?
1: Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Είχε λίγο κάτι ψιλονοχλήσει στη μέση την Τουλεμαϊδα, δεν ήταν κάτι. Δηλαδή είχε μείνει μια, δυο, τρεις μέρες έτσι εκτός προπονήσεων, δεν ήταν κάτι. Περισσότερο για να τον προφυλάξουν, όχι ότι δεν μπορούσε να προπονηθεί. Εντάξει, κοίτα Γιάννη, πέρυσι ο Φαμπιάνο πλήρωσε όπως και πολλοί παίχτες τον πολύ κακό τρόπο, το λέγαμε και τότε, που προπονούσε χειμέρες στην ομάδα. Δηλαδή τους πήγαινε όλους το ίδιο στα κόκκινα. Δεν γίνεται όλοι να ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα. Ο Φαμπιάνο όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ο Άκης ο Μάτζιος, και ο Μαρίνος Ζουζουνίδης και άλλοι, ήξεραν πώς θα το διαχειριστούν. ο Φαμπιάν, ας πούμε, μέσα στον εβδομαδιαίο κύκλο προπονήσεων δεν τον μπας στα κόκκινα. Τον διαχειρίζει, γιατί ξέρει ότι έχει μια ευπάθεια, θέλει λίγο προσοχή. Το κάνανε όλοι οι προηγούμενοι. Ο Χιμένεθ και με τον Φαμπιάνο και με άλλους είχε τη δικιά του φιλοσοφία. Μια προετοιμασία μακράς διάρκειας μέσα σε ζώο που δεν βοήθησε. Τίποτα, γιατί από ένα σημείο και μετά τραυματισμοί ήταν πάρα πολύ. Και από ένα σημείο και μετά τραυματισμοί ήταν ξεκάθαρα δική του ευθύνη. Παρότι το επικαλούνται συνέχεια ως δικαιολογία τότε ο Χιμένεθ. Γιατί και ο Φαμπιάνο, μάλιστα θυμίζω ότι πέρυσι είχε λείψει 2 μήνες. Που ο Φαμπιάνο 5 χρόνια στον Άρη δεν έχει λείψει ποτέ τόσο μεγάλο διάστημα. Να. Και ήταν η πρώτη φορά που απουσίασε τόσο μεγάλο διάστημα και δεν είναι τυχαίο και αναδεικνύει και το λάθος το οποίο έγινε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της προπόνησης από το Χιμένεθ την περσινή σεζόν. Mm-hmm.
0: Καταρχήν θέλω να μας δώσεις λίγο πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να μας πεις από την προετοιμασία το οποίο είναι άξιο λόγο και αναφοράς και αξιοσημείωτο?
1: Μπορούμε να πάμε μετά στα του προγράμματος.
0: Πάρτα εσύ όπως τα έχεις σημειωμένα στο μυαλό σου, δώσε μας.
1: Πάμε μετά.
0: Με τον DND τι έχουμε, τελειώσαμε με τον DND? Τα λεφτά.
1: Το DND το θέμα τελείωσε οριστικά πριν 3 εβδομάδες. Πέσαν υπογραφές, γίνανε όλα. Ο DND εδώ και 2 εβδομάδες είναι και στην προετοιμασία της Αλντιρίγια για Σουηδία. Απλά γιατί ανακοινώθηκε χθες και τι είχαν γνώσει οι άνθρωποι του Άρη. Χθες άνοιξε μεταγραφική περίοδο στη Σαουδική Αραβία. Και γι' αυτό κρατούσαν την ανακοίνωση οι Σαουδάραβες για την χθεσινή ημέρα. Δεν ξέρω όταν θα βγάλει και ο Άρης. Το νούμερο το οποίο υπάρχει σύμφωνα με τον Άρη είναι συνολικά 6,5 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα της ομάδας, δηλαδή 1,5 του δανεισμού το καλοκαίρι και άλλα 5 τώρα. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο.
0: Αυτά προφανώς δίνονται σε δόσεις και λοιπά. Πώς ξέρεις κάτι για τη διαδικασία της εισρωής χρημάτων στα ταμεία της ΠΑΕ? Όχι ότι μας πειράζει, εγώ δεν είμαστε λογιστήρια.
1: Όχι, θα το ψάξω βέβαια. Αλλά όχι. Δηλαδή, μπορεί να είναι και μπράφο όλα μαζί. Δεν το αποκλείω καθόλου. Βαριά να είναι 2 δόσεις. Που 2 δόσεις τώρα θα δοθούν άμεσα. Αλλά νομίζω ότι μάλλον θα δοθούν τα περισσότερα όλα κατευθείαν.
0: Θα βοηθούσε πολύ το μπραφ, γιατί θα έδινε τη δυνατότητα ρευστότητα η οποία θα μπορέσει να κινήσει καλύτερα φαντάζομαι, τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.
1: Εννοείται αυτό. Εντάξει, όχι ότι ο Άρης έχει πάει πίσω. Όχι, πάει πίσω. Έχει καθυστερήσει λίγο στα μεταγραφικά του για αυτόν τον λόγο. Αλλά και αυτό σίγουρα αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Θα κάνει τον Άρη πολύ πιο ευέλικτο τώρα.
0: Εντάξει, είναι προφανές ότι όταν δεν έχεις την οικονομική ρευστότητα, οι μεταγραφές ξέρουμε όλοι πώς γίνονται. Δεν είναι. Πρέπει να δώσεις προκαταβολές. Κάποια πράγματα είναι σημαντικά. Αλλά οκ. Okay, το θέμα του Αντί λοιπόν κλείνει και έχουμε και έναν νέο παίκτη που έρχεται υπό αυτή τη συνθήκη να δοκιμαστεί στον Άρη και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ένα νέο παιδί.
1: Να δοκιμαστεί, όχι, νομίζω θα αποκτηθεί κανονικά. Ο Ουσμάν Διόπ, 18χρονος επιθετικός, 1,88. Και αυτός από την ίδια ακαδημία που πήρε ο Άρης στον DND πριν 2 χρόνια, την ΕΣΠΟ Άρης. Είναι Γάλλη, ο Άρης έχει αναπτύξει μια καλή σχέση με τους ανθρώπους και στην ακαδημία. Τον έχω στα υπόψη τους όταν υπάρχει κάτι καλό. Ο Άρης διέκρινε, ξεχώρισε να το πω καλύτερα, αυτόν τον ποδοσφαιριστή και τον φέρνει. Θα πει κάποιος, καλά, έχουμε 4 επιθετικούς. Δεν τον φέρνει για τώρα, τον φέρνει για επένδυση για τα επόμενα χρόνια.
0: Μπορεί να παίζει και στην ΚΑΠΑ 19 και να παίζει και ο Νίγκ, όπου παίζει ο Νίγκ, ας πούμε, κάπως έτσι, ή όχι?
1: Μπορεί, ναι, μπορεί, φυσικά μπορεί. Μπορεί, εννοείται.
0: Κοίταξε, είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιος σύνδεσμος τώρα εκεί για εμάς, δικός μας, ο οποίος σίγουρα θα έχει και κάποιο μπόνους, δηλαδή με τη μεταγραφή του Αντί, σίγουρα θα πάρει και κάποιο ποσοστό. Συνήθως έτσι λειτουργεί και παλιά με την Γιώμο Κόσμος, αν θυμάστε, ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που έστελνε κόσμο στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργούσε. Δηλαδή υπήρχε ένας μάνατζερ που έλεγε: εγώ στέλνω στην Ελλάδα παίκτες από αυτή την ακαδημία. Πάρτε παιδιά και αν δοκιμάσεις και πάρεις κανένα δυο, εντάξει, θα σου βγουν και κανένα δυο όχι τόσο καλή, αλλά γενικώς έχει επιτυχία αυτό το μοντέλο. Δεν είναι κακό να υπάρχει.
1: Κάποιοι θα βγουν, κάποιοι δεν θα βγουν.
0: Άλλωστε δεν είναι και μεγάλη επένδυση, νομίζω, έτσι, σε τέτοιες μεταγραφές.
1: Το ρίσκο οικονομικά είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που μπορεί να σου αποφέρει ένας παίκτης εάν βγει. Και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό. Κοίτα, ο Άρης γενικότερα διαμαντάκια στο εξωτερικό ψάχνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Θυμίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τη Λατινική Αμερική, αρχικά με τον Πάλμα, που γλυκάθηκε ο Άρης, πήγε να δει αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπόρεσε να βρει κάτι άλλο. Μετά έστρεψε το ενδιαφέρον του στη Σενεγάλη.
0: Δεν είναι κακό αυτό, Νίκο, είναι πολύ καλό.
1: Είναι.
0: Απλά πρέπει να υπάρχει μαζί με τον κεντρικό μεταγραφικό. Δεν μπορεί αυτός τα διαμαντάκια να είναι ο κεντρικός μεταγραφικός σχεδιασμός. Πρέπει να τρέχει παράλληλα με τον κεντρικό μεταγραφικό σχεδιασμό που πας σε πιο δοκιμασμένες λύσεις, έτσι.
1: Εννοείται αυτό. Εντάξει, και φυσικά παράλληλα με αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνεις από το εξωτερικό, να προσπαθείς να επενδύσεις λίγο και να δεις και στα δικά σου παιδιά αν μπορείς να βρεις και εκεί κάτι, γιατί έχουμε ξεχάσει πότε ο Άρης τελευταία φορά πήρε χρήματα από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Βασικά, δεν έχουμε ξεχάσει. Γιαννιώτας Δίγουδης εκεί πέρα, εκεί ήταν με αυτούς τους. Όχι, από το Σιώπη είχε πάρει ψέματα, αλλά δεν, ο Σιώπης δεν προερχόταν από την Ακαδημία. Εγώ αναφέρομαι τώρα σε παίκτες της Ακαδημίας. Έχει έρθει ο Ντιαντή, έχει έρθει ο Νίγκ, έχει έρθει ο Ματάκ από πέρυσι. Ήρθε ο Ντιαλό από την. Ντιαλό, βέβαια, ήταν ένα διαφορετικό κόσμο, γιατί ήρθε από την Δανία που ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δεν ήρθε κατευθείαν δηλαδή από την ακτή του.
0: Ο Μανώλης ο Σιώπης που τον ανέφερες πριν και με συγχωρείς που σε διακόπτω τον Νίκο, είχε ακουστεί κάποια στιγμή για το ρεπορτάζ του Άρη. Φαίνεται ότι τον έχει από πολύ στενό μαρκάρισμα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος για την Κύπρο, έτσι, για την...
1: Υπάρχει, ναι. Το ενδιαφέρον του Σιώπη, του Αποέλ για τον Σιώπη είναι υπαρκτό. Mm-hmm. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον τη Λιβαδιά για τον Σιώπη. Και εκεί ο Γιάννης ο Κοπότης θέλει κάτι χειρό.
0: Είναι κάτι για βόμβες έλεγε αυτός, αλλά τώρα δεν ξέρω. Με τις βόμβες εγώ και ο Πάουκ βόμβα με τον Τολιόπουλο έριξε και κάτι δεν πήγε καλά. Ήταν βόμβα 17 Νοέμβρη Σάββας Ξηρός. Έσκασε τα χέρια του. Αλλά εμείς έχουμε αποσύρει, είχαμε κάποιο ενδιαφέρον ουσιαστικό κάποια στιγμή. Μιλήσαμε καθόλου με τον Μανώλη ή όχι?
1: Έχει μιλήσει ο Άρης.
0: Γιατί τον βλέπαμε και στη Θεσσαλονίκη, τον έχω πετύχει και στο κόσμο και μάλιστα αριανάκια βγαίναν φωτογραφίες μαζί του και του λέγανε τι θα γίνει Μανώλη και λέγε θα δούμε παιδιά και τέτοια. Δηλαδή και αυτός δεν έχει καλή σχέση με τον Άρη γενικότερα.
1: Έχει μιλήσει ο Άρης με τον Σιώπη. Άλλωστε, βασικά θα σου πω ότι δεν είναι η είδηση το να μιλάει ο Άρης με τον Σιώπη, γιατί ο Σιώπης διατηρεί εδώ και τόσα χρόνια εξαιρετικές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Δηλαδή, ο Καρυπίδης τον έχει πάρει και πολλές φορές στο παρελθόν και τον έχει ρωτήσει για παίκτες με τους οποίους μπορεί να έχει υπάρξει συμπαίκτηση και ενδιαφερόταν ο Άρης.
0: Μάλιστα.
1: Τον έχει εμπιστευτεί, δηλαδή, να σου το πω έτσι. Οπότε, το ότι υπάρχει επαφή με το Σιώπη, υπάρχει. Το ότι ο Σιώπης ιδανικά θα ήθελε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, θέλει. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να μείνει ελεύθερο στον Παναθηναϊκό, όπου δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται, παρότι ξεκίνησε καλά με τον Ίστρομ στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι να διαμορφωθούν στον Άρη συνθήκες προκειμένου να έρθει ο Σιώπης. Δηλαδή, τι να βιάσει λίγο στα χαφ. Γιατί αυτή τη στιγμή, όσο και αν θέλω εγώ, εσύ, πολύ το Σιώπη στον Άρη, αυτή τη στιγμή στα χαφ έχει το Ράτ, το Χόγκλα, τον Μπασίρο και τον Γαλανόπουλο. Βάλε και το Γένσεν, που βέβαια τον άφησα τελευταίο, γιατί μέχρι στιγμή τον βλέπουμε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο κέντρο τη άμυνα. Οπότε θα πρέπει λίγο, θα είναι υπερβολή αυτή τη στιγμή ο Άρη θα πάρει το Σιώπη. Αν λίγο διαφοροποιηθούν τα πράγματα, μπορεί, όχι μπορεί, τότε δεδομένα ο Άρης θα κάνει και την τελική του κίνηση για τον Σιώπη. Ο Σιώπης ξέρει ότι ο Άρης τον θέλει, είναι σε μια φάση stand-by και με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Αλλά όπως είχαμε πει και από τον Ιούνιο, βασικά όχι από τον Ιούνιο, από τον Μάιο που συζητούσαμε πάλι το θέμα του Σιώπη πριν δύο μήνες, είναι μια υπόθεση που λόγω και τη παρουσία του προετοιμασία του Παναθηναϊκού αλλά και τη κατάσταση στον Άρη θα τραβούσε και μέχρι πιθανότητα και μέχρι τον Αύγουστο. Και δεν είμαστε πολύ μακριά πλέον από αυτό. Δεν θα τελείωνε δηλαδή γρήγορα.
0: Εγώ επειδή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τον είχα πετύχει μάλιστα και πριν φύγει για την Κύπρο και όταν είχε συμφωνήσει, αλλά πριν φύγει ακόμα και είχαμε μιλήσει, μου είπε ότι νομίζω ότι εκείνο ο Βρίζα τώρα τεχνικό διευθυντή.
1: Τεχνικό διευθυντή, ναι.
0: Πριν το Βρίζα μου είχε πει γενικά ότι σαν ομάδα έχουν εγγυημένα χρήματα, δεν έχουν όμως κανένα τεράστιο budget, δηλαδή δεν είναι το budget του. Δηλαδή ο Άρης θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερο budget και οικονομική δυνατότητα θεωρητικά από τον Αποέλ για να πάρει έναν παίκτη. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρεις, τώρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο.
1: Κοίτα, είναι συγκυρίες, είναι το timing, είναι πολλά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ο Αποέλ ο παλιός του Champions League κλπ. Έτσι, να το ξέρει αυτό ο κόσμος.
1: Αυτό και λόγω καταγωγής το λέω μεταβλητικά.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα, φυσικά και το ξέρεις.
1: Πάρα έτσι, πολύ καλά. Δεν είναι τα μεγαλεία ή το μονοπόλιο το Αποέλ στην Κύπρο έχει πάρει συνεχίστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Σωστά.
1: Ο Σιώπης ξέρει ότι δεν μπορεί να βρει στην αγορά τα 950.000 ευρώ που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό.
0: Ούτε καν.
1: Το είναι δεδομένο.
0: Ούτε καν.
1: Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αν ήταν να τα βρει σε ένα νούμερο με τον Άρη θα ήταν γύρω στους 500.000.
0: Νομίζω ότι αν ο Άρης μπορούσε να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό για το Σιώπη, αξίζει τον κόπο. Γιατί εδώ παίρνει δοκιμασμένη λύση, βάζει ένα πνευμόνι, έναν παίκτη που σου έλειψε πέρσι. Και θεωρώ ότι και κάποιοι άλλοι παίκτες, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνήσει, βέβαια έχει και καλύτερη γνώση γενικότερα του πράγματος. Αλλά θεωρώ ότι παίκτες σαν τον Ράσιτς, οι οποίοι είναι παίκτες που παίζουν κυρίως το 8 με το βλέμμα μπροστά, όταν έχει πίσω ένα παιδί που τα μαζεύει όλα, ένα εξάρι καθαρό αιμό, έχεις λιγότερα πράγματα να σκεφτείς στο αμυντικό κομμάτι, οπότε να δεικνύεις περισσότερο τα δυνατά σου σημεία, λέω εγώ.
1: Για να επανέλαβε λίγο, γιατί σε έκανε λίγο μια διακοπή.
0: Λέω λοιπόν ότι όταν έχεις παίκτη, αν είσαι Ράσιτς και έχεις το δημιουργικό παιχνίδι, δηλαδή είσαι οχτάρι, τα προσόντα σου είναι μπροστά, δεν είναι η άμυνα και το αμυντικό κομμάτι. Όταν έχεις πίσω σου ένα παίκτη που σε συμπληρώνει και τρέχει και για σένα, όπως κάνει ο Σιώπης, όπως έκανε και ο Σάσα παλιότερα και πάρα πολλοί άλλοι τέτοιοι παίκτες, νομίζω ότι μπορεί να κολλήσει στον Άρη αυτόν.
1: Σίγουρα, σίγουρα μπορεί. Κοίτα, είναι και σωστή που θέλει ο Γρηγορίου, είναι aggressive παίχτη.
0: Πιεστικό και λοιπά.
1: Ο Γρηγορίου τον ξέρει γιατί τον έχει και παίχτη στον Πανιόνιο.
0: Τέλεια. Ωραία, μια χαρά.
1: Έχει, δηλαδή, και ο Γρηγορίου έχει πολύ καλή άποψη για το Σόμπι και ιδανικά θα τον ήθελε. Αλλά τον θέλει με τις κατάλληλες συνθήκες. Είναι περίπτωση που ταιριάζει γάντι σε αυτό που θέλει ο Γρηγορίου. Δηλαδή γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε για να κάνουν τη γέφυρα τη προετοιμασία, το οποίο βλέπουμε αυτές τις πρώτες μέρες στην Ιταλία. Και υπήρχε και ως δεδομένο και στην Τολεμαίδα και από πέρυσι κιόλας, είναι ότι το βασικό, δηλαδή αυτό από το οποίο ξεκινούν όλα για τον Γρηγορίου, είναι ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει μέσα στο γήπεδο στα κόκκινα. Θα έχει ένταση, θα έχει pressing, θα έχει τρεξίματα, στο να πηγαίνει τον αντίπαλο ψηλά, στις μεταβάσεις είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Και θέλει τέτοιους παίχτες για να χτίσει πάνω σε αυτούς. Δηλαδή τα πάντα, κάθε άσκηση, κάθε τι που γίνεται στην προετοιμασία, γίνεται μαζί με το στόχο της έντασης, μαζί με το στόχο του aggressive που θέλει να δώσει ο Γρηγορίου στην ομάδα.
0: Καλό είναι αυτό και μας έλειψε, η αλήθεια είναι, πέρσι στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς. Νίκο, η ομάδα σαν να ήταν σε δεύτερο χρόνο στην μπάλα, σαν να μην είχε ανάσες, σαν να μην είχε εντάσεις, σαν να έπαιζε ένα πιο αργό ποδόσφαιρο, το οποίο φάνηκε ότι ο Άρης δεν μπορεί να το υπηρετήσει και δεν του βγαίνει καθόλου. Άσχετα με το τι έκαναν οι προηγούμενοι προπονητές, πάντα ο Άρης είχε καλά τρεξίματα, πιέσεις κλπ. Φέτος, την τελευταία χρονιά δεν το είχαμε, δυστυχώς.
1: Και δεν δουλεύτηκε όπως φάνηκε και το αποτελέσματος, γιατί δεν μπορείς να κρίνεις την προετοιμασία αν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που
0: ασφαλώς, κάνεις. Ασφαλώς.
1: Και προφανώς δεν δουλεύτηκε σωστά η ομάδα των Ζουνίδη πέρυσι το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Ναι. Και μετέπειτα και από το Χιμένεθ, ενώ στην αρχή φαινόταν η ομάδα να βγάζει λίγο παραπάνω ένταση μέσα στο γήπεδο, αυτό χάθηκε.
0: Έχεις
1: γιατί τους φόρτασε πάρα πολύ. Και σύν τη άλλη, πέρα από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, που έχει μπει πολύ στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Παρίς Σεντζερμέν του Λουίς Ενρίκε, που πηγαίνει στα κόκκινα και είδε μια ομάδα πρωτοπλασάτη να μπαίνει σε διαδικασία να κάνει χαμαλίκι, να κάνει pressing, να τρέχει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και το τακτικό κομμάτι, βέβαια, επειδή ανέφερε την περσινή σεζόν, ο Άρης πέρυσι δεν είχε ταυτότητα ως ομάδα.
0: Καμία απολύτως.
1: Δεν είχε να μπεις μες στο γήπεδο και να δεις μια ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.
0: Σωστά.
1: Δεν είχε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Ενώ έστω και με τα βασικά που έκανε ο Γρηγορίου στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, δεν έχει σημασία αν το λένε Γρηγορίου.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Η ομάδα έβλεπε ότι είχε στο μυαλό της κάτι συγκεκριμένο να κάνει.
0: Ακόμα και αν οι προϋποθέσεις δεν ήταν οι ίδιες, ειδικά για τα άχαρα play-off της θέσης 5-8 από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά, θεωρώ ότι κάτι είδες διαφορετικό, μια ανάπτυξη, δύο συνδυασμούς, κάτι. Πες μου λίγο πριν μας πας στα της προπόνησης, προετοιμασίας και τις λεπτομέρειες εκεί. Με τα γραφικά, τι έχουμε τώρα ακόμη να περιμένουμε με τον Κροάτη, με τον Μπασίρου, πότε έρχονται Ιταλία τα παιδιά?
1: Ο Μπασίρου έχει φτάσει λογικά Ιταλία.
0: Ωραία.
1: Πήγαν να τον παραλάβουν άνθρωποι της ομάδας από το Μιλάνο.
0: Μια χαρά.
1: Θα είναι το απόγευμα δηλαδή στην προπόνηση.
0: Έβλεπα και στο Sky το αγγλικό χθες ότι μέσα σε όλα τα μεταγραφικά ανέφερε και αυτή τη μεταγραφή από την ομάδα του εκεί. Νομίζω ήταν η Wolves, ήταν η ομάδα του.
1: Η Watford,
0: συγγνώμη, έγραφε και για τον Μπασίρου Άρη Θεσσαλονίκη το Sky Sports το αγγλικό. Και για τον Κροάτη.
1: Ο Κροάτης δεν προλάβανε με τον παίκτη να τελειώσουν εχθές. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο γιατί έφτασε νωρίς μεσημέρι ο Γιούρης στη Θεσσαλονίκη να κάνει εξετάσεις, να πάει στα γραφεία. Ναι. Τώρα τα ξέρεις και σε αυτά το συμβόλαιο, τελευταία λεπτομέρεια. Αυτό βάζουμε, αυτό βγάζουμε, κάνουμε, ράνουμε κτλ.
0: Δύο δικηγόροι, δύο μάνατζερ, ένα αυτό. Φέρτο πίσω, ξαναγράψω, ξαναφέρτο. Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε.
1: Ο πολύς ο κόσμος νομίζει ότι το πιο δύσκολο είναι να συμφωνήσει με τον παίκτη για να το φέρει. Το πιο δύσκολο είναι εδώ πέρα.
0: Εκεί, στο τέλος, δηλαδή. Πριν μπουν οι τζίπε, είναι το θέμα.
1: Οπότε, αν όχι σήμερα που
0: θα το όλες πόσες μεταγραφές έχουν χαλάσει εκείνη τη στιγμή. Πόσες και πόσες. Και σε εμάς και σε πολλές άλλες ομάδες. Άλλα μεταγραφικά καινούρια έχουμε κάτι, Νικόλα?
1: Όχι κάτι να σου πω την αλήθεια. Με το στόπερ ακόμα και μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον δεν είχαμε κάποια εξέλιξη που να πούμε ότι κάποιος ετοιμάζεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρεις όμως τι γίνεται τώρα. Εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη πίεση στην ομάδα. Όταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας δεν έχεις τον ενδεχομένως βασικό σου στόπερ, είσαι υποχρεωμένος να κινηθείς και να πάρεις μια έτοιμη λύση και να μην ρισκάρεις. Δηλαδή να αφήσεις ένα παίκτη ο οποίος και προετοιμασία έχει και ρυθμό έχει. Δηλαδή, εδώ το χάσαμε λίγο τον Νίκο. Θα τον ξανά έχουμε. Νίκο, έλεγα.
1: Στο βασικό σου στόπερ,
0: έλεγα λοιπόν ότι τώρα ο Άρης, επειδή δεν τον έχει τον βασικό στόπερ στην προετοιμασία που δουλεύεται, όταν θα φέρει τον παίκτη, πρέπει να φέρει έναν παίκτη χωρίς να πάρει ρίσκα. Να φέρει έναν παίκτη έτοιμο, δουλεμένο. Δηλαδή, πρέπει να είναι μια επιλογή.
1: Όπως ο Γιούρης που έχει σχεδόν να μην είναι προετοιμασία στα πόδια με την Όσυγε και δεν χρειάζεται και χρόνο. Κοίτα. Ο Άρης το λέγαμε πολύ καιρό, το ιδανικό για αυτό το διάστημα στην Ιταλία θα ήταν όταν πει στο αεροπλάνο να έχει πέρα από τον Μπασίρου, που τον έκλεισε πριν ένα μήνα και κάτι, να έχει ακόμα 3-4 ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν τους είχε είναι το δείγμα από αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Άρης καθυστέρησε τα μεταγραφικά του.
0: Ναι.
1: Άργησε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν άργησε. Γιατί επειδή μπαίνουμε στη φάση του τελικού μονταρίσματος ένα μήνα πριν την έναρξη τη σεζόν, ο προπονητής θέλει να δει περισσότερα νέα πρόσωπα εδώ πέρα για να τα δουλέψει. Προφανώς και θα έχει χρόνο και μετά από την Ιταλία. Θα έχει άλλες 20 μέρες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Και θα έχει και δύο φιλικά κιόλας. Okay. Αλλά καλό θα ήταν για τον Άρη, όχι προφανώς και οι 10-11 μεταγραφές που λογικά θα κάνει φέτος να είναι εδώ πέρα. Αυτό θα ήταν παράλογο ποδοσφαιρικό.

0: γιατί την Κυριακή θα το βρει μετά την Αταλάντα. Οπότε σωστό, θα το πάει σε ρυθμό αγώνα από το Σάββατο για το πρώτο τεστ που θα δούμε έτσι και θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα από τον Άρη με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή, που σε ένα μήνα θα είναι πολύ διαφορετική, θέλω να πιστεύω, από αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, αποκλειστικά απεσταλμένος μάλλον του Yellow Radio στην Ιταλία και βέβαια με την υποστήριξη.
0: Ευχαριστούμε φυσικά, εννοείται, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν για να είμαστε εδώ πέρα και να ενημερώνουμε και τον κόσμο του Άρη. Ο Μάρκο Τζούελ, στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Ατλάντα Τσμίντια και τα Πετσαρίε Σοκράτης.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε καλά,
1: σε ευχαριστώ,
0: Γιάννη,
1: για και χαρά, για και χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από την Ιταλία. Ό,τι υπάρχει, δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα καινούργια. Εγώ θα έλεγα ότι στα δικά μου μάτια μια μεταγραφή σιώπη θα ήταν εξαιρετικού επίπεδου για τον σημερινό Άρη, κυρίως γιατί δεν περιέχει καθόλου ρίσκο. Ξέρεις τι παίκτη παίρνεις, ξέρει ο παίκτης σε τι περιβάλλον έρχεται. Ειδικά από τη στιγμή που έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα, για χι ψι λόγους, οικονομικούς ή άλλους, τα μεταγραφικά στον Άρη, θεωρώ ότι ένας παίκτης τέτοιος, ακόμα και ο στόπερ για μένα, πρέπει να είναι παίκτες δοκιμασμένοι, γνωσμένης αξίας και χωρίς να υπάρχει κανένα ρίσκο. Ο Γιώργος λέει ότι τώρα μας λένε οι ποδοσφαιρικοί ρεπότερ τον κακό τρόπο προπόνησης από Μαρίνο και Χιμένεθ. Πέρσι έφτυγε η κακοδαιμονία. Γιώργο, ο κακός τρόπος προπόνησης και προετοιμασίας μιας ομάδας δυστυχώς δεν διαπιστώνεται όταν είσαι εκεί. Διαπιστώνεται μέσα στο χορταράκι. Γι' αυτό και εγώ θεωρούσα και θεωρώ ακόμη και θα θεωρώ μέχρι να έρθει κάποιος καλύτερος και να δουλέψει την ομάδα καλύτερα και τη δώσει το χορτάρι καλύτερα. Τον καλύτερο προπονητή τελευταίων ετών του Άρη, τον Άκη το Μάτζιο. Γιατί? Όχι τόσο για το coaching και έλοιπα, για το γεγονός ότι οι ομάδες του ήταν τσιμέντα στο τρέξιμο και στις εντάσεις. Τρέχανε. Δεν μπορούσε κανένας να τρέξει περισσότερο από τον Άρη του Μάτζιου. Καμία ομάδα δεν έτρεχε περισσότερο. Θυμάστε τι γινόταν ακόμα και στα μάτς τα γνωστά, τα εύκολα τότε που ήταν για τον Άρη στην Τούμπα, που δεν έχανε με τίποτα. Τι συνέβαινε μετά το 60-70. Ο αντίπαλος καθόταν και εσύ συνέχιζες να τρέχεις. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο η εξέλιξη μιας χρονιάς μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα της προετοιμασίας. Ειδικά στο κομμάτι φυσική κατάσταση. Και αυτό για μένα είναι και θέμα συνεργατών. Δηλαδή, ναι, μένω προπονητής, αλλά είναι τρομακτικά σημαντικό το επιτελείο που ασχολείται με το κομμάτι φυσική κατάσταση και γυμναστές. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω. Σιώπης Μάνου και αλλάζει τα πάντα, λέει ο Στάθης. Ο Μάνου Γκαρθία έβαλε γκολ χθες. Από ό,τι τον είδα, ξεκίνησε το πρωτάθλημα το MLS, το αμερικάνικο. Νομίζω σκόραρε. Είδα κάτι στο story του, πρέπει να σκόραρε. Θα ήταν τρομακτική αναβάθμιση, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο, να ξέρεις. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει αγάπη και ευχές για τον Νίκο τον Γκάλη για τα 61 γενέθλιά του. Γιάννη, το πρόβλημα δεν είναι 18χρονοι και τα διαμαντάκια που φέρνει, αλλά ότι τους φέρνει καθαρά και μόνο για το κέρδος. Για να κατακτήσει τίτλους χρειάζεται κορμό. 10 χρόνια τώρα αλλάζουμε 15 παίκτες κάθε χρονιά. Γιώργο, να συμφωνήσω σε αυτό που λες, αλλά το κέρδος από αυτά τα διαμαντάκια μπορεί να σου φέρει κορμό. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν ότι έρχονται και φεύγουν τα διαμαντάκια ή έρχονται και πολλούνται τα διαμαντάκια. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιείς τα χρήματα που παίρνεις από το όποιο διαμαντάκι για να χτίσεις κορμό. Και κάποια στιγμή εννοείται ότι ένα παίκτη δεν πρέπει να τον πουλήσεις. Δηλαδή ένα παίκτη πρέπει να τον κρατήσεις. Λέγεται Πάλμα, λέγεται D&D, λέγεται όπως και να λέγεται. Έναν παίκτη που πραγματικά τον πιστεύεις και λες εδώ πάνω πρέπει να χτίσω, πρέπει να αρνηθείς να τον πουλήσεις. Το έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ αυτό, το έκανε ο Σαββίδης αυτό πέρσι ενώ τον είχε κάνει τα λιράκια τον Κωνσταντέλια. Αλλά όταν ήρθε ο Μιστακίδης και σφίξαν τα γάλατα με την Τούμπα και προσπαθούσαν να γίνει ο Μιστακίδης τι καλό έκανε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κράτησε τον Κωνσταντέλια. Θα τον είχε κάνει ο Σαββίδης, τον είχε ήδη αμπαλάρει, πακετάρει και έφευγε από το ξενοδοχείο όταν αποφάσισε και είπε δεν τον πουλάω. Τον είχε ήδη πουλήσει. Επομένως, ναι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν πρέπει να πολλούνται. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές. Βέβαια, όπως έχουμε πει αγαπητέ Γιώργο, στον επαγγελματικό αθλητισμό όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Αλλά τι πρέπει να κάνει.

παίκτης όταν πρέπει να πουλήσεις έναν παίκτη σου που ξέρεις ότι είναι το θεμέλιό σου. Όταν λοιπόν θα τον πουλήσεις αυτόν τον παίκτη που είναι θεμέλιό σου, πριν τον πουλήσεις, όταν θα έχεις την πρόταση και θα λες όπα, αυτή είναι πολύ μεγάλη πρόταση για να την αρνηθώ, γιατί παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίκτη, εκεί πρέπει να έχεις τα αντανακλαστικά και την οργάνωση σαν σύλλογος και σαν ομάδα να αντικαταστήσεις το κενό του. Δηλαδή τι είναι, να πουλήσω τον Μάνου Γκαρθία. Ξέρω ότι έχω να φέρω τον αντικαταστάτη του. Τον έχω εντοπίσει, είναι εκεί. Επομένως θα επενδύσω μέρος των χρημάτων για να κρατήσω κορμό. Συμφωνώ λοιπόν σε κομμάτι αυτού που λες και προχωράμε. Φίλε, δεν υπάρχει πρέπει. Για μένα ο Σιώπης είναι ένας παίκτης ο οποίος, δηλαδή, αναφέρεσαι σε βασικά συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια. Ρώτα το Ράσις αν πρέπει να έρθει ή θέλει να έρθει ο Σιώπης. Γιατί και ο Χόγκλα είχε και τα θεματάκια του πέρσι με τραυματισμούς. Εντάξει, είναι καλός ο παίκτης, ο Χόγκλα. Καλός παίκτης είναι, δεν είναι κακός παίκτης. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ πιο αξιόπιστη την επιλογή Σιώπη. Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χόγκλα μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Σιώπης, να σκοράρει, να κάνει πράγματα. Αλλά τα τρεξίματα που σου δίνει ο Σιώπης δεν τα έχω. Δεν ξέρω το παιδί ο Μπασίρου τι ψάρια θα πιάσει. Μακάρι να πιάσει πολύ χοντρά ψάρια. Αλλά και είναι και Έλληνας παίκτης, είναι και τα αποδυτήριά σου, είναι πολλά πράγματα. Ο Σπύρος λέει ότι χωρίς σταθερότητα και επενδύσεις θετικό αποτέλεσμα δεν θα δεις ποτέ. Και ευχαριστώ για τις ευχές για τον Γιώκα μου. Για το θέμα της παραχώρησης του Παλέ. Υπήρξε και ένα άνθρωπο που μου στείλατε και μου είπατε φοβερά τα νέα. Παιδιά, δεν είναι νέα, είναι παλιά. Μιλάει για τον χώρο απέναντι από το Παλέ που ήταν οι παλιές στρατιωτικές κατοικίες. Αυτό το κομμάτι το θέλει ο Άρης να το πάρει για να το αξιοποιήσει. Δεν είναι κάτι καινούριο που βγήκε τώρα σε ένα ρεπορτάζ του φίλου συνάδελφου του Χάρη του Δημαρά, έτσι. Απολωνάκι τρελό, Καλαμαριώτης. Και αυτό που αναφέρεις Πολ, αυτό είναι ακριβώς είναι που λέω. Γι' αυτό και ο Άρης δεν βιάζεται για το Παλέ. Γιατί δεν είναι να πάρει ο Άρης το Παλέ, πάρε το Παλέ και τελειώσαμε για 49 χρόνια. Πρέπει να εξασφαλίσει ο Άρης από όλες αυτές τις υπηρεσίες που υπάρχουν, αρχαιότητες κλπ. Κλπ, κλπ το OK, για να πάρει την έκταση που ζητά. Γιατί ο Άρης, ναι, λέει, μεν, θα πάρω το Παλέ, αλλά θέλω και αυτά που πρέπει. Γιατί πρέπει να αξιοποιήσω και τη δυναμική εμπορικά των τριγύρω χώρων με τον τρόπο που θέλω εγώ να επενδύσω σαν Καϊάρης. Χαίρετε αγαπητέ Νίκο από το Εγάλεο. Ευχαριστώ φίλε Μπάμπη μου για τα καλά σου τα λόγια, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και τον Αναστάση, ο οποίος είναι υπέρ του παιδομαζώματος από οποιαδήποτε ήπειρο, αν πρόκειται για καλούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Τεράστια αγάπη στο φίλο μου το Θανάση, ο οποίος μας περιμένει εκεί στα Γιάννενα. Χαιρετίσματα από την πυρασφάλεια της Εγνατίας στην Ήπειρο, καλή συνέχεια. Αγάπη μπόλικη φίλε μου καλέ. Δεν θα έρθουμε φέτος Falcons Ιωαννίνων στην Α1. Θα πάμε να δούμε και τον Διονυσάκο τον Αγγέλο που είναι εκεί. Τα φιλιά μου και στον Παναγιώτη και στον φίλο τον Νικόλα. Ο Νίκος, ο οποίος για τον Καστρίτη αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει ένα κομμάτι τόπιας, έχει και δίκιο.

0: Έβαλε μια γκολάρα, λέω, με την Ξάνθη, λέω, ο Σιώπης. Γιατί τα λες αυτά? Α, για το Μανώλη. Ναι. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να στάρουμε τρία πέναλτι, δύο πέναλτι για να βάλει το ένα του φιλαράκι. Ρε Σιγιάννη, αν έρθει και ο Σιώπης θα γίνεται χαμός για δύο θέσεις του κέντρου. Έχουμε ήδη πέντε παίκτες εκεί. Υπάρχει θέμα Τζάρετ Ρόντεν της Παρί με Άρη. Γιάννη μου, δεν έχω ενημέρωση για το θέμα. Αλήθεια στο λέω. Θα το ψάξω και θα ρωτήσω, αλλά δεν, τώρα έρχεται το μήνυμα από σένα. Δεν ξέρω αν το διάβαζες κάπου ή οτιδήποτε. Για τον Άρη, για τον μπασκετικό Άρη, προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση χθες και λέγατε μπράβο στην ΚΑΕ, αυτή είναι η ΚΑΕ και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Για το θέμα ονοματοδοσίας και για το γεγονός ότι η Betson δεν θα είναι πλέον, θα παραμείνει χορηγός φυσικά της ΚΑΕ Άρης, αλλά δεν θα είναι στην ονοματοδοσία, δηλαδή η ομάδα θα είναι Άρης πλέον, η Άρης BC. Πανηγυρίσατε και είπατε ναι, το όνομά μας και αυτά, καταλαβαίνω πως το λέτε. Το βλέπετε πολύ, υπόθηκε σε podcast από τον Κοντζιά. Ο Τόλης είναι φίλος. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν έχει κάποια πληροφόρηση για τον Τζάρετ Ρόντεν. Δεν έχω άποψη. Όπως δεν είχα άποψη και για πολλά άλλα ονόματα που ακούστηκαν σε διάφορα podcast φίλων Αθηναίων συναδέλφων, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν. Αλλά Γιάννη μου, θα το ρωτήσω. Δεν προλαβαίνω, όπως καταλαβαίνεις, είναι 5 λεπτά πριν το τέλος. Πάντως η ενημέρωση μου είναι ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα το ρόστερ είναι εδώ. Το τι θα γίνει με το θέμα του ΝΟΑ είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και θα δούμε και τι απόνερα θα φέρει και τι εξελίξεις θα φέρει σε άλλα μεταγραφικά. Τώρα, για το θέμα του ονόματος, επειδή λίγο το είδαμε και πατριωτικά, ναι, δεν θέλουμε κανέναν δίπλα στο όνομά μας, αυτά είμαστε ο Άρης κλπ. Μην το βλέπετε τόσο πατριωτικά και συναισθηματικά, παιδιά. Σαν το Άρης ήμασταν στις εποχές του Αυτοκράτορα. Σαν το Άρης λεγόμασταν. Αρμάνι Μιλάνο. Ολύμπια Μιλάνο. Τα Ουγγρές έχει αλλάξει 32 ονόματα που λέγεται τώρα Μπασκόνια. Οι χορηγοί είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού, δεν θα πω του παγκόσμιου, αλλά κυρίως του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και η ονοματοδοσία είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Προφανώς και η εταιρεία με την οποία είχαμε αυτή τη συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια, ο Άρης αλλάζει ένα στάτους, αλλάζει ένα επίπεδο και δεν μπορεί να ακολουθήσει, Tracer Milan όπως λέει ο φίλος, δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον τα δεδομένα και τα νούμερα. Δηλαδή για να έχει ονοματοδοσία πλέον στον Άρη, στον Άρη του Σπανούλη, στον Άρη που θα παίξει Ευρωλίγκα, στον Άρη με το νέο Παλέ, στον Άρη που θα είναι πρωταγωνιστής στο EuroCup, αλλάζουν τα δεδομένα. Επομένως, εδώ είναι ένα μήνυμα που θέλει να στείλει η ΚΑΕ Άρης, όχι νομίζω στον κόσμο της, ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα και δεν έχουμε ανάγκη. Φυσικά και υπάρχουν ανάγκη των χρημάτων, όσα χρήματα και να έχεις. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα στην αγορά γενικότερα, όπως μήνυμα στέλνει η ΚΑΕ Άρης στην αγορά γενικότερα στις εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες, ότι τώρα υπογράφει κάποιες συμφωνίες με EuroLeague Out. Δηλαδή, όταν μπω στην Ευρωλίγκα, βγαίνω από τη συμφωνία και θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά, γιατί θα είμαι ομάδα Ευρωλίγκας. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι πλέον η μετοχή του Άρη ανεβαίνει, η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης αποτιμά διαφορετικά την ονοματοδοσία. Δεν είναι ότι δεν θέλω τα λεφτά γιατί θέλω να κρατήσω καθαρό το όνομα του Άρη. Όπως κάποιοι λέγανε κάποτε, γιατί να έρθει, δεν γίνεται να έρθει Turkish Airlines στη φανέλα του Άρη, στο Παλέ, ντροπή, οι Τούρκοι. Παιδιά, μιλάμε τώρα για παγκόσμιες εταιρείες κολοσσούς. Δεν κολλάμε σε αυτά. Όταν θα ξαναέρθει η ώρα, μπορεί να ξαναδείτε ονοματοδοσία στην ΚΑΕ Άρης. Τώρα όμως η ΚΑΕ Άρης αποφάσισε, πήρε μια τέτοια απόφαση, κρατώντας φυσικά την εταιρεία Betson ως χορηγική συνεργασία. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος επιθυμεί να δίνει το όνομα του Άρη και να είναι χορηγός και να υπάρχει ονοματοδοσία, εκτιμώ ότι τα δεδομένα, τα οικονομικά θα είναι πολύ, μα πολύ διαφορετικά. Η προετοιμασία του μπάσκετ Ηρακλή δεν έχει οριστεί ακόμη ως ημερομηνία, αλλά σύμφωνα με κάποιες πρώτες έτσι συζητήσεις, εκεί γύρω στις 17 Αυγούστου. Το νέο παλέ μου στέλνει ο Γιώργος εδώ πέρα με ένα JPG. Την αγάπη μου στον φίλο τον Άγγελο. Ο οποίος αναφέρει ότι θα υπάρχει μεγάλος χορηγός στη φανέλα από τη νέα χρονιά με πολύ μεγάλο ποσό, και για αυτό το λόγο θα είναι εταιρεία στοιχηματική εδώ, από ό,τι μου λέει ο φίλος, από το Ελσίνκι. Την αγάπη μου στον φίλο τον Αποστόλη, που εύχεται με έναν δικό του τρόπο χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη. Ναι, Μάικλ, στο marketing, στο μπάσκετ, στις επιχειρήσεις, στα business γενικώς, η διαπραγμάτευση είναι το α και το ω. Και στη διαπραγμάτευση είσαι πάντα πιο σκληρός και πιο αυστηρός και πιο δύσκολος όταν έχεις μια πολύ ισχυρή οικονομική βάση, όπως έχει ο Άρης με τον μεγαλομέτωχο που έχει τώρα. Επομένως είναι και διαφορετικός ο τρόπος, αλλά και οι όροι των διαπραγματεύσεων. Παλαιότερα που είχαμε διοικήσεις πρωτοδικείου και ανθρώπους οι οποίοι πάλευαν για την καθημερινότητα, αντιλαμβάνεις ότι όσο και να προσπαθούσαμε να αυξήσουμε τα έσοδα τα χορηγικά, υπήρχε ένα ταβάνι στις πιέσεις που μπορούσαμε να ασκήσουμε και συγκεκριμένα διαπραγματευτικά χαρτιά. Τώρα ο Σιάος έχει μια τράπουλα στα χέρια του και μπορεί να την παίξουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διαφήμιση και το marketing με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τον Μανώλη για τα καλά του λόγια για την εκπομπή. Λέει ότι αυτές τις μέρες στην Κατερίνη γίνεται ένα κάμπ για παιδιά από 6-12 ετών και την άλλη εβδομάδα από 13 έως 20 ετών, και είναι γεμάτο Άρη. Προχθές ήταν ο Τανούλης και μίλησε στα παιδιά, αύριο έρχεται ο Πουλιανίτης. Είναι και ο team manager εδώ, ο κύριος Αποστόλου.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθόματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.

φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα. Και σήμερα έκτακτη εκπομπή Κίτρινο Σουκού που γίνεται την Πέμπτη. Γέλο είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είμαι ο Μίλτος Αυγερινός, είστε όλοι εσείς μαζί, πάμε παρέα με την ίδια συνταγή που ξέρουμε. Βάζουμε μέσα στο μίξερ αισιοδοξία, χαρά, βλακεία, χαζαμάρα, όλα τα καλά τα βάζουμε εκεί πέρα στο μίξερ και το χτυπάμε δυνατά. Φυσικά ρίχνουμε και μπόλικη αγάπη και μπόλικο άρι. Και πάμε με ό,τι να είναι. Ελληνική μουσική και τραγούδια με ξένα όμως.

Ειδήσεις γενικά δεν υπάρχουν. Ακούτε το πρωί εδώ το ραδιοσταθμό για να ακούτε τους δημοσιογράφους που λένε τις ειδήσεις. Εδώ θα κάνουμε εμείς μια εκπομπή έτσι για να περνάει καλά η ώρα. Ναι, αυτό το άκουσα το πρωί σε ένα ραδιοσταθμό που έλεγε ο εκπονητής. Σήμερα θα σας πούμε για... και μετά θα έρθει ο... Τέλος πάντων, το κάνω κι εγώ, μ' άρεσε γιατί δεν τρώει χρόνο έτσι. Ο Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό είναι μια είδηση. Είναι εδώ ο Βασίλης Τολιόπουλος. Θα υπογράψει γενικά. Δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο.

Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά και δίπλα στους ανθρώπους της Αγίας Βαρβάρας, διότι γιορτάζει ο πατέρας τους. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νίκο Γκάλη. Γίνεται 69 χρονών, σημαδιακό.

χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Νικό Κάλλη παρά να το πούμε χρόνια πολλά και να είναι συνέχεια και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα εδώ μαζί μας για να περνάμε όλοι μαζί ευτυχισμένα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ανούλα. Καλή.

Πάτησε, λέει, και ο Μπασιρού πόδι στην Ιταλία. Και κάνει γνωριμία με την ομάδα. Με ποιον άλλο ήθελε να κάνει γνωριμία? Με καμιά Ιταλίδα, να τον ψάχνουμε.

κατά τα άλλα τα ίδια μπάλα, ασκήσεις σε αιματολογικές μες στο γήπεδο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μαθαίνουμε τι κάνει η ομάδα εκεί. Μεταγραφές δεν ακούγονται τίποτα. Κάνουμε μια επένδυση με τα Ταφσίρ, Ουσμάν, Διόπ. Αυτά. Να είχαμε να λέγαμε.

και έχουμε και μια ανακοίνωση επίσημα. Η Al Deriya, πώς τη λένε αυτοί, ανακοίνωσε το Diadi με μεταγραφή από τον Άρη έναντι 4,6 εκατομμύρια. Αλλά κάτι πρέπει να αρχίσει να κινείται τώρα. Αυτό που περίμενε ο Θοδωρής έγινε. Άντε να δούμε πού θα πάει. Και εμείς θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία και στην Ιταλία και να γυρίσουν εδώ στην Ελλαδία για να δούμε τι θα παίξουμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα έτσι να ξέρουμε τι γίνεται. Λίγκ, λίγκ, λίγκ.

Και μια άχρηστη είδηση, λένε ότι, ακούστε. Η αύξηση του τζίρου της Ελλάδας από τυχερά παιχνίδια την τελευταία πενταετία, στα 5 χρόνια δηλαδή, από το 21 μέχρι το 25. Γι' αυτό βάζω κειμένο τραγούδι. Από τα 22,5 δισεκατομμύρια που ξόδεψαν οι Έλληνες το 2021 σε νόμιμους παρόχους, παρακαλώ, νόμιμους, έτσι, έφτασαν τα 47 δις το 2025. Καταλαβαίνετε πόσοι Έλληνες πετάνε

Απίθανα νούμερα, απίθανα νούμερα. Πάντω, εσεί, αν θέλετε να πάτε έτσι και εκδρομή, επειδή έχει ένα μικρό καζίνο εκεί στο Πόρτο Καρά, στο παλιό, εμεί οι παλιοί το θυμούμαστε που ήταν και ωραίο και καλό. Υπάρχει δωρεάν λεωφορείο να ξεκινήσετε από εδώ και να πάτε. Από τις 5 ώρα το απόγευμα ξεκινάει από μακριά με τη Λιούπολη και φτάνει το, και γυρίζει 1 ώρα το βράδυ το Πόρτο Καρά. Ψάξτε το. Κάνεις και τη διαδρομή σου. Αλλά, παιδιά, μην παίζετε χρηματάκια τώρα, δεν λέει. Στοίχημα και τέτοια αυτά. Εντάξει, τους κάνετε όλους πλουσίους.

Μάλιστα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει παράταση για τις ανανεώσεις των διαρκείας. Έχει τις 31 Ιουλίου. Και όσοι δεν πρόβλημα να σου είναι γέρος, μπορείτε να κάνετε παράταση. Και να κρατήσετε την περσινή σας θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί άμα κάτι στα άλλους άλλη θέση, δηλαδή λίγο πάνω λίγο κάτω, θα έχετε πρόβλημα. Την περσινή σας θέση βρείτε, να σας ψάχνω κανονικά. Τι να κάνουμε, βάσει νόμου αυτά πρέπει να γράφει η ΠΑΕ, αυτά γράφει, καλά κάνει και τα κάνει.

0: Καλησπέρα, περάστε μέσα.
1: Γεια σας κύριε Μίλτο.
0: Γεια σας και σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Δουλεύετε ή σχολάσατε?
1: Σχόλασα ρε.
0: Γιατί ρε, ακόμα δεν νύχτωσε ρε φίλε, τώρα μην χαλάς την πιάτσα. Εσύ συνήθιζες να με προβολείς να δουλεύεις από το πρωί.
1: Έπρεπε να πάω τη μικρή στο χωριό, γι' αυτό. Αλλιώς
0: είναι ο λόγος σοβαρός. Παίρνω πίσω την παρατήρηση.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά. Κάνουμε μια κομπούλα εδώ για να μην υπάρχει πολύ κονσέρβα. Σερβίρουμε και λίγο live.
1: Καλά κάνεις, γιατί εγώ την άλλη φορά που την είπα.
0: Τι?
1: Δεν έχει, έλα σύρε. Τους είχα πάρει τηλέφωνο, τον Σανλή και τον Γκάλι. Έλα σύρε λέει να κάνεις, λέει που δεν βρίσκουμε, λέει άτομα. Άντε ρε λέω που δεν βρίσκεται, λέει άτομα. Μια χαρά λέω. Δεν βρίσκεται. Καλά είσαι?
0: Καλά, το παλεύουμε. Να διαβάζω τις ειδήσεις με τις μεταγραφές. Δεν προλαβαίνω τώρα. Δεν μπορώ να τις ανακοινώσω όλες. Είναι πάρα πολύ.
1: Ένα μετά τον άλλον.
0: Ναι, δεν μπορώ να τις γράψω. Θέλει 4-5 εκπομπές να λες έναν.
1: Γιατί ρε, τις χρειάζεται μεταγραφές. Η ομάδα είναι αυτό, ρε. Θέλει και είμαστε μια χαρά.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Να ήρθε και ο Μπασίρου, μια χαρά είμαστε τώρα.
1: Περίμενα σε πολύ. Ένα πραγματικά ένα αυτό, θέλει. Τερματοφύλακα, έχει. Τώρα που πήρες και τον Κροάτι, έχεις αριστερά. Στόπερ σε σένα και τελείωσε. Αν και πιστεύω πιτυρικά στο Σενεγαλέζος που το είχα δει, 1,90 είναι και. Μια χαρά της. Δηλαδή παραπάνω έχουν. Έβλεπα προχθές ένα φιλικό Άγιαξ με κάτι. Και λέει παίζει ο 18χρονος, λέει που έχει καθιερωθεί από πέρσι. Οι δικοί μας τι φοβούνται δηλαδή. Θα παίξει ο 18χρονος, τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή λιγότερες. Θα κάνει από τους άλλους. Όχι. Βλέπαμε που πέθανε και οι έμπειροι τόσο καιρό.
0: Τώρα εδώ έχεις ένα δίκιο.
1: Όχι, πες μου λίγο. Βλέπαμε πέρσι ποιος ήταν ο έμπειρος. Ο Ρόουζ και ο Σούδερ.
0: Φοβερός ο Ρόουζ, φοβερός.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλύτερα θα έπαιζα, ρε. Πραγματικά καλύτερα θα έπαιζα.
0: Φοβερός ο Ρόουζ.
1: Ή και ο Φαμπιάνο πέρσι δεν ήταν ο καλός. Αυτός τι να κάνεις. Ή το, πώς θα λέγανε τον άλλο, τον Πορτογάλο, Άλβαρο, που στη μέση της χρονιάς σηκώθηκε, έφυγε.
0: Αχ, πού τους θυμάσαι τώρα τους αυτούς. Μπράβο, είσαι γερό μνημονικό.
1: Έβριζα, θυμάμαι ποιους έβριζα γι' αυτό.
0: Εγώ είχα έναν τον καημένο το Ματί, γι' αυτόν έχω μόνιμα.
1: Τέλειος, πάει ο Ματί.
0: Με αυτό να βρίζω εγώ, ακόμα.
1: Όχι, έβριζες το Ματί, έβριζες και τον... Πώς το λένε αυτό που πήγε στην ΑΕΚ.
0: Ποιο να μωρέ.
1: Αυτόν τον που πήγε στην ΑΕΚ που ήταν μπακ αριστερό ή δεξί, κάτι ήταν.
0: Καλά έκανε και πήγε στην ΑΕΚ τώρα. Από μένα πήγε. Εγώ τον έβρεζα και θύμωσε και πήγε. Ωραία.
1: Πώς λεγόταν, ρε.
0: Αφού τον ξεχάσαμε, ούτε το όνομά του θυμόμαστε. Φαντάσου πόσο σημαντικός ήταν. Άστον να πάει.
1: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες. Έτσι λίγο να χαλαρώνουμε μέχρι να αρχίσουν τι θα γίνουν.
1: Βέβαια. Έχουμε καμιά 15-20 μέρες ακόμα και να αρχίσουμε. Θα δούμε κανένα φιλικό βασικά από ό,τι θα γίνει στο Βικελίδη.
0: Ναι.
1: Που θα είναι full γεμάτο.
0: Τίνκα, τίνκα.
1: Θα τα σταφύλια θα κρέμονται.
0: Θα έχει 30.000 μέσα και άλλους 60 απ' έξω. Το ξέρω, κάθε φορά είναι αυτό.
1: Έτσι είναι. Πάντοτε όλα τα πράγματα είναι με το καιρό τους. Πριν χρόνια στο μπάτι τους αχνόντουσαν να μαζέψουν εισιτήρια για να μπορέσει να πάει η ομάδα καλά. Και τώρα είναι η σειρά τους ποδοσφαίρου. Τι να κάνουν. Έτσι πάει. Μία το ένα, μία το άλλο. Ποτέ δεν είχαμε και τα δύο καλά. Δεν θυμάμαι να πηγαίνουν και τα δύο εξίσου καλά.
0: Κάποια στιγμή άμα πάνε θα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Σίγουρα, ρε. Σίγουρα. Δηλαδή όλοι το εύχονται να πάνε καλά και τα δύο τα τμήματα. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Μπορεί να κάνει και μια στραβή χρονιά το ποδόσφαιρο. Μας είχε καλομάθει.
0: Τι έκανε τώρα.
1: Ναι, δεν το λέω ειρωνικά. Εντάξει. Είμαι κοντεύω στα 50 μου, αλλά δεν θυμάμαι τον Άρη να ήταν τόσο συνεχόμενες χρονιές στην πεντάδα και καθιερωμένος. Ανέκαθεν. Δεν θυμάμαι δηλαδή στο ποδόσφαιρο να ήμασταν... Κάναμε μια-δυο χρονιές την... Παίζαμε λίγο καλό ποδόσφαιρο, λέγανε όλοι ο Άρης παίζει καλό ποδόσφαιρο και την επόμενη χρονιά πάλι κυνηγούμε, ήμασταν στις 10-12 θέσεις.
0: Εντάξει, αφού ξέρουμε όταν έχουμε τίποτα μια καλή πεντάδα και βγαίνει κανένας καλός παίκτης κτλ. Την επόμενο εξάμηνο ή ξέρω εγώ μέσα στο μέλλον, πωλείται και συντηρείται η ομάδα.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω ότι ο Καρυπίδης έχει κάνει άπειρες θα πάρεις. Πραγματικά, άπειρε. Δεν μπορείς να τις σημειώσεις. Αλλά ένα από τα καλά του είναι ότι, άσχετα αν λέει ο κόσμος, εμείς είμαστε ομαδάρα και λέω, ένα από τα καλά του είναι ότι έχει καθιερώσει την πρώτη πεντάδα. Κακά τα ψέματα. Άσχετα και περσινή χρονιά πάλι την πρώτη πεντάδα είχε.
0: Και φέτος που κάνανε αυτό το κύπελο το Αβαβά, το πήρε Όφη κατά λάθος. Γιατί εντάξει, υπερομάδα Όφη ξαφνικά στο τέλος απέκλεισε ένα σωρό κόσμο.
1: Ας έπαιζε καμιά φιλενάδα εκεί Τραπάρ, θα έλεγα εγώ θα παίρνει το Όφη κύπελο. Ναι. Αλλά είπανε να το παίξει δίκαιος ο κακά της παίρνει.
0: Τι δίκαιος, μωρέ, στη Χιμανουά ήταν όλη η δουλειά τώρα, άσε με.
1: Λογικά, ναι, λογικά.
0: Δίκαιος τώρα.
1: Λογικά έτσι πρέπει να έχει γίνει. Για να βγάλουν, γιατί και αυτοί ζόρια έχουν τώρα τελευταία. Καλά ρε Μίλτο, χαιρετώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή παλικάρι μου, τα ξαναλέμε.
1: Bye bye.
0: Bye bye, γεια. Yeah.

0: καλό, γραμμούλα.
1: Μπάμπης, γραμμούλα, γραμμούλα, ναι.
0: Έλα μια γραμμούλα.
1: Αγόρι μου, ήρθε το παλικάρι στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, χαλαρά, όμορφα.
0: Σιγά που δεν ξέρει το δρόμο. Μια χαρά το ξέρει το δρόμο.
1: Αυτό το ξέρει, καλά, τον είχαμε τρία χρόνια. Δεν χρειάζεται την πανακουσία και αυτά. Ήταν λογικό ότι θα έρθει. Το πίστευα εγώ από την αρχή. Γιατί ένιωσε το παιδί ότι δεν είναι μόνο το χρήμα σε αυτή τη ζωή. Είναι και η άδωρα που παίρνεις από ένα σύλλογο την οποία αντιδιαθέτουμε μπόλικοι εμείς.
0: Ναι.
1: Σαν σύλλογος, στο μπάσκετ ειδικά, να το ξεχωρίζουμε.
0: Οικογένεια,
1: και
0: λίγο, οικογένεια.
1: Είμαστε εντάξει, και είμαστε υπαριθμόν ένα. Είμαστε φαινόμενο παγκόσμιο, τα έχουμε πει αυτά. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλεινόμαστε έτσι κανιά μέσα στο βδόμαδο και να μαντρώνεται λίγο κόσμο σιγά σιγά. Όχι όπως το κορονοϊό, αλλά μια μέρα τη βδομάδα δεν χαλάει κανένα, πιστεύω.
0: Όχι, όχι, όχι, πάλι εκεί θα πάμε.
1: Το έτσι να μην θα είναι και χειμώνας, με τη ζεστούλα του την ωραία, έτσι να ανοίξει λίγο παραπάνω το αέριο, λίγο το πετρέλαιο, να ζεσταθεί, να φάει καμιά πιτσούλα ωραία, κανένα μαγειρευτό και να ράξει, να δει την Αριανάρα και να βγάλει γούστα, να θυμηθεί τα παλιά τα ωραία.
0: Τα γνήσια.
1: Τα... Ναι, τα γνήσια, γιατί θα έρθουν τώρα σε καινούργια μορφή, αναβαθμισμένα και πολύ πιο δυνατά.
0: Ναι, και στη συσκευασία πολυτελείας τώρα, έτσι, με τέτοια.
1: Τώρα, κοίταξε, τώρα θα πάμε σε άλλα αυτά, γιατί του χρόνου στην Ευρωλίγκα θα αρχίσουν άλλα τερτύπια μετά. Θα έχουμε άλλα κλεισίματα μετά, εκεί θα γίνει το πατερδί το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια οι παρατρεχάμενοι από γύρω-γύρω κάτι απέναντι και κάτι δίπλα, να αρχίσουν από τώρα να ανησυχούν. Να μην τους έρθει καταραπακιά και αρχίζει και φωνάζει. Τώρα δεν ξέρω, το offside το καταργήσαν. Δεν ξέρω τι θα βρουν τώρα να φωνάζουν.
0: Πέναλτι.
1: Όχι.
0: Πέναλτι, θα αρχίσουν να πέφτουν και να παίρνουν πέναλτι.
1: Όχι, cooling break.
0: Α, cooling break, ναι, είναι και αυτό. Ναι, cooling break, ναι.
1: Αλλά 10 λεπτά κάντε ένα break τώρα μαζί με το time out.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί ένα λαμπατισμένο, έτσι ένα ωραίο πιασάρικο. Θα τους βρω εγώ να τους δώσω κάτι να ασχοληθούν. Λοιπόν, πάμε γερά, έχει καλοκαιράκι ακόμα, καλά να περνάμε. Τα μπανάκια μας να δροσιζόμαστε, τα αριανάκια και να είμαστε έτοιμοι για την σεζόν, την καινούρια.
0: Να περάσει και ο 15 Αύγουστος νομίζω, να πάμε στα πανηγύρια όλα να τελειώσουν και μετά να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αργεί και λίγο το μπασκετάκι, νομίζω εκεί τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Αλλά δεν μας χαλάει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς, μαυρισμένοι αρκετά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μαυράκια αρκετά φέτος. Να είμαστε κι εμείς λίγο στο χρωματάκι, έτσι λίγο. Να φοράμε σκέτο κίτρο με τη μαυρίλα μαζί, θα είναι ό,τι πρέπει.
0: Να αισθάνονται και αυτή η οικογένεια, σαν και εμάς, να είμαστε έτσι, ναι. Έχεις δίκιο εδώ.
1: Μα κοίταξε, θέλοντας και εμείς όταν έρθεις σε αυτό το σύλλογο, γίνεις οικογένεια. Δεν είσαι. Δεν τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ευτυχώς τα παλικάρια, τα ελληνάκια το καταλάβανε, όπως και ο Βασιλάκης, και το εκτίμησε. Και θα τιμηθεί και δεόντως από τους φιλάθλους. Εντάξει. Ήδη φιλαθή είναι κοντά του.
0: Δεν είναι μόνο οπότε... αυτό. Εγώ να σε θυμίσω ότι επειδή λες τα παλιά. Θυμάσαι παλιά η εθνική τη Μαγκές έκανε που είχε ένα κορμό από ομάδα συγκεκριμένη, από την ομάδα μας.
1: Ναι,
0: και άρχισε να πετάει. Ο Σπανούλης το ξέρει αυτό. Ας έχω εγώ κάνα δυο τις βασικούς και θα έρθουν όλοι οι άλλοι να δώσουν αυτά που να δώσουν.
1: Μα ήδη έχω πεντάδα εγώ για την εθνική.
0: Γιατί βλέπεις αυτές οι ελληνοποιήσεις τώρα κάτι, δεν ξέρω από εδώ, δεν ξέρω από εκεί ονόματα να μιλάω.
1: Ναι,
0: δεν βγαίνουν κάτω στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί... Μα έχω Έλληνες εγώ μια πεντάδα.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν είναι οικογένεια αυτό που λες αυτή. Αυτοί δεν κοιτάνε την οικογένεια, αυτοί κοιτάνε την τσεπογένεια. Αν η τσέπη τους είναι καλή.
1: Αγαπητέ φίλε Μίλτο, κοίτα να δεις. Αν δεις την πεντάδα που βγήκε τις παράλλες, έβγαλε τρεις πεντάδες στο κάποιος της ανέρτησε.
0: Ναι.
1: Αν δεις τα ονόματα, δηλαδή αυτοί απέξουν σε ένα παιχνίδι κερδίζουν. Δηλαδή τώρα με αυτά τα παιχνίδια Ρουμανίας και αυτά που χάσαμε, αν βάλεις αυτούς τους πέντε προπονημένους του κούρνου, κερδίζουν για πλάκα. Όπως ήταν

0: Άλλη Φιλίππο, Ρωμανίδη και Σία.
1: Ναι, συμφωνώ. Ήταν ένα ωραίο κορμό και από εκεί α έρθουν και όλοι καλύτεροι από τι άλλε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν οι άλλε έχουν καλύτερου του ξένου μόνο. Έλα να κάνουμε λίγο το ελληνικό στοιχείο να το βλέπω.
0: Εγώ δεν θέλω τέτοιες. Γιατί και ο Κώστας που είναι στην ομάδα και ο Θανάσης που θα έρθει λογικά είναι Έλληνες.
1: Ε, βέβαια.
0: Έλληνες είναι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Ελληνοποιήθηκαν τώρα, είναι Έλληνες.
1: Ναι, αυτή καμιά σημασία είναι να είμαι, ξέρω εγώ, walk-up και να με κάνεις walk-up-ίδι. Δεν υπάρχει
0: όχι,
1: θέμα.
0: Όχι, φυλακή, ξέρεις τι κάνουνε. Πιαστήκανε τα τελευταία χρόνια δυο τους αυτοί οι οποίοι δεν νιώθουνε. Το πήγαν διαφορετικά, αυτοί δεν το πήγαν στο αισθηματικό, αυτοί το πήγαν και κονόμα δεν έχει, το πήγαν εγωιστικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως κάναν παλιά, θυμάσαι με Καστρινάκη, είμαστε δάκρυα, έρχονταν κάτι περίεργο, δεν ήταν Έλληνες και εμείς δεν μπορούσαμε ένα Σούμποτιτς να τον αλλάξουμε και να έχουμε ένα ξένο επιπλέον και χάσαμε και δυο κύπελα στην Ευρωλίγα, μπορούσαμε να τα πάρουμε με έναν ακόμα ξένο, με έναν Αμερικάνο ή ξανθό ή μαύρο ή οτιδήποτε, γιατί είχαμε το ζόρι αυτό. Αυτοί το κάνουν από τότε. Το έχουνε, δεν φοβούνται, δεν τρέπονται να το κάνουν. Δεν έχουνε θέμα τέτοιο. Τι θέλουν να έχουνε, ο σκοπός φυσικά είναι αυτός, αλλά δεν τους αφήσει ο Άρης. Μόνο ο Άρης αντιστέκεται. Αυτοί θέλουν κάποια στιγμή να έχει 10 Αμερικάνους στην εθνική και να είναι όλοι ξένοι. Ελληνοποιημένοι. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν θα μπορέσει να πει τον εθνικό έννοια, αυτός θα τον πει ανάποδα.
1: Τώρα τι με λες, αυτοί προσπαθούν να κάνουν για τις γιουρολίγκες ομάδες και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα η Εθνική Ελλάδος και τα τέτοια. Τελειώνουνε.
0: Ναι, αλλά έχεις και μια εθνική πίσω.
1: Τον γόκα που τον κάνουν Έλληνα, δεν τον κάνουν Έλληνα γιατί πρέπει να τον ελληνοποιείς και να τον κάνεις. Γιατί να φέρουν κι άλλο ξένο, κι άλλο ξένο, κι άλλο ξένο. Και τελειώνει, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Μα η Εθνική δεν τους ενδιαφέρει. Η Εθνική δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Και όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα κλίματα και στο ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια τι κάναμε. Τι κάναν τόσα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα φέρω αυτά τα πιτσιρίκια. Σκοτωνόταν εκεί στην ΕΠΟ ποιος θα αναλάβει, ποιος θα μπει προπονητής, ποιος θα κάνει τα κουμάντια, ποιος θα δίνει το χαρτάκι. Είδες τώρα με τα πιτσιρίκια που πάει να γίνει δουλίτσα. Και θα γίνει η δουλίτσα.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Αν τους αφήσουν και μπει ένας υπουργός επιτέλους που να νιώθει, που να είναι... έστω να έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό ρε παιδί μου, να μην είναι αμάν, αλλά να νιώθει λίγο. Έστω από μπάλα, από μπάσκετ, οτιδήποτε. Να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει γνώση του αθλητισμού, τι σημαίνει αθλητισμός. Έναν τέτοιο θέλουμε, σε κάθε πόστο φυσικά. Αλλά στον αθλητισμό βάλτε έναν που να ξέρει παιδιά. Παίρνεις τον ένα και τον βάλεις εκεί. Πού να τον βάλεις τώρα. Ο άνθρωπος έμαθε να αλλάζει σωλήνες. Μου τον βάζει υπουργό αθλητισμού να κάνει τι. Δηλαδή εκεί θέλει λίγο να ξεκινήσει και λίγο εκεί για να ανέβει και το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε καλούς παίκτες τώρα. Και πιτσιρικάδες και καλούς. Είναι ευκαιρία του εκμεταλλευτής. Λοιπόν, τα είπα και ησύχασα.
1: Okay, να είσαι καλά.
0: Να είναι καλά τα αργανάκια όλα, να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια. Μπαρσαρέτε. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Ναι, ο Θοδωρής λέει τώρα θα ζητάνε κόρνερ. Θα το χοντρίνουν κι άλλο Θοδωρή. Τρία κόρνερ, ένα πέναλτι θα θέλουν, να ξέρεις.

0: Από κι άλλη γραμμούλα, δεν κοιμάται ο κόσμος. Παρακαλώ, φίλοι μου.
1: Χαιρετώ τον καλλιτέχνη της παραδοσιακής μουσικής.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, φίλε μου. Ήθελα να σου πω.
0: Πες με.
1: Άκουσας τώρα στην Era Sport.
0: Ναι.
1: Βγάζει δημοσιογράφους από όλες τις ομάδες να πούν τα ρεπορτάζ, τα νέα των ομάδων. Και βγάλανε το... από τον ΠΑΟΚ αυτό να μωρέ, πώς τον λένε. Κατάλαβες ποιον λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: στην Era Sport ένας
1: είναι. Είπε, τι είπε, λέει, είχατε και ήρθε και ένας νέος μπασκετμπολίστας, λέει, ο Αθηναίος τώρα στον... πες τον αμόρε, πώς τον λένε, άντε. Λέει, και, ναι, ήρθε, λέει, ένας, ούτε το όνομα του μπασκετμπολίστα, είπε, ο... τώρα καλή αναμετάδοση και τον αγώνα του ΠΑΟ.
0: Α, καλά λοιπόν, κάνει, άστον, ναι.
1: Φοβήθηκε να αναφέρει και το όνομα της ομάδας του Άρη, ε? Και τον λέει άλλος, καλά γιατί δεν λες, λέει, ποια ομάδα είναι, ντρέπεσαι, τον είπε. Άκου να δεις, δηλαδή ούτε το όνομα του Άρη δεν προφέρουν, ε?
0: Δεν το ξέρουν, εντάξει, και έχουν.
1: Τι μίσος έχουν οι κερατάδες, ε?
0: Εντάξει, άμα
1: τέλος
0: και...
1: πάντων, λοιπόν, για τα δύο τα μικρά τα σέντρεμπακ που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τον Γκάμψη και τον Σιταρά.
0: Ναι.
1: Αυτά υποψιάζουμε ότι είναι γιανιτσώτες, γιατί σιταράδες είναι μεγάλη οικογένεια των γιανιτσών και ο Κάμψης είναι η οικογένεια από ένα χωριό έξω από τα γιανιτσά του, πώς το λένε, γυψοχώρη.
0: Αν δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Ναι, δεν τα ξέρω, τα ξέρω εγώ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά είναι και τα δύο καλά παιχτάκια. Αλλά τώρα που θα δώσει με ομάδες στην Ιταλία,
0: ναι,
1: να βάζω που κανένα παιδάκι μαζί με τον άλλον τον παλιό τον σέντρεμπακ, να δούμε πώς πάνε, μόνο έτσι θα παίξουν τα παιδιά.
0: Ρε εσύ θέλει ο τέτοιος, ρε, θέλει ο Γεωργίου να πάρει τα παιχνίδια εκεί πέρα, μπας και προκριθεί στο αγώνα των φιλικών, δεν μπορεί να κάνει τώρα πειράματα.
1: Τι παιχνίδια να πάρει?
0: Θέλει να τα κερδίσει για να προκριθεί στα φιλικά.
1: Α, στα φιλικά.
0: Ναι. Γιατί άμα δεν κερδίσει το πρώτο, δεν θα σε αφήσει. Άμα δεν κερδίσει με την τέτοια, δεν θα σε αφήσει να πει την
1: Ιταλία. Θα τα χρησιμοποιήσει τα παιδάκια.
0: Άντε να δούμε, μακάρι.
1: Όπως και τον άλλον που παίζει τα χάφου, πώς το λένε, τον παπά τέτοιον, πώς το λένε το παιδάκι. Που στον τελικό που παίξανε με, ναι, τον Πάο, ήταν πολύ καλός, άριστος. Για να δούμε. Θέλουν σιγά σιγά να βάζουν και κανένα παιδάκι μέσα.
0: Τώρα το είπε, σιγά σιγά. Ένα να βάλει τον Οκτώβριο, ένα να βάλει τον Μάρτιο και ένα να βάλει το καλοκαίρι. Σιγά σιγά, έτσι μπράβο.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, χαιρετώ.
0: Μισό. Άντε, για χαρά, πάμε στην άλλη γραμμούλα. Να είσαι καλά, 10. Ευχαριστώ που πήρες. Μέχρι τις 10, ναι, ναι, ναι. Bye bye. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Κώστα Ανοτούμπα.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλά είσαι, Μίλτο.
0: Δόξα τον Αλάχ και τον Κεραμπή, το φίλο του.
2: Να είσαι καλά, δηλαδή. Πραγματικά θεωρώ ότι όταν κάνεις εκπομπή μέσα από τα αστεία και τα λοιπά που λες, είσαι πάρα πάρα πολύ σοβαρός και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό που έχει το γέλο ράδιο τόσο σοβαρούς ανθρώπους που κάνουν εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ την κάνω λίγο ελαφριά την εκπομπή εντός εισαγωγικών για να μπορεί να μην έχει τα βάσανα ο κόσμος.
2: Είναι όλοι εκπομπές. Τα ελαφριά κάποιες φορές γίνονται και πολύ βαριά και πραγματικά μέσα από τις ατάκες που λες είσαι πάρα πολύ τέλος πάντων. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο που, ναι, εγώ θεωρώ ότι είμαι αισιόδοξος, δεν ξέρω γιατί, επειδή πάει πολύ αργά πλέον ο Καρυπίδης στις επιλογές που κάνει, ίσως βγει κάτι καλό, πρόσεξε, βάζω ίσως, έτσι. Ναι, αν είμαι αισιόδοξος, βάζω το ίσως μέσα. Γιατί τις άλλες χρονιές γινόταν λίγο στο βιαστικό, άντε μετά δεν είχαμε παίχτες να πούμε, γιατί ψαχνόμασταν να βγούμε, αποκλεινόμασταν από την Ευρώπη, άντε τρέχαν σαν τους χαζούς πάλι να βγουν παίχτες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι φέτος ίσως γίνει κάτι καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές. Όχι ότι θα γίνει κάτι συνταρακτικό, έτσι. Λέμε, ίσως κάτι καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές. Ας ελπίσουμε ότι θα δικαιωθούμε να πούμε και να μας αφήσει.
0: Είναι έξυπνος ο Θοδωρής. Περίμενε να τελειώσει το Μουντιάλ για να μας φέρει μουντιαλικούς παίκτες. Τώρα θα φέρει αυτούς. Όσοι ήταν στο Μουντιάλ θα φέρει παίκτες τέτοιους, ας πούμε.
2: Να μας αφήσει με ψηλά το κεφάλι. Εγώ αυτό, ναι, θα λέω, έτσι. Δηλαδή του
0: χρόνου
2: να μας αφήσει με πολύ ψηλά το κεφάλι και σε έναν πολύ δυνατό επιχειρηματία που να μας πάει ακόμα πιο πάνω. Σίγε. Όσον αφορά για τον μπάσκετ,
0: ναι.
2: Εγώ έβλεπα τις προάλλες, φίλε, την φωτογραφία αυτή με τον Τολιόπουλο στις αγκαλιές των
0: φιλάθλων. Ναι.
2: Έτσι. Και έβλεπα τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που είναι όλη της ηλικίας μου και δεν είναι και τυχαίο το ότι ήταν όλη της ηλικίας μου, έτσι μεγάλοι άνθρωποι.
0: 28-29, ναι, ξέρω.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι. Πραγματικά δείχνανε το πόσο πολύ όλοι μας, γιατί αυτά τα πρόσωπα των ανθρώπων εκφράζαν όλους μας, το πόσο πολύ θέλουμε να ξαναζήσουμε φανταστικές, ωραίες στιγμές. Και πραγματικά το πιστεύω ότι από πέρσι, αλλά φέτος ειδικά, θα ζήσουμε πάρα πολύ καλές στιγμές. Και το δίνω και σε μηνύματα σε άλλες εκπομπές, θεωρώ ότι θα χτυπήσουμε και τους τρεις τίτλους φέτος. Το πιστεύω αυτό πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Θέλω να πιστεύω ως οπαδός ότι θα προσθέσουμε τρία σημαίακια στην οροφή. Έτσι. Εγώ το πιστεύω σαν οπαδός. Τώρα σαν πραγματικότητα δεν ξέρω αν θα βγει. Σαν οπαδός το πιστεύω. Γιατί έχουμε τις δυνατότητες και θεωρώ ότι μέσα στο παλέ δεν θα μας κερδίσει. Εάν είμαστε εμείς σοβαροί, δεν θα μας κερδίσει κανείς. Το πιστεύω αυτό γιατί οι παίκτες που έχουμε πάρει είναι πάρα πολύ καλοί. Αν τους κάνει σύνολο και ομάδα ο Σπανούλης, πραγματικά θα γίνουν, θα βλέπουμε φοβερά πράγματα. Και αυτό που λένε ότι όχι θα φύγει ο Μητρουλόγκ και ξέρω και τα λοιπά, στα χλαμάρες φιλαράκι, τα φαντάζονται οι άλλοι για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον οργανισμό μας, στον Άρη μας, σε εμάς όλους. Ο Μητρουλόγκ θα είναι, εγώ πιστεύω, στη 12. Έτσι και θα προσφέρει και πάνω. Λένε, δείχνουμε τον Τυράκι, άιντε όλοι τρέχουμε εκεί πέρα, το μασάμε να πούμε και δημιουργούμε προβλήματα μόνοι μας. Για τον Νουά δεν ξέρω, εκεί είναι άλλα παίζονται, αλλά για τον Μητρουλόγκ, αδέρφια, ξεχάστε το, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει και θα παίξει και πάρα πολύ καλά και καλά θα κάνει, γιατί και αυτός δεν είναι χαζός, είναι πανέξυπνος. Την ευκαιρία του να πάει πάρα πολύ ψηλά μαζί με τον Άρη. Όλα θα πάνε καλά, πραγματικά το πιστεύω, και θα είμαστε τόσο ευτυχισμένοι του χρόνου τέτοιο καιρό για το μπάσκετ και πιστεύω και για το ποδόσφαιρο, γιατί θα έχει βρεθεί αντικαταστάτης, όπως είπα προηγουμένως, θα μας αφήσει με ψηλά το κεφάλι ο κύριος Καρυπίδης και όλα θα είναι ευτυχισμένα και ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό, τα λέμε πάλι. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 1 λεπτό. Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματίδιο και θα επανέλθω εδώ πέρα, ξέρετε, όπως γνωρίζετε, πάλι με τη μουσική μας που έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio μου. Μίλητος Αυγερίνος, θα σας κάνω παρέα μέχρι τις 10. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί και όποιος αντέξει και είστε πολύ σεξι. Πάμε λίγο παρακάτω και ερχόμαστε.
1: Το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθόματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
8: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
9: Μεϊμάλεις.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πού είστε, φύγατε ή εδώ είστε? Είναι αγαπημένο να παίζουν διαφημίσεις, να βάζουν τους χορηγούς μας, κρίμα είμαστε κι εμείς.

Έχουμε Viber μηνύματα. Για να δω τι μας λένε. Ο φίλος ο Θοδωρής λέει κάτι πολύ σωστό. Η μαγιά του Άρη είναι ότι πήγε με Έλληνες στα Final Four. Οι άλλοι πήγαν με 4 και 5 ξένους. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Ο Βασίλης μας λέει καλησπέρα. Μόλις συντονίστηκα και άκουσα τον αδερφό να λέει για την κατάσταση του Προέδρου. Ή κάτι τέτοιο. Όχι, εξέφρασε την επιθυμία να αντικαταστήσει ο Πρόεδρος. Εννοείς για την ΠΑΕ, έτσι. Αλλά όπως λέει και ο Αβραάμ, που έλεγε δεν θα σ' αφήσουν, δεν θα σ' αφήσουν, ο Αβραάμ επικαλείται τα λεγόμενά του και λέει δεν θα σ' αφήσει, δεν θα σ' αφήσει, δεν θα σ' αφήσει. Φύγε και άσε με να απομείνω μόνος μου. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο να κάνετε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν. Θα παίξω αυτό το τραγουδάκι στη μνήμη του κυρίου Στέλιου, ο οποίος έχει μνημόσυνο την Κυριακή, το κάνουμε στον προφήτη Ηλία. Να ξέρει ότι δεν το ξεχνάμε τον κύριο Στέλιο. Με κάθε αφρομή θα τον θυμόμαστε. Όπως και τόσους άλλους, τον κύριο Βασίλη, τον Χρήστο Κιβέλια. Και να μην αναφέρω, και να μην αναφέρω την Πόπη. Πώς και δεν θέλω τώρα να πάω έτσι σε ένα τέτοιο μνημόσυνο, αλλά για τον Κριστέλια μας που τον αγαπούσαμε και τον αγαπάμε ακόμα. Αφιερώνω το τραγουδάκι, κάντε μια παύση και τα ξαναλέμε.

Γεια σου Κριστέλιο, θα σε θυμόμαστε πάντα, τουλάχιστον από εδώ. Και πάμε τώρα εμείς να ξαναχαλαρώσουμε εκεί που πρέπει.

0: Και εκεί, άμα ακούς, πες στην πεθέρα να κάνει καμιά πίτα.
1: Ζέψου και λιγάκι λογή σκέψου πριν μας καταλάβουν όλοι.
0: Θέλω να πάω και στην Τίνο, αλλά φοβάμαι μη παχύνω.

0: γραμμή. Παρακαλώ.
1: Είπα να σου κόψω λίγο τη φορά γιατί πολύ θάρρος πήρες.
0: Δεν κοιμάσαι?
1: Κοιμόμουν και με ξύπνησες.
0: Α, τι, τόσο δυνατά ήτανε?
1: Να, άσε, άσε. Χαμός, νταούλια βαράνε αυτά, κλαρίνα.
0: Για μπε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι, να μόλις βλέπω το αχ παραλίγο. Άτι μου,
0: τι βλέπεις? Τι βλέπεις καλέ, τι έχει?
1: Βλέπω μια ομάδα που υποστηρίζω από μικρό παιδί.
0: Μουντιάλ, μουντιάλ.
1: Όχι, α το...
0: Μουντιάλ, μουντιάλ.
1: Όχι ρε, την Δυναμό Κιέβου. Είναι μια ομάδα που την γουστάρω πολύ. Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Άμα δεις τι έχασε Μίλτο. Πίστεψω.
0: Καλά, πώς βλέπετε τέτοια πράγματα, δεν ντρέπεστε?
1: Εμπαλίτσα, εμπαλίτσα. Λίγο να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε. Τώρα σε λίγο θα πάμε και στο φιλικό... Πώς και πώς το περιμένουμε να πάμε στο χαριλάου μας.
0: Άντε με το καλό.
1: Άντε με το καλό. Άκουσα και τον Παντελή που σε πήρε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Καλά στα είπε.
0: Τα είπε.
1: Καλά τα είπε ο Παντελός.
0: Οχ, άντε ρε, πότε είναι το πρωτοφιλικό, για πες που ξέρεις.
1: Νομίζω 18.
0: Τι ώρα?
1: Αργάνηση.
0: Ωραία.
1: Τώρα είναι παρατέταρτο κάπου εκεί.
0: Εντάξει, εκεί, μέσα στην ώρα θα έχουμε σχολάσει,
1: ναι,
0: και θα πάμε.
1: Θα πάμε λίγο νωρίτερα εμείς.
0: Ναι.
1: Θα πάμε νωρίς μισή.
0: Θα κλείσουμε το κομμωτήριο και θα πάμε.
1: Έτσι.
0: Τώρα ας μείνει και καμιά θιά χωρίς πιστολάκι, τι πειράζει σιγά.
1: Εγώ θέλω να κόψω τη φράτσα για να μπορώ να βλέπω καλά το γήπεδο.
0: Βρε, κάνε τα μαλλιά σου κορδελάκι, κάνε τα εκεί πέρα. Πες ότι τσιπάνε, σε στείλει μια κορδέλα.
1: Θα κάνω σαν τον Οβελίξ.
0: Ναι. Ωραίος το Οβελίξ.
1: Κοτσιδάκια, κοτσιδάκια. Τι λέει, πότε θα πάρεις άδεια?
0: Άδεια μέχρι να γεμίσουν Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο?
0: Ναι.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
0: Μια χαρά με βρίσκεις, ρε, έκανα μια πολύ τσίπουρο φέτος. Να ξέρεις, εγώ άμα 5 Σεπτέμβριο εκτός δεν γεννήσω, θα πάω να πει ότι είμαι χοντρός μετά, δεν θα το πάρω απόφαση. Να το ξέρεις.

0: μένει στην κοιλιά εκεί πέρα από αυτό.
1: Εγώ το μόνο που φτύνω από το κουκούτσι, από το καρπούζι τα κουκούτσια φτύνω. Όλα τα άλλα τα τρώω.
0: Δεν μπορεί να αλλιώσει, τι θα σε κάνω.
1: Καλά, θα το πάω σε πεπόνι, πας και είναι μικρότερο.
0: Κανόνισε, γιατί θα χρειαστείς ποδαράκια. Στηρίγματα. Για την κοιλιά.
1: Θα πάρω ένα καροτσάκι από το σούπερ μάρκετ, θα την βάλω μέσα και την σέρνω μπροστά.
0: Και ταιριάζει και το πείνα, ξέρεις.
1: Ναι. Δεν περνάει η ώρα, ακόμα ένα τέταρτο έμεινε.
0: Εντάξει, αυτό σε πήρα, γιατί είδα ότι δεν παίρνει και κανένας άλλος. Να πάρω κάμιλιο
1: γραμμάτι. Είχαμε τέτοιο. Την Κυριακή ζηταρθείς.
0: Ναι, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο να συναντηθούμε.
1: Ωραία. Θα είμαστε εκεί πέρα. Πάμε να συναντηθούμε εκεί.
0: Ναι, αν δεν έχουμε κάτι δικό μας, γιατί είμαστε σε αναμονή τέτοιου.
1: Όχι, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Χθες ήμουν στον Εύωσμο.
0: Α, ναι, ήσουν από εδώ μεριά στα μέρη μας κοντά.
1: Ναι.
0: Δεν πήρες ένα τηλέφωνο να βρεθούμε.
1: Τι να σε πω, στα κημητήρια να έρθεις.
0: Όχι, στα ξυπνητήρια ύστερα.
1: Στα ξυπνητήρια δεν πήγε, μετά γυρίσαμε στη δουλειά.
0: Α.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Ναι, δύσκολα. Εμείς περιμένουμε, είναι σίγουρο. Από μέρα σε μέρα.
1: Όχι ρε, κράτα, υπομονή, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Έχουμε δικό μας άνθρωπο, εντάξει,
1: ναι.
0: Ούτε πολύ μεγάλη, ούτε μικρή θεία της Λένας, και εντάξει, είναι για... Απλά κρατιέται. Το κρατάει λίγο ακόμα.
1: Όσο γουστάρει, πες την.
0: Θα δούμε τώρα, τι να πω, να συμπέσουν τόσο πολύ. Κανονικά αυτό είχαμε σε πρόγραμμα, με είπε ο Γιώργος πριν πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Να το κανονίσουμε να πάμε εκεί στο αγαπημένο μας.
1: Να πάμε.
0: Έκλεισε ένα χρόνο, ρε. Πώς πέρασε, ρε. Πώς πέρασε.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Και πόσο λείπει.
1: Ναι.
0: Πόσο λείπει, γιατί το τελευταίο διάστημα και δύσκολη χρονιά ήταν για την ομάδα και ο κόσμος έχει τρελαθεί τελείως. Δεν ξέρω, βλέπω, δηλαδή, ξέρεις, έχω... Νευριάζω πάρα πολύ. Είναι, λες και δεν αγαπάνε την ομάδα μας, δεν κάνω. Δεν ξέρω. Χλεβασμός, ηρωνία, γελάκια. Χωρίς λόγο ήταν. Δηλαδή ανεβάζει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα post εκεί πέρα ότι σήμερα, ξέρω εγώ, υπέγραψε ο Μπασίρου και βλέπεις, ας πούμε, 10 γελάκια. Για ποιο λόγο γελάζαμε. Είσαι γελίος ή δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, ας πούμε. Τι κοροϊδεύεις. Την ομάδα που αγαπάς, υποτίθεται. Τέλος πάντων. Άστα αυτά, δεν θέλω να μιλήσω σοβαρά.
1: Όχι, άστα σοβαρά, μην το κάνεις.
0: Θα,
1: γιατί...
0: θα πάμε και
1: θα τα πούμε σοβαρά στο εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
0: Έτσι.
1: Τώρα ας πάμε λίγο το καλοκαίρι χαλαρά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ στο ξαναείπα και πριν καιρό που μιλήσαμε πάλι στο τηλέφωνο, για το ποδόσφαιρο είμαι πολύ αισιοδόξος. Για το μπάσκετ έχει βρει το δρόμο, το ξέρουμε. Σιγά σιγά θα φτάσει εκεί που ήταν και εκεί που πρέπει. Αλλά και για το ποδόσφαιρο είμαι πολύ αισιοδόξος, Εμίλτο, φέτος. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν ξέρω, ξέρω γιατί. Να κάνω και λίγο αβάντα σε ένα δικό μου παιδάκι.
1: Κάνε.
0: Εύχομαι το Αντωνιάδης να κάνει συμβούλαιο.
1: Μακάρι.
0: Είναι παιδάκι που μεγάλωσε στην ακαδημία μου.
1: Το έχει.
0: Πες
1: το από πρώτο χέρι. Το έχει.
0: Θα σου πω κάτι που κανένα ρεπορτάζ δεν το έχει πει. Ζή. Αποκλειστικότητα.
1: Για πε.
0: Λοιπόν, είναι... Κουμπάρον μου έχει παιδί πρώτα.
1: Α.
0: Είναι και συγγενής, δεν είναι μόνο έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Δημητράκης λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παιδί σαν χαρακτήρας. Παρόλο που οι γονείς του ήταν κάτι το σπάνιο σε οπαδικό τέτοιο, σε οπαδικές πεποιθήσεις, λόγω του ότι η μητέρα του είναι κόρη βετεράνου του Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η μαμά ήταν Απόλλων Καλαμαριάς και ο παπάς ήταν Ηρακλής. Ήταν Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Το γύρισε όμως σιγά σιγά και ο μπαμπάς, ο Δημητράκης έγινε αριανάκι από μικρό, είναι αριανάκι, δικό μας παιδί, σε μένα έπαιζε αριστερό εξτρέμ και δεκάρι. Έχει πολύ γλυκό αριστερό πόδι. Θα πω όμως και λίγο το μειονέκτημα του είναι ότι είναι πολύ καλό παιδί.
1: Αυτό κάνω μια μεταγραφή στους δίπλα για 6 μήνες και θα γίνει ό,τι πρέπει. Θα διορθωθεί.
0: Να εκπαιδευτεί λίγο
1: και θα γίνει.
0: Θέλει λίγο, όχι το πολύ, την αλητία τη χοντρή. Θέλει λίγο ποδοσφαιρική αλητία πάνω.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι έχει μπροστά του μέλλον. Έχει πολύ γλυκό αριστερό πόδι. Έξυπνος είναι. Τρέχει μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσε δηλαδή σαν full back, εγώ το έξι δεν τον είχα δει, γιατί μετά όταν εγώ το σταμάτησα εγώ και...

0: τα παράτησα. Το παιδάκι είχε μια εξέλιξη την οποία εγώ δεν την παρακολούθησα, δεν μπορούσα να τον δω. Τον είδα τώρα στον Άρη K19 κτλ. Ελπίζω, γιατί είναι, σου λέω, και πολύ καλό παιδί και αριανάκι και έχει στοιχεία που μπορεί με τη δουλίτσα, με δουλειά και το κεφάλι σκυμμένο, γιατί σαν χαρακτήρας δεν νομίζω να ξεφύγει. Δηλαδή θα, ξέρεις, θα είναι από αυτά τα παιδιά που θα τα αγαπάς.
1: Και μετά θα πάει Ντουμπάι.
0: Όπου είναι καλύτερα για αυτόν και όπου νιώθει...
1: Για να φέρει φράγκα.
0: Ευτυχισμένος. Όπου νιώθει καλύτερα. Αλλά το τιμάει τη φανέλα μας.
1: Άντε να το δούμε. Να το δούμε μέσα στις 4 γραμμές.
0: Είμαι χαρούμενος για το Δημητράκη.
1: Με το καλό στις 4 γραμμές να τον δούμε.
0: Έτσι, έτσι, μακάρι. Και αυτό που όλα τα παιδιά βασικά, αυτά που προσπαθούν και κάνουν, εγώ σαν συμβουλή θα τους πω κάτι που μου είπε ένας διεθνής, ένας παίκτης. Εντάξει, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να συναντήσω τον Σίλβα, τον αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με αυτούς που είχα να κατευθεί, ήταν υπεύθυνος ακαδημιών μας και σε εμάς ήταν σαν επόπτης, ας πούμε. Εθνική παικτάρα μεγάλη. Έλεγε τρεις λέξεις, λέγε, τα παιδιά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά.
1: Ναι, όποιος κάνει δουλειά, δουλειά, δουλειά, τελικά δουλεύει.
0: Ναι, έτσι, και δεν ξεκουράζεται.
1: Ναι.
0: Κάθε δουλειά 3-8 ώρα τη μέρα, δύσκολα. Αυτά, φιλαράκι.
1: Έγινε, αδερφέ, θα τα πούμε εν ευθέτω.
0: Ελπίζω.
1: Την Κυριακή τώρα.
0: Την Κυριακή να τα πούμε, να μην έχουμε.
1: Μακάρι τίποτα. Να τα πούμε για να μην έχετε το τέτοιο. Το
0: έτσι, κακό. Ναι, αυτό το τέτοιο, αυτό το τέτοιο πια, πολύ τέτοιο είναι.
1: Να μην τέτοιετε το όχι.
0: Α, σε τέτοια πράγματα.
1: Χαιρετίσματα και τα ξαναλέμε. Άντε, κάθομαι λίγο ακόμα και φεύγω. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Bye.
1: Bye.

0: αφήνω. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και όλα τα καλύτερα έρχονται. Θα συνεχίσει το πρόγραμμα του Yellow Radio μέχρι νεοτέρας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Όλα θα πάνε καλά. Γεια σας από μένα.
1: Πάντα τέτοια να γίνονται. Ο φίλος ο Μανώλης ο Μπασκετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία σου ενημέρωση, αγαπητέ φίλε. Μανώλη, να είσαι καλά. Είναι πολύ καλό, επαναλαμβάνω, η εξωστρέφεια. Πρέπει ο σύλλογος, η ομάδα, με οποιονδήποτε τρόπο της δίνεται ευκαιρία, να είναι έξω εκεί στην κοινωνία και να κάνει πράγματα και να φέρνει κοντά νέα παιδιά, γονείς κλπ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή, παιδιά. Είναι η στιγμή να αφήσουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Δημήτρη τον Οσανλή. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την εταιρεία Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη σας για το κλίμα του προσωπικού σας χώρου. Ειδικά τώρα με τις ζέστες, τα κλιματιστικά Carrier και το Simba καινούργιας γενιάς είναι στη διάθεσή σας μέσα από τον πολύ ισχυρό σας συνεργάτη που είναι οι Άριες. Εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι άλλοπλαστοί αδερφοί Δερβίση που εγγυώνται για τα κορυφαία κουφώματα PVC με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στον Φίνικα, που ήταν η παλιά Εφένα, υπάρχει το showroom και μπορείτε να διαπιστώσετε για ποιο λόγο είναι τα κορυφαία προϊόντα της Alplast για τα κουφώματά σας. Φεύγουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο 12 με 3 αύριο, επαναλαμβάνω, θα έχουμε τρίωρη ραδιοφωνική συνάντηση αύριο, επομένως μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
3: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπέρια σου, χάρμα αφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε.
0: Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος είναι αγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
1: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247. Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Η εκπομπή ποδοσφαιρικό Yellow News κατά βάση 2 με 4, 4 με 6 μπασκετικό Yellow News και σήμερα με τον Χριστογκάλη. Οπότε για τις επόμενες 4 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα νέα της ομάδας, με όλα τα νέα της επικαιρότητας, ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe, τα γνωστά. Όποιος δεν έχει κάνει subscribe να κάνει, όποιος θέλει να κάνει like, το αρέσει το βίντεο, μπορεί να το κάνει με την άνεσή του στο κανάλι μας στο YouTube. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας: Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του, επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από πιστοποιημένους, εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310 52 55 85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει το Σαββατοκυριακό. Όποιος βρεθεί στην Χαλκιδική, όποιος βρεθεί κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Για το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το πρωινό σου, ό,τι θέλεις, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Ξεκινώντας, πριν πάω στα υπόλοιπα, να πω ότι ζητείτε τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία Digital Markt, χορηγός του ραδιοφώνου μας. Αν μπείτε, υπάρχει και στο site του Yellow Radio, στη σελίδα του Yellow Radio, υπάρχει η αγγελία τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών. Έτσι, αναφέρονται μέσα και τα προσόντα και τα υπόλοιπα. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, αν θέλετε, στο contact@digitalmarkt.gr. Στέλνεις το βιογραφικό σου, επαναλαμβάνω, contact@digitalmarkt.gr. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας. Τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών ζητείτε από την Digital Markt. Πάμε λίγο τώρα να τα πάρουμε τη σειρά τα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, θα πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά. Παρά 20 παρά 20 θα έχουμε μαζί μας, θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Στράτζαλη, ο οποίος είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα του Άρη Πηγών, σε αυτή την ενότητα Άρης Παντού, την οποία την είχαμε καθιέρωση. Βγάλαμε 2 ανθρώπους, θα βγάλουμε κι άλλους. Οι Άριδες είναι πολλοί στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ομάδες με το όνομα Άρης. Έχουν διασύνδεση με το σύλλογο, έχουν διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Θα μας τα πει όμως ο Νίκος ο Στράτζαλης, θα τον έχουμε 3 παρά 20. Είναι μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών. Είχαν έρθει και στην Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει και στο Κλεάνθης Βικελίδης και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι από αυτή την ομάδα. Οπότε θα μας τα πει ο Νίκος ο Στράτζαλης παρά 20. 3 παρά 20. 3 και 10, 3 και 4 θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία, από το Κογκάλιο, όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας και σήμερα διπλή προπόνηση και το πρωί και το απόγευμα. Θα μας τα πει όμως περισσότερο ο Νίκος Παπαδόπουλος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube, και εκεί ό,τι πέσει το μάτι μας, όπου πέσει το μάτι μας, θα μπορούμε να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας. Παρακαλώ μόνο έτσι να μπορούμε να τα διαβάσουμε, να μην χανόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε την ουσία, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε έτσι να έχει και ένα ενδιαφέρον, να ρωτάει κάτι κάποιος, να έχει μια απορία, να μπορούμε να την λύσουμε από τη δική μας πλευρά. Αν μπορούμε να τη λύσουμε έτσι, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα ξεκινήσω σήμερα, δεν θα ξεκινήσω ούτε με ποδόσφαιρο ούτε με μπάσκετ. Μπάσκετ έτσι κι αλλιώς δεν πολύ λέω, τα αφήνω στο Χρήστο. Θα ξεκινήσω με κάτι άλλο, θα ξεκινήσω λίγο με το τμήμα βόλεϊ. Επειδή από χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Άρη, στην προσπάθεια που κάνει, στο αν θα τα καταφέρει ή όχι να συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία. Ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά περιέγραφε μια κατάσταση όχι απόλυτα μακριά από εκεί που βρίσκεται όσον αφορά τις δυσκολίες της συγκεκριμένης προσπάθειας, αλλά και να τα βάλουμε τα πράγματα ως έχουν στην πραγματική τους διάσταση. Επειδή έκανα τα τηλέφωνά μου, μίλησα και με τον Ιάσον, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με το βόλεϊ, έχει έτσι πολύ καλύτερη γνώση σε σχέση με μένα. Μίλησα και με τους ανθρώπους του ΑΣ όσον αφορά αυτό το κομμάτι, να μεταφέρω δύο πράγματα για να ξέρουμε τι ισχύει, για να μην χανόμαστε, όπως θα έλεγα, γιατί έχουμε αυτή την τάση να χανόμαστε. Πριν ξεκινήσω, να πω ότι για όλους αυτούς τους φίλους μου, οι οποίοι ενδιαφέρονται, για όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το βόλεϊ, γενικά για τον ΑΣ, να βοηθήσουν από τη δική τους πλευρά. Παιδιά, ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς από τη δική του πλευρά και μετά ας δούμε τι μπορούν να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Σίγουρα, μια ΠΑΕ η οποία έχει πολλά έσοδα και μια ΠΑΕ η οποία δίνει χρήματα και ενισχύει, όπως και η ΚΑΕ, τον ΑΣ, είναι πολύ μεγάλο δώρο, είναι πολύ μεγάλη προσφορά προς το σύλλογο, προς τον ΑΣ. Εμείς έχουμε τις ιδιαιτερότητες. Στο ποδόσφαιρο έχει γήπεδο ΑΣ, στο μπάσκετ δεν έχει γήπεδο. Άλλοι έχουν γήπεδο και στο μπάσκετ, οπότε έχουν διπλά έσοδα μπορούν να πάρουν από τον ΑΣ. Να στεκόμαστε σε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το τι μπορεί να κάνει πρώτα ο καθένας από εμάς. Υπάρχει και μια ανακοίνωση του Super 3, η οποία αναφέρεται ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ερασιτέχνη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Θα τη διαβάσω την ανακοίνωση του ΑΣ, του Super 3, συγγνώμη, και συνέχεια θα πω τα υπόλοιπα. Με μόλις 60 ευρώ, το εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει όλους εντός έδρας αγώνες των τμήματων μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, χάντμπολ γυναικών, πόλο ανδρών και γυναικών, καθώς και όλων των υπόλοιπων τμήματων του Ερασιτέχνη. Τα εισιτήρια διαρκείας διατίθεται από το Σύνδεσμο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή μετά τις 7.30 το απόγευμα. Η αγορά ενός διαρκείας δεν αποτελεί απλώς ένα εισιτήριο για τους αγώνες. Είναι μια έμπρακτη δήλωση στήριξης προς τον σύλλογο, τους αθλητές και τις αθλήτριες που καθημερινά αγωνίζονται για να κρατούν ψηλά τη σημαία του Άρη. Είναι η δική μας συμβολή στην προσπάθεια να μεγαλώσουν όλα τα τμήματα και να επιστρέψουν εκεί που επιβάλλει η ιστορία τους. Η περσινή χρονιά απέδειξε τι μπορεί να πετύχει ο Ερασιτέχνης όταν υπάρχει σχέδιο, προσπάθεια και στήριξη. Δύο τμήματα που για χρόνια έφταναν κοντά στο στόχο κατάφεραν τελικά να πανηγυρίσουν την άνοδο. Η γυναική ομάδα μπάσκετ και το ιστορικό ανδρικό τμήμα βόλεϊ επέστρεψαν εκεί που ανήκουν. Η άνοδος όμως δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής. Είναι μόνο η αρχή. Ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση, η συνεχής εξέλιξη και η δημιουργία ομάδων που θα πρωταγωνιστούν, θα διεκδικούν τίτλους στην Ελλάδα και θα εκπροσωπούν ξανά τον Άρη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ίδιο όραμα πρέπει να υπάρχει για κάθε τμήμα του συλλόγου. Με την οικονομική ενίσχυση, τη σταθερή παρουσία και τη φωνή του κόσμου, μπορούμε σύντομα να δούμε όλα τα τμήματα του Άρη στις κορυφαίες κατηγορίες να διεκδικούν όσα αρμόζουν στον ιστορικότερο σύλλογο της Μακεδονίας και σε έναν από τους μεγαλύτερους της χώρας. Ο Σύνδεσμος από την πλευρά του θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει εδώ και δεκαετίες σε κάθε άθλημα, σε κάθε γήπεδο και σε κάθε ευκαιρία. Να βρίσκεται δίπλα στους αθλητές και τις αθλητριές μας, να δίνει τη δική του μάχη στην κερκίδα και θα δημιουργεί εκείνη τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο ο λαός του Άρη γνωρίζει να δημιουργεί. Γιατί στον Άρη κανένα τμήμα και κανένας αθλητής δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος. Η δύναμη αυτού του συλλόγου ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κόσμος του. Ο Άρης υπάρχει, μεγαλώνει και προχωρά επειδή όλοι συμβάλλουμε, βοηθάμε και στηρίζουμε έμπρακτα τον σύλλογο, τον σύνδεσμο και κάθε τμήμα που αγωνίζεται με το Θεό στο στήθος. Τα διαρκείας του Ερασιτέχνη είναι η δική μας συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Παίρνουμε θέση δίπλα στο σύλλογο, γεμίζουμε τα γήπεδα και στηρίζουμε όλα τα τμήματα για έναν μεγάλο Άρη, για έναν Άρη νικητή. Είναι η ανακοίνωση του Super 3. Τη διάβασα πρώτα, πριν πω τα υπόλοιπα, έτσι πριν μπω στη διαδικασία να σας αναλύσω δύο πράγματα, γιατί έχουμε την τάση, δεν είναι, είναι κάτι της σύγχρονης εποχής, είναι αυτή η τάση που είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε τα πάντα, είμαστε έτοιμοι, ακόμα και όταν εμείς δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε το μέσα εισαγωγικά καθήκον μας, να προσπαθήσουμε από τη δική μας πλευρά τι περνάει από το χέρι μας. Περνάει αυτό από το χέρι μας. Να κάνουμε αυτό και από εκεί πέρα να πιέσουμε για να γίνουν και άλλα πράγματα, έτσι όσον αφορά την ενδυνάμωση του συλλόγου, την ενδυνάμωση του ΑΣ. Το έχω ξαναπεί ότι η συγκεκριμένη δίκη στο ΑΣ, η οποία ανέλαβε πριν από αυτή τη χρονιά, από τον τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου ουσιαστικά, ανέλαβε η συγκεκριμένη διοίκηση. Ναι, κάποια πρόσωπα ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση, αλλά κατά βάση τώρα ανέλαβαν να διοικήσουν τον ΑΣ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Στην Γενική Συνέλευση, η οποία είχε γίνει και ουσιαστικά είχε ως θέμα βασικό τη δημιουργία του ΤΑΠ, μας είχαν μεταφέρει κάποια πράγματα, ότι θα δημιουργηθεί το ΤΑΠ, ότι η ομάδα θα παίξει, ότι η ομάδα θα παίξει στην πρώτη κατηγορία, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, Έτσι. Και ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να συμβούν κάποια πράγματα, να γίνουν κάποιες κινήσεις, να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες αρχικές από την πλευρά του ΑΣ για να δημιουργηθεί το τμήμα και να παίξει στην Α1 κατηγορία. Να παίξει στην Α1 κατηγορία και να είναι αξιοπρεπές. Έτσι, τι σημαίνει αξιοπρεπές? Να μην είναι μια ομάδα η οποία θα βολοδέρνει, θα δυσκολεύεται και θα κινδυνεύει να υποβιβαστεί ανά πάσα στιγμή. Μια ομάδα η οποία θα είναι αρχικά να σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία και σταδιακά με κάποιον τρόπο να βρούμε και περισσότερα έσοδα για να μπορέσει να ανέβει, να μπορέσει να ανέλθει, να μπορέσει να έχει μια πραγματική παρουσία ως Άρης στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ. Όλα αυτά για να συμβούν ούτε απλά είναι, ούτε εύκολα είναι. Ούτε με ένα μαγικό κουμπί μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ούτε πατάμε ένα κουμπί και ξαφνικά γίνονται όλα. Όταν λοιπόν έχεις αγωνία, όταν λοιπόν έχεις προβληματισμό, όταν λοιπόν θέλεις να δεις τι γίνεται και τι προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη για το τμήμα βόλεϊ που είναι στην Α1 κατηγορία και χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ποσό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, και πρώτον να πληρώσει τα παλιά χρέη. Γιατί υπάρχουν παλιά χρέη. Για να δημιουργήσει πάλι το TAP, υπάρχουν παλιά χρέη τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν. Ο Άρης έκανε τη δήλωση συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να αποπληρωθούν και από εκεί πέρα να κάνει και μια ομάδα η οποία έχει ένα υψηλό budget και ουσιαστικά τα έσοδά τη δεν καλύπτουν ούτε το 1/3 από το budget που πρέπει να έχει για να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει μόνο το ανδρικό βόλεϊ, υπάρχει μόνο το βόλεϊ ανδρών. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα στον ΑΣ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν πατήθηκε ένα κουμπί επειδή ανέλαβαν οι καινούργιοι άνθρωποι στον ΑΣ και ξαφνικά πατήθηκε το κουμπί και λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Η ανησυχία λοιπόν όλων μας πρέπει να είναι επικοδομητική. Πρέπει να είναι μια ανησυχία η οποία θα έχει βοήθεια και στήριξη προς το σύλλογο. Και όχι μόνο μια κριτική, μια στήρα στάση για το τι γίνεται, πέστε μας, είστε υποχρεωμένοι, πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο, πρέπει να κάνετε το άλλο. Να έχουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά τον τρόπο, έτσι, τον τρόπο, όσο μπορεί ο καθένας. Δεν ζητάμε, δεν πρόλαβες να πάρεις διαρκεία στο μπάσκετ. Λες ότι δεν θες να πάρεις διαρκεία στο ποδόσφαιρο για τους δικούς σου λόγους. Ορίστε, πάρε ένα διαρκεία στον ΑΣ, 60 ευρώ στοιχίζει. Υπάρχουν και τα πιο ακριβά των 150 και των 500 για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάτι παραπάνω και να στηρίξουν. Πόσα πιστεύετε ότι έχουν πουληθεί από τη στιγμή που βγήκαν? Πόσα, πέστε μου εσείς, πόσα πιστεύετε ότι έχουν πουληθεί από τον ΑΣ? Πόσα πιστεύετε? Έχουμε χάσει λίγο το νόημα του τι είναι ο ΑΣ. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ότι ο ΑΣ είναι αυτός ο καινούριος ΑΣ, βγήκε αυτός ο ΑΣ προκειμένου να μας φέρει τον επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να κάνουν τις κινήσεις και είπαν από μόνοι τους οι ίδιοι ότι θα κάνουν όποιες κινήσεις απαιτούνται. Έγιναν λάθος χειρισμοί, έγιναν δηλώσεις οι οποίες δημιούργησαν λανθασμένες προσδοκίες. Πάρα πολλά έγιναν. Τα λάθη, παιδιά, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και δουλεύουν. Για αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα και κάνουν μόνο δημόσιες σχέσεις, να ξέρετε ότι είναι το πιο εύκολο να λειτουργήσουν και να υπάρξουν μέσα στο σύνολο του Άρη. Μέσα στο σύλλογο. Δημόσιες σχέσεις, ιστορίες, τι κάνετε καλά, όλα γίνονται μια χαρά έτσι. Αυτοί που δουλεύουν θα κάνουν και λάθη. Έγιναν λάθη, έγιναν λάθη. Έγιναν λάθος δηλώσεις που δημιούργησαν λανθασμένη εικόνα και λανθασμένες προσδοκίες. Έγιναν. Έγιναν πολλά πράγματα. Όποιος ήρθε στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ, άκουσε κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς περιμένουμε για να δούμε αν θα μπορέσει η ομάδα να κατέβει στο βόλεϊ ανδρών, γιατί εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί απαιτούνται τα περισσότερα χρήματα και εκεί υπάρχουν και τα χρέη. Το βόλεϊ ανδρών, θυμίζω, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι, ανήκει στον ερασιτέχνη, αλλά δεν ανήκει κιόλας στον ερασιτέχνη. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι TAP, έτσι. Πρέπει να υπάρχει άλλη διοίκηση στο TAP, άλλη διοίκηση στον ΑΣ. Είναι ημιεπαγγελματικό, επαγγελματικό επί της ουσίας. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Δεν είναι ούτε ΠΑΕ ούτε ΚΑΕ. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στο βόλεϊ ανδρών γίνονται κάποιες κινήσεις. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, δηλαδή. Τι σκέψεις υπάρχουν? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για το πώς ακριβώς θα κατέβει η ομάδα βάσει και των εσόδων τα οποία προσδοκά να συγκεντρώσει. Γιατί, παιδιά, όλα έτσι γίνονται. Θα κατέβουμε ως μια ομάδα η οποία θα είναι για τη μέση της βαθμολογίας να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία. Θα κατέβουμε μια ομάδα η οποία με τον μπάζε το οποίο θα έχει θα παλέψει. Σίγουρα θα κατέβει πάντως στην πρώτη κατηγορία. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, ότι η ομάδα θα κατέβει και θα παίξει στην πρώτη κατηγορία την επόμενη σεζόν. Και κάποιες συμφωνίες έχει κάνει με παίκτες. Τα έχετε διαβάσει και στο yellowradio.gr έτσι τα ρεπορτάζ για τους παίκτες με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει. Θέλει δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Δεν γίνονται όλα με ένα μαγικό κουμπί. Η ΑΣ που μου λέτε, ΑΣ άλλων ομάδων, άλλων συλλόγων, των διπλανών, του Ολυμπιακού κτλ. Πώς λειτουργούν. Δείτε τα όλα. Δείτε όλες τις εικόνες. Δείτε όλους τους ΑΣ οι οποίοι υπάρχουν. Μην χάνεστε και μην στέκεστε σε ομάδες οι οποίες μπορούν να έχουν έναν ΑΣ και να μην έχουν τίποτα άλλο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα βόλεϊ ανδρών. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς έχουμε πάρα πολλά. Και πάρα πολλά έχουμε και πρέπει να έχουμε πάρα πολλά, γιατί ο ΑΣ είναι κοιτίδα για να μαζέψει και κόσμο. Και μελλοντικούς φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας. Γι' αυτό υπάρχουν οι ακαδημίες. Δεν υπάρχουν οι ακαδημίες μόνο για να κάνεις επιτυχίες ή για να κάνεις παίκτες για να παίξουν στην πρώτη κατηγορία, στις μεγάλες κατηγορίες. Πρέπει να παίξουν και εκεί. Ναι, αν έρθει ένας δυνατός στην ΠΑΕ και έχει διάθεση να βοηθήσει τον ΑΣ, θα μας εκτοξεύσει. Θα μας βοηθήσει, θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Αν συμβεί αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν συμβεί αυτό. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Στο μπάσκετ, σας είπα, το μπάσκετ δεν είναι, το γήπεδο δεν ανήκει στον ΑΣ. Αν άνοικε το γήπεδο στον ΑΣ, θα μπορούσε τώρα που υπάρχει ο Σιάο και έχει την διάθεση να βοηθήσει, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε όμως για ένα βαρέλι στο οποίο πέφτουν συνέχεια χρήματα μέσα. Κάναμε τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να πληρώνεται, γιατί αν χαθεί η ρύθμιση, θα πάμε σε μια διαδικασία ξανά να επιστρέψει όλο το χρέος στο κεφάλι μας. Έγινε μια διαδικασία. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα δεν λύθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Εμείς θεωρούμε ότι όλα λύθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Πατήθηκε ένα κουμπί και λύσαξαν. Λύθηκαν. Συγγνώμη, λύσαξαν. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Με ανθρώπους που είναι στον ΑΣ που ήδη έχουν βάλει χρήματα σημαντικά από την τσέπη τους. Στον ΑΣ. Δηλαδή που ούτε στην δικιά τους εταιρεία, ούτε κάπου που προσδοκούν να πάρουν κάτι πίσω, κάπου που τα χρήματα μπαίνουν και γεια σας. Εγώ λοιπόν το έχω ξαναπεί ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους στηρίξω, όσο μπορώ θα τους στηρίξω. Έχουν στηριχθεί και έχουν στηριχθεί άνθρωποι που πέρασαν από αυτό το σύλλογο με προσφορά το 1 δέκατο και λιγότερο από αυτά που έχουν κάνει συγκεκριμένοι άνθρωποι στο διάστημα που είναι, με τα λάθη τους, με τις παραλήψεις τους, με τις αδυναμίες τους, με τις αστοχίες τους, γιατί όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Δεν σημαίνει ότι κάπου τα κάνεις όλα τέλεια. Υπάρχουν και λάθη και αστοχίες και κακές δηλώσεις και πολλά πράγματα. Αλλά δουλεύουν, χέρι στη τσέπη μπαίνει από ανθρώπους που είναι στον ΑΣ, οπότε εγώ τους στηρίζω. Μέχρι εκεί. Και περιμένω φυσικά και με την βοήθεια όλων ημών, τη βοήθεια όλων ημών, γιατί ξαναλέω, εύκολο. Κάθομαι και λέω. Ξέρετε πόσοι είναι, πόσοι υπάρχουν οι οποίοι κάθονται και λένε και αναλύουν και κάνουν ολόκληρες αναλύσεις και μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως να κάνουμε το άλλο. Θυμάμαι τώρα στην Γενική Συνέλευση την τελευταία, ήταν ένας ο οποίος σηκώθηκε, άρχισε να κουνάει το δάχτυλο. Εσείς πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο, πρέπει να κάνετε το άλλο. Και όταν του λες, εσύ έχεις 60 ευρώ να δώσεις για να πάρεις ένα διαρκές να στηρίξεις. Όχι. Έχεις άποψη όμως. Τα ξέρεις όλα. Δώσε μια χείρα βοήθειας. Βοήθα. Δείξε ότι θες να βοηθήσεις. Δείξε ότι θες να βοηθήσεις. Άρα για να το μαζέψω, ο ΑΣ θα κατεβάσει την ομάδα στην Α1. Ο τρόπος με τον οποίο θα κατέβει η ομάδα περιμένουμε να ξεκαθαριστεί. Συμφωνίες υπάρχουν με παίκτες, έτσι. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες με παίκτες και με κάποιους καλούς παίκτες. Περιμένουμε να ενεργοποιηθούν για να παίξει η ομάδα κανονικά στην πρώτη κατηγορία και να έχει και καλή παρουσία. Αυτό. Ό,τι παραπάνω μάθω θα σας το μεταφέρω, έτσι. Θα σας μεταφέρω τι ισχύει, τι υπάρχει και τι γίνεται. Βλέπω εδώ πολλά τρολάκια οι οποίοι μπαίνουν χωρίς φυσικά να γράφουν τα ονόματά τους έτσι και αρχίζουν να λένε και να γράφουν και διάφορα και να γράφουν και για ανθρώπους και να χαρακτηρίζουν. Συγχαρητήρια να δώσω. Συγχαρητήρια να δώσω. Φαντάζομαι έχετε δώσει και 60 ευρώ να στηρίξετε τον ΑΣ. Φαντάζομαι είστε δίπλα στον ΑΣ να βοηθήσετε. Πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίοι. Μπράβο. Συγχαρητήρια να σας δώσω. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε σε όλα τα επίπεδα. Τα αφήνω γιατί δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Θα πάω να πω λίγο δύο πράγματα για το, για το ποδόσφαιρο, πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Νίκο το Στράτζαλη, το μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, στο, να μας μιλήσει λίγο για την δική του ομάδα και για τη διασύνδεση με τον Άρη και για την παρουσία που είχαν στο, στο Βικελίδης την προηγούμενη σεζόν ως Άρης Πηγών. Τώρα πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ο Μπασίρου χθες ανακοινώθηκε. Φυσικά, παιδιά, και δεν είναι όλοι έτσι. Συγγνώμη, γιατί μου στέλνει εδώ ένα. Φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι. Έτσι. Αυτοί είστε εσείς, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξέρετε τι γίνεται όμως, ξέρετε τι γίνεται. Μπαίνω στη διαδικασία, επειδή το ζω αυτό το πράγμα και το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι καθημερινά, ότι έχουμε κρυφτεί πίσω από το ότι έχουμε έναν Καρυπίδη που δεν τον θέλουμε, που θέλουμε κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο. Κρυβόμαστε πίσω από αυτό και ουσιαστικά κάνουμε πόλεμο στον ίδιο το σύλλογο. Κρυμμένοι μέσα εισαγωγικά πίσω από το δεν μ' αρέσει ο Καρυπίδης. Είναι κακός ο Καρυπίδης. Θέλουμε έναν καλύτερο, θέλουμε ένα μεγαλύτερο, θέλουμε να αλλάξει η ιστορία του ποδοσφαιρικού Άρη όπως άλλαξε του μπασκετικού. Να γίνει κάτι να. Κρυμμένοι πίσω από αυτό, λέμε και πολεμάμε οτιδήποτε υπάρχει στον, στο σύλλογο. Τώρα βέβαια έχουμε βρει το αποκούμπι μας μέσα εισαγωγικά στον. Πώς το λένε, το αποκούμπι μας για τον. Στο μπάσκετ. Α, το μπάσκετ, δέστε το μπάσκετ. Που αν το μπάσκετ δεν πάει καλά, γίνει κάτι και στραβώσουν τρεις μεταγραφές, οι ίδιοι άνθρωποι θα βγαίνουν και θα βρίσκουν και τον μπάσκετ. Όπως έκαναν πέρσι. Πέρσι δεν υπήρχε ο Σιάο. Πέρσι δεν υπήρχε όραμα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Όχι. Τώρα που ήρθε ο Σπανούλης, τώρα που ανέβηκε το μπάτζετ, δέστε τι γίνεται. Πέρσι, μόλις έγιναν πέντε ήττες, το βρίζαμε και τον μπάσκετ. Δεν λέω για αυτούς που κάνουν κριτική. Δεν λέω για αυτούς που μπορούν να κάνουν αγωνιστική κριτική γιατί βλέπουν την ομάδα να μην τραβάει. Αυτό είναι θεμητό και γίνεται σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Ξέρουν σε ποιους απευθύνομαι. Ξέρουν, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι, οι ίδιοι, οι ίδιοι, οι ίδιοι. Λοιπόν. Δεν μιλάω για συγκεκριμένους τώρα, μην χάνεστε. Ούτε βλέπω καν τι γράφετε, παιδιά. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία το τι γράφετε. Εγώ έχω την άποψή μου και αυτήν μεταφέρω. Και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται και χωρίς το όνομά τους και εμφανίζονται και λένε εδώ έχουν άποψη για όλα, είναι, ξέρουμε και από πού προέρχονται οι περισσότεροι εξ αυτών. Έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Έχουν συγκεκριμένη στόχευση προς την διοίκηση του ΑΣ. Και όχι μόνο. Εγώ σε αυτούς αναφέρομαι. Μην μπερδεύεστε. Κάποιος ο οποίος έχει να. Πώς το λένε, έχει μια άλλη άποψη ή κάνει την κριτική του ή οτιδήποτε. Αυτό, παιδιά, είναι θεμητό. Και ξαναλέω και σε ομάδες σαν τον Άρη, που έχουν και χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμο, είναι λογικό να υπάρχουν και περισσότεροι. Αυτό είναι λογικό. Λογικότατο. Λογικότατο. Έτσι. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένους. Μην το μπερδεύουμε. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένους. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, χθες ανακοινώθηκε ο Μπασίρου, ο οποίος σήμερα θα ταξιδέψει για την Ιταλία. Περιμένουμε την ανακοίνωση και για τον Γιούρισιτς. Για σήμερα μας είχαν πει ανακοίνωση του για τον Γιούρισιτς. Δεν ξέρω τώρα αν ταξίδεψε ή θα ανακοινωθεί πρώτα και μετά θα ταξιδέψει για την. Και μετά θα ταξιδέψει για την Ιταλία και αυτός για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Γιούρισιτς είναι οι δύο μεταγραφές στις οποίες τελείωσε η ομάδα. Αυτές οι δύο μεταγραφές που τελείωσε τώρα η ομάδα. Περιμένουμε ένα κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε και φυσικά και τις υπόλοιπες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν. Έχουμε πρώτο φιλικό την Κυριακή στις 11.30 ώρα με την Αταλάντα. Φυσικά θα το ακούσετε εδώ στο Yellow Radio 101,7 από τον Νίκο, ο οποίος είναι στην Ιταλία. Στη δεύτερη ώρα θα τον έχουμε και όλο τον Νίκο για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Υπήρξε σήμερα και ενημέρωση από την ΠΑΕ για τον Γιάννη ακόμα πιτσιρικά, ο οποίος θα έρθει στην ομάδα. Στο στυλ που ήρθε και ο Ντιαντή και ο Νίνγκ και ο Τιαμ Ματάρ, Ματάρ Τιαμ. Τώρα μιλάμε για τον Ταφσίρ Ουσμάν Ντιόπ, 18 ετών, 1,88 ύψος. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, είναι από την ίδια ακαδημία που ήρθαν και οι υπόλοιποι. Από την S Boys θα έρθει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει εξετάσεις, θα υπογράψει και θα μπει στην προετοιμασία της ομάδας. Δεν έχω ιδέα για τον παίκτη. Φαντάζομαι ότι από την Ακαδημία την συγκεκριμένη έγινε η επαφή όπως έγιναν και οι προηγούμενες. Οπότε προχωράμε. Παιδιά, σε συγκεκριμένους ανθρώπους αναφέρομαι τώρα. Αφήστε τις εξυπνάδες τώρα. Ποιοι είστε εσείς και δεν τρέπεστε κτλ. Έτσι, να αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Και να ακούτε τι λέμε. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Έτσι, ούτε καμιά επίθεση κάνουμε στον κόσμο του Άρη. Λίγο να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Αν μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε σε αυτόν τον κόσμο. Βασικά, ονόματα δεν έχετε εσείς όλοι, ρε, που τα ξέρετε όλα. Ονόματα δεν έχετε. Να γράψετε το ονοματάκι σας. Δεν έχετε ονόματα. Εμείς μιλάμε με το ονοματάκι μας. Εσείς δεν. Λοιπόν, ναι, το είδα και εγώ τώρα ότι βγαίνει και από την ΕΟΚ ότι δεν θέλει η ΕΟΚ να περάσουν οι 7 ξένοι στο μπάσκετ, αλλά παιδιά θα σας τα πει ο Χρήστος καλύτερα, δεν θα πω τώρα. Έτσι θα σας τα πει ο Χρήστος στη συνέχεια. Χθες είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση για την μεταγραφή του Διαντή στην Αλντιρίγια. Νομίζω ότι είμαστε και στη διαδικασία τώρα να προχωρήσουν και το θέμα με τα χρήματα. Τώρα ένα ποσό περίπου 5,3 δολάρια, 4,6. Έχω πει ότι δεν είναι όλα φυσικά του Άρη. Αυτά τα χρήματα δεν είναι όλα. Δεν θα μπουν όλα στα ταμεία του Άρη. Υπάρχουν χρήματα που θα πάνε και στην Ακαδημία από την οποία ήρθε ο Διαντή και στους ατζέντιδες οι οποίοι έκανα την συμφωνία. Συνολικά στα ταμεία της ΠΑΕ θα μπει ένα ποσό γύρω στα 3,5, όπως τα έχω υπολογίσει. Από την όλη αυτή μεταγραφή του Κλέιτον Διαντή στην Αλντιρίγια. Αυτό. Λοιπόν, σιγά σιγά να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον Νίκο Στράτζαλη, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Άρη Πηγών, για να μας πει και αυτός έτσι δύο πράγματα και για την ομάδα του και για το τι, πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και να μας πει δύο πράγματα και για τον Άρη, για το πώς προέκυψε το όνομα, πώς προέκυψε αυτή η διασύνδεση, όπως και να το κάνουμε. Ο Άρης είναι ο μεγάλος Άρης της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, νομίζω το γνωρίζουν όλοι. Θα μας τα πει όμως σε λίγο ο Νίκος Στράτζαλης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε μαζί του και για την ομάδα του, όπως είπαμε, και για την διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκη. Και θα επιστρέψουμε μετά, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο Στράτζαλη μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα ήθελα να πω ότι είμαι ο Νίκος Στράτζαλης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Άρη Πηγών. Και την προηγούμενη σεζόν έγινε η πρώτη σύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Θέλω λίγο Νίκο να μας πεις ακριβώς πώς έγινε η διαδικασία, πώς ο Άρης Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε και επικοινώνησε μαζί σας. Λίγο να μας δώσει την ιστορία έτσι ακριβώς να τη μάθουμε.
1: Ναι, θα σας τα πω πολύ ευχαρίστως. Ο Άκης ο Αδάμ συγκεκριμένα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια συνάντηση με όλες τις ομάδες που έχουν την επωνυμία Άρης, έτσι ώστε να υπάρξει μια σύνδεση και μια περαιτέρω συνεργασία από αυτή τη σύνδεση που θα κάναμε και την συγκέντρωση. Μας προσκάλεσε και ήμασταν από τις πρώτες ομάδες οι οποίοι παραβρέθηκαν στο Κλάνθης Βικελίδης, στις σουίτες μάλιστα του Κλάνθης Βικελίδης. Η φιλοξενία ήταν υπέροχη, φανταστική, η ατμόσφαιρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ πάρα πολύ όμορφη και ήταν κάτι που μας εντυπωσίασε πραγματικά. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε και εμείς με την πολιτιστική εκδήλωση που έχουμε να κάνουμε το Σάββατο 25 Ιουλίου με τη Γιώτα Γρίβα. Αισθανόμαστε ότι ο Άρης Πηγών προσπαθεί να μας δώσει ένα χέρι βοηθείας, να προωθήσει την εκδήλωσή μας, έτσι ώστε να τη μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα να σας πω για την ιστορία ότι την κεντρική αυτή εκδήλωση την κάνουμε γιατί γιορτάζει η Αγία Παρασκευή στο χωριό του Άρη Πηγών.
0: Είναι
1: πολιούχος και γίνεται πανήγυρης. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα γλέντι μετά την
0: πανηγυρική εκδήλωση. Στο Καρπενήσι έχω ακούσει Γιώτα Γρίβα σε ένα πανηγύρι. Ήταν Πολύ καλή.
1: Θα σας πω ότι ξεκινήσαμε αυτή την εκδήλωση από το 2012 στο πάρκο του χωριού και το 2015-16 τη μεταφέραμε στο γήπεδο του ΑΕΠ Πηγών. Θέλαμε να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο για έτσι ώστε να έχουμε και περισσότερα έσοδα στο ταμείο της ομάδας.
0: Το χωριό βρίσκεται στην Καβάλα, έτσι.
1: Ναι, στο νομό Καβάλας. Είναι 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας.
0: 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας. Λίγο για την ομάδα θέλω να μας πείτε, για τον Άρη Πηγών. Πώς ιδρύθηκε, γιατί ιδρύθηκε.
1: Ο Άρης Πηγών, η συγκεκριμένη διοίκηση είναι από το 2011. Mm. Τα μέλη που απαρτίζουν το ΔΣ ήταν στην αρχή και ποδοσφαιριστές και διοίκηση. Mm. Κάναμε και τα δύο πράγματα μαζί. Παίζαμε και μπάλα και

0: ότι αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί για το Σάββατο 5.900 καρέκλες. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η εκδήλωση. Φυσικά οφείλεται και στη Γιώτα Γρίβα, που είναι μια καταξιωμένη καλλιτέχνη στον χώρο του παραδοσιακού τραγουδιού. Και από εκεί και έπειτα οφείλεται και στην πολύ καλή προώθηση που κάνουμε και στην οργάνωση που έχουμε. Πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση.
1: Θέλω λίγο να μας πείτε τη διασύνδεση. Δηλαδή, η ομάδα ως Άρης Πηγών ιδρύθηκε.
0: Το 1953 ιδρύθηκε η ομάδα.
1: Το 1953.
0: Ναι, είναι ιστορική ομάδα.
1: Είναι αμυγός ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ορίστε.
1: Είναι αμυγός ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Είναι αθλητικός μορφωτικός σύλλογος Άρης Πηγών. Είναι και αθλητική και πολιτιστική, θα έλεγα, ομάδα. Γιατί έχει τον τρόπο να οργανώνει και πολιτιστικές εκδηλώσεις με πάρα πολύ σωστό τρόπο.
1: Το όνομα πώς προέκυψε, δηλαδή, τι σας έχουν πει πάλι, ρε παιδί μου, πώς προέκυψε το όνομα?
0: Το όνομα προέκυψε από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτή την ομάδα και είπαν ότι θα είμαστε Άρης. Τώρα, ακριβώς ιστορικά, δεν μπορώ να ξέρω ποιος είχε την ιδέα. Αλλά όπως δημιουργήθηκαν και άλλες ομάδες, όπως ο Άρης Ζυγού, Άρης Πρίνου και άλλες 47-48 ομάδες που κάναμε τη σύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, κάπως έτσι προέκυψε και το δικό μας όνομα.
1: Όταν ήρθατε στο Βικελίδης, ήσασταν μόνο εσείς η διοίκηση ή ήταν και κάποια αθλητές?
0: Όχι, μόνο η διοίκηση ήρθε. Ήταν καλεσμένη μόνο η διοίκηση και συγκεκριμένα μόνο εγώ από τη διοίκηση του Άρη. Θα ήθελα να σας πω ενημερωτικά ότι αυτός που με βάφτισε, Νίκος θα λέγεσαι Νίκος, αλλά θα είστε και Άρης. Και ήμουν από πολύ μικρή ηλικία Άρης. Πραγματικά, δηλαδή, μέσα στο αίμα μου κυλάει ο Άρης Πηγών και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Και είναι ο μοναδικός από το Δέλτα Σίγμα του Άρη Πηγών που είναι και Άρης Θεσσαλονίκης.
1: Ο νονός, δηλαδή, έβαλε το λάδι. Και για το όνομα και για την ομάδα.
0: Ακριβώς,
1: και για τα δύο.
0: Ακριβώς. Την ομάδα την αγαπάω πάρα πολύ. Πραγματικά ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιαννάκη, τον οποίο ο Νίκο Γκάλη συνάντησα και εκεί στην Καλαμαριά όταν έμενα για ένα διάστημα 5 χρόνων περίπου στη Θεσσαλονίκη και τα είπαμε λίγο. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών που πέρασε από την Ελλάδα. Και πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ και την ομάδα του μπάσκετ και την ομάδα του ποδοσφαίρου και θέλω επιτυχίες και στο ποδόσφαιρο, πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση πολύ με τον Σιάο, θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, είναι πολύ αισιόδοξος. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να προλάβω να πάρω εισιτήριο διαρκείας.
1: Δεν είσαι το μόνος.
0: Ήταν μέσα σε 3 λεπτά
1: εξαφανίστηκαν.
0: Η εξαφάνιση των εισιτηρίων και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δούμε και εμείς παιχνίδια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δούμε παιχνίδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι το γήπεδο που πρέπει να γίνει για τον μπάσκετ, έτσι ώστε να μπορούν περισσότεροι φιλάθλοι, γιατί είναι πάρα πολλοί φιλάθλοι του Άρη, να μπορούν να δουν παιχνίδια live.
1: Εδώ ένας φίλος, ο Γιάννης, λέει, βοήθησε πολύ, λέει, και το Village United. Εγώ από εκεί, λέει, σας έμαθα και το Σάββατο θα έρθω στο πανηγύρι. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης από
0: το Σάββατο. Πραγματικά το Village United μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί παίχτηκε πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση. Είχε πολύ καλή ακροαματικότητα και εκεί έδειξε όλη την ιστορία του συλλόγου μας. Πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε μέχρι τη Γάμα Εθνική. Το 2011 η ομάδα ήταν στη Γάμα Ερασιτεχνική κατηγορία. Και τη φτάσαμε την ομάδα μέχρι τη Γάμα Εθνική πρόπερση. Πέρυσι πέσαμε, δεν τα καταφέραμε. Αλλά φέτος έχουμε βάλει πάλι στόχο να πρωταγωνιστήσουμε και να ανεβάσουμε την ομάδα πάλι στη Γάμα Εθνική. Θεωρούμε ότι έχουμε τα προσόντα και την οργάνωση που χρειάζεται για να φτάσουμε πάλι υψηλά.
1: Και ο φίλος ο Μιχάλης εδώ και ο φίλος ο Γιώργος γράφουν ότι θα είναι το Σάββατο στο πανηγύρι. Θα έρθουν, είναι στην.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Το κέφι είναι φανταστικό μέχρι το πρωί, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Θα τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι όταν παίζει σε μια ομάδα που λέγεται Άρης Πηγών, άσχετα αν είσαι φίλος του Άρη όπως είστε εσείς, νιώθεις μια διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς και νιώθεις. Όταν έχεις κοινή ονομασία, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στον Άρη Θεσσαλονίκης. Θεωρείς ότι είναι η μητέρα ομάδα, κάπως έτσι, πώς να την χαρακτηρίσω. Ο στόχος φυσικά τώρα της σύνδεσης επιτεύχθηκε και θα δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την συνεργασία και την επικοινωνία ακόμη καλύτερη και πιο αποδοτική και για τον Άρη Θεσσαλονίκης και για τις ομάδες που έχουν την επωνυμία Άρης.

0: συχνή επικοινωνία με τον ΑΣ και πιστεύω ότι θα προκύψουν πολύ καλές συνεργασίες.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε
0: καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είναι το Σάββατο, θα τα ξαναπούμε βέβαια.
0: Έγινε. Χάρηκα πολύ και σας ακούω καθημερινά, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Στράτζαλης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Άρη Πηγών, μια ομάδα ακόμη που έχει το όνομα Άρης. Νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε ο Άκης, ο Αδάμ, ήταν πάρα πολύ σημαντική, το έχω ξαναπεί. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο, μας τα είχε πει αναλυτικά πώς προέκυψε αυτή η ιδέα στο μυαλό του, πώς την ξεκίνησε από το πουθενά. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αριανός είναι βέβαια ο Άκης, αλλά δεν είχε κάποια διασύνδεση με τον ΑΣ, έκανε μία εκδήλωση συγκεκριμένη, την οποία έκανε τότε για έναν παλιό αθλητή της ομάδας, ο οποίος ήταν και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, την είχε κάνει την εκδήλωση, αν θυμάσαι, στο παρκάκι κάτω από το Κλάνς Βικελίδης, την κάτω πλευρά, στην Αλκμίνης, και είχε κάνει αυτή την εκδήλωση και εκεί του ήρθε αυτή η ιδέα, το είπε στους ανθρώπους του ΑΣ, στον προηγούμενο ΑΣ, και το συνέχισαν και με τον καινούριο ΑΣ. Είναι σημαντικό για μένα, πρέπει πέραν από τους παράγοντες σε παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας ή και της μπασκετικής ομάδας τώρα, όπου υπάρχει δυνατότητα, γιατί στο μπάσκετ είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει, να έρχονται και τα παιδιά από τις ομάδες και οι αθλητές και τα μικρά παιδιά που έχουν οι ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό. Έχεις να κερδίσεις από όλο αυτό. Είναι αυτό που του έλεγα πριν. Παίζεις στον Άρη Πηγών. Δεν γίνεται όταν παίζει ο Άρης Θεσσαλονίκης, ακόμα και αν είσαι άλλη ομάδα, να μην αισθάνεσαι κάτι. Είναι, όπως το είπε, η μάνα σύλλογος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μάνα είναι ο Άρης, η μητέρα ο Άρης Θεσσαλονίκης, όλων των υπολείπων. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Θα έχω κι άλλους σύντομα με τους οποίους θα μιλήσουμε. Τώρα εδώ πάλι βλέπω στο chat, δεν μπορώ να το παρακολουθώ κιόλας. Είναι μια, πώς το λένε, χάνεις την μπάλα. Χάνει την μπάλα. Μπαίνει ο ένας, λέει το δικό του, γράφουν τώρα. Δεν μπορώ, παιδιά, ούτε να σβήνω, ούτε να ασχολούμαι πραγματικά. Θα τα δω μετά, δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν, αυτό λίγο για τον διαντί που σας είπα πριν και όσον αφορά τα χρήματα. Παιδιά, και εγώ στο περίπου τα λέω. Πόσα χρήματα θα μπουν πραγματικά στα ταμεία της ΠΑΕ, δεν το γνωρίζει κανένας. Δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί δεν είμαστε ταμείες ούτε λογιστές της ΠΑΕ Άρης. Αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι άνθρωποι της ΠΑΕ. Εγώ, οι πληροφορίες μου λένε πόσα θα πάρουμε εμείς, ξαναλέω έτσι, πόσα θα πάρουμε εμείς σαν χρήματα, σαν Άρης. Γιατί έχει να πάρει και η Ακαδημία, έχουν να πάρουν και οι ατζέντιδες που ολοκλήρωσαν τη συμφωνία. Δεν είναι απλό. Αυτός ο ατζέντης, ο οποίος πέρσι την έκλεισε τη συμφωνία, τον πήρε τον παίκτη, τον πήγε δανεικό στην Αλτιρίγια και έκανε, βάλε αυτή τη ρήτρα. Και ο παίκτης και η ομάδα συνόμου θα πληρώσουν τα χρήματα για τον παίκτη, θα πάρει ποσοστό. Λογικό δεν είναι? Οπότε τα νούμερα είναι λίγο σχετικά. Μπορεί να λέει ο άλλος, πήραμε 1,5 και 5, πήραμε 4. Και να σας πω και κάτι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας βασικά. Δεν με ενδιαφέρει πόσα ακριβώς είναι τα χρήματα. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Πήρε η ΠΑΕ Άρης από τη μεταγραφή του Διαντή. Δεν προσέφερε στην ομάδα ο Διαντή. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα χρόνο με παρουσία καλή, πολύ καλή στην αρχή, σταδιακά. Έπεσε η απόδοσή του. Αλλά είναι ένας παίκτης που αν ασχοληθείς μαζί του, αν δουλέψεις μαζί του, μπορεί να σου προσφέρει χρήματα. Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας είναι μεγάλη. Θυμάστε, σας έλεγα, η Αλτιρίγια είναι μία από τις ομάδες που δίνουν τα χρήματα χωρίς να δίνουν λόγο στη διοίκηση, στο κράτος, στην κυβέρνηση. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι περισσότερες, δεν έχουν ιδιοκτήτες. Ουσιαστικά το κράτος είναι αυτό. Η Σαουδική Αραβία, το κράτος της Σαουδικής Αραβίας είναι αυτό το οποίο στηρίζει τις ομάδες. Άρα έχει και λόγο στις μεταγραφές τους. Εδώ δεν υπήρχε. Γιατί κάποιοι λέγανε θα δώσω τόσα χρήματα η Αλτιρίγια. Ναι, έχει ιδιοκτήτη, όπως έχει η ομάδα που είναι ο Ρονάλντο και άλλες δύο, τέσσερις ομάδες, πέντε είναι συνολικά αυτές που έχουν ιδιοκτήτη και βάζει ο ίδιος τα χρήματα. Οι υπόλοιπες δίνουν λόγο στην κυβέρνηση. Όπως ήταν η ομάδα που ήταν ο Δόνης πριν πάει στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Οδόνης δεν μπορούσε να δίνει άπλετα χρήματα, δεν μπορούσε να πει παίρνω αυτόν και δίνω αυτά τα χρήματα, έδινε λόγο. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα, ποδοσφαιρικά, δύο πράγματα πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είπαμε για τον Μπασίρο, ο οποίος σήμερα θα πάει στην Ιταλία. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Γιούρισιτς και αυτός να υπογράψει. Τώρα, για τον κεντρικό αμυντικό δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, δηλαδή, η οποία ολοκληρώθηκε για τον κεντρικό αμυντικό της, της ομάδας. Η πρωινή προπόνηση είχε αρκετή ένταση, όπως και των προηγούμενων ημερών. Και σήμερα είναι διπλή η προπόνηση της ομάδας, όπως ήταν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες, έτσι και τώρα ήταν διπλή η προπόνηση. Γενικότερα, γι' αυτό δεν ζήτησε να γίνουν και πολλά φιλικά ο Γρηγορίου. Ήθελε δύο φιλικά να γίνουν στην Ιταλία, για να έχει το χρόνο να δουλέψει η ομάδα καθημερινά με διπλές προπονήσεις. Να κάνει μονή μόνο την παραμονή του αγώνα. Δηλαδή, λογικά και αύριο θα έχει διπλή και, και το Σάββατο θα κάνει μονή. Βέβαια, αναλόγως, παιδιά, και με τις μετρήσεις. Το είδαμε και στην Πτολεμαϊδά, ότι συνεχώς παρακολουθούν τις μετρήσεις των ποδοσφαιριστών και όποιον βλέπουν ότι έχει λίγο μεγαλύτερη επιβάρυνση, κάνει ένα διαφορετικό πρόγραμμα για να επανέλθει. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν το ίδιο πρόγραμμα. Δεν μπορούν όλοι να πιέζονται το ίδιο, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια φυσική κατάσταση, δεν έχουν το ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία. Να υπάρχει μια προστασία μέσα εισαγωγικά κάποιων οι οποίοι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτό κάνει το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου μαζί με τους συνεργάτες του. Ελέγχουν συνεχώς για να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Ο Νίκος μας έστειλε, την έχουμε δημοσιεύσει και στο gelleroot.gr, και μια πιθανή ενδεκάδα για το μάτς με την Αταλάντα βάσει των όσων δοκίμασε μέχρι χθες ο προπονητής του Άρη. Θα δούμε τι δοκίμασε και σήμερα, τι θα δοκιμάσει και αύριο και το Σάββατο, για να δούμε πού θα καταλήξει. Θα μας τα πει όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα τον έχουμε μαζί μας τον Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία, από το Κονγκάλιο, όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ο Άρης στην Ιταλία, στο Κονγκάλιο, για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Θυμίζω ότι χορηγεί της προετοιμασίας της ομάδας για το Yellow Radio, για να βρίσκεται εκεί ο Νίκος και να συμμεταφέρει καθημερινά όλη την ενημέρωση από την προετοιμασία της ομάδας και στο ραδιόφωνο εδώ, αλλά και στο site μας, στο yellowradio.gr, είναι Τσομάκος Jewels, Toyota Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media, τα Πετσαρίες Σοκράτης. Είναι η μεγάλη χορηγή του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας που βρίσκεται στην Ιταλία. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, αλλά και το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Μια πολύ καλή επιλογή για όποιον βρεθεί εκεί κοντά στην Ιερισσό, να περάσει από το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο, να μιλήσει εκεί με τον ιδιοκτήτη, Αριανάκη, άρρωστο Αριανάκη. Μας ακούει καθημερινά, να του στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε με Νίκο Παπαδόπουλο από Ιταλία. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99. Στο chat, έτσι όπως έχει γίνει, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Οπότε πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο Νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το Απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμονάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίων γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS λογικό έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Πρώτο δίωρο ο Δημήτρης Σανλής, κατά βάση με ποδοσφαιρικό Άρη. Μιλήσαμε νωρίτερα με το μέλος του ΔΣ του Άρη Πηγών, τον Νίκο Στράτζαλη, ο οποίος μας μετέφερε κάποια πράγματα όσον αφορά την ομάδα, το πώς λειτουργεί, την διασύνδεση με τον Άρη, την παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, θα πάμε στην Ιταλία. Θα πάμε στο Κογκάλιο που γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν. Οπότε θα επικοινωνήσουμε μαζί, θα επικοινωνήσουμε με τον Νίκο να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες και για την πρωινή προπόνηση και για την απογευματινή προπόνηση, γενικότερα και για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, καθώς είναι μέσα στην πηγή, όπως και να το κάνουμε, είναι εκεί που γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, οπότε είναι κοντά στην πηγή των γεγονότων, εκεί που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει για τον ποδοσφαιρικό Άρη, οπότε θα συνδεθούμε σε λίγο μαζί του. Για τον Γιούρισιτς δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την ΠΑΕ για την ανακοίνωση της συμφωνίας μαζί του και το πότε θα ταξιδέψει για την Ιταλία για να μπει και αυτό στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το Γαλανόπουλο περιμένει εκεί ο προπονητής ομάδας, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, να μπει και αυτό στις προπονήσεις. Θυμίζω ότι δεν είναι στην Ιταλία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς έγινε πατέρας και ήταν δίπλα στην σύζυγό του ο Κώστας Γαλανόπουλος, και λογικό έτσι αυτό να συμβεί. Θα πάει όμως και αυτός για να μπει στις προπονήσεις της ομάδας. Παρότι είναι ένας παίκτης που ψάχτηκε μέσα εισαγωγικά ο Άρης μήπως τον αποδεσμεύσει. Σας είπα ότι και οι αποδεσμεύσεις, παρότι τις λέμε καμιά φορά να φύγει αυτός, να φύγει εκείνος, να φύγει ο άλλος, δεν είναι πάντα εύκολο να συμβεί αυτό. Χρειάζεται και εκεί προεργασία, χρειάζεται και εκεί δουλειά, χρειάζονται και εκεί κινήσεις οι οποίες θα γίνουν για να μπορέσει να τις ολοκληρώσεις. Να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Νίκο για να τον ακούσουμε. Εδώ είναι. Ωραία. Θυμίζω, ο Άρης παίζει το πρώτο του φιλικό την Κυριακή με την Αταλάντα. Περισσότεροι παίξαν από την ΚΑΠΑ 24 Αταλάντα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή μαζί με κάποιους από την πρώτη ομάδα. Και την άλλη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, το δεύτερο φιλικό με την Μόντσα. 11.30 ώρα την Κυριακή το φιλικό με την Αταλάντα, 11.30 ώρα το πρωί. Εδώ θα είμαστε φυσικά, εγώ θα είμαι εδώ, στο στούντιο του Yellow Radio. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα μας μεταδώσει το παιχνίδι από την Ιταλία. Και την άλλη Πέμπτη στις 7.30 ώρα Ελλάδος, 7 συνομή ώρα Ελλάδος, η αναμέτρηση του Άρη με την Μόντσα. Και πάλι φυσικά σε μετάδοση του Νίκου Παπαδόπουλου, τον οποίο τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Καλά, Νικόλα. Εσύ τι λέει?
1: Καλά είμαστε. Μια χαρά. Ήσυχα. Για την ώρα είμαστε ήσυχα.
0: Ησυχία. Ησυχία, τάξη και ανασφάλεια, λέω εγώ καμιά φορά. Όταν υπάρχει πολύ ησυχία.
1: Ήσυχα. Νομίζω ότι θα ταράξει λίγο λοιπόν, αυτή την ησυχία ή τη ρουτίνα των πρώτων ημερών η έλευση του Μπασίρου. Βασικά έχει έρθει ήδη στην Ιταλία, είναι εδώ, είναι στο ξενοδοχείο της αποστολής ο παίχτης. Το απόγευμα θα το δούμε και στην προπόνηση, για να μπαίνουν και, τα νέα πρόσωπα σιγά σιγά. Γιατί εδώ και δύο εβδομάδες που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, μόνο ο Διαλόνι επιτυχία στο νέο πρόσωπο για τον Άρη. Δεν έχει άλλα νέα πρόσωπα και πρέπει πάση θυσία να μπουν νέα πρόσωπα, διότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στα μεταγραφικά. Μέχρι στιγμής στο καλοκαίρι και ο Άρης πρέπει να τρέξει. Όχι σε σημείο να αγχώνεται και να λέει που πάμε, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σίγουρα πρέπει να τρέξει. Αυτή τη στιγμή για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Με τον Μπασίρη που ήρθε σήμερα, με τον Γιούρισιτς που καλώς χώρο των πραγμάτων εφόσον τελειώσει και αυτό θα έρθει αύριο. Περιμένουμε και τον 18χρονο τον Διόπ την Κυριακή. Ένα στόπερ βέβαια, αυτό το οποίο συζητάμε κάθε μέρα και με σένα και με τον Γιάννη και το βράδυ με τα παιδιά και το ζητούσαμε και πριν. Ένα στόπερ, θέλουμε να έρθει ένα στόπερ. Πάση θυσία αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
0: Αλήθεια,
1: και θα πρέπει ο Άρης πλέον να αποφασίσει. Βέβαια δεν είναι στο χέρι του όλα, γιατί όπως λέγαμε και χθες, χτυπάει σε πολλαπλά μέτωπα, περιμένει απαντήσεις. Απλά αντιλαμβάνομαι και τη λογική που υπάρχει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά ειδικά στο στόπερ, δεν είπε κανένα θα έχει κλείσει ρόστερ τώρα. Στο στόπερ, ο Άρης θα έχει κλείσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό και ένα άλλο πράγμα. εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχετε καμιά ενημέρωση εσείς εκεί στην Ιταλία, αν υπάρχει περίπτωση να είναι τελικά τηλεοπτικά τα φιλικά ή όχι?
1: Όχι, ακόμα τίποτα. Ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε. Κοίτα, νομίζω ότι την Κυριακή με την Αταλάντα το βλέπω χλωμό. Περισσότερο εκτίμηση.
0: Αυτό που γίνεται το φιλικό με την Αταλάντα?
1: Στο προπονητικό της Αταλάντα στον Πέργαμο.
0: Α, κοντά δηλαδή, τον Πέργαμο είναι κοντά.
1: 30-40 λεπτά από εδώ, δεν είναι τίποτα. Με το αυτοκίνητο πες βαρδιά μια ώρα με το Πούλμαν που θα με τα δύο ομάδα. Είναι αυτό που ζητούσαμε και χθες, Δημήτρη, Βολέ. Είναι πολύ λειτουργική η προετοιμασία φέτος ως προς το κομμάτι των μετακινήσεων. Είναι όλα κοντά. Είναι όλα κοντά.
0: Βλέπω διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε κάθε μέρα διπλές προπονήσεις.
1: Με Ζωνίδη δεν είχε, όχι.
0: Ναι, εγώ και τα προηγούμενα χρόνια και με Μάζιο δεν πολύ θυμάμαι διπλές προπονήσεις. Τόσο συνεχόμενες όπως με τον Γρηγόρη.
1: Είχε, τώρα, την άλλη εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί το διάστημα της παρουσίας του Πέτρου στην Ιταλία, θα σου πω αν είναι το ίδιο με το Μάτζιο. Α πούμε, αλλά και με το Μάτζιο είχε. Με τον Ζωνίδη δεν είχε τόσο. Είναι η αλήθεια. Και σήμερα διπλή, και χθες διπλή, και αύριο διπλή. Σάββατο θα την κάνει μονή μόνο πρωί, γιατί είναι το φιλικό της Κυριακής.
0: Και είναι και πρωινό το φιλικό της Κυριακής, οπότε πρέπει να τους έχει λίγο.
1: Τους έχει λίγο φρέσκους. Τους βάζει σιγά σιγά στο κλίμα αυτού του φιλικού. Χθες είδαμε και δεκάδα για πρώτη φορά.
0: Για πες λίγο, ναι, τη διαβάσαμε κιόλας και στο yellowradio.gr το πρωί, αλλά δώσε λίγο έτσι εικόνα.
1: Διούδης, Φατιγκά, Κέρκες, Φαμπιάνο, Γένσεν στα μετόπισθεν, Ράτσιτς, Βοριαζίδη στα χαφ, Γκαρέα, Αλφαρέλα στα εξτρέμ, Κουαμέ πίσω από τον Κατεβέρε. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που αποτύπωσε στον αγωνιστικό χώρο Γρηγορίου και γενικά και εν ώψη του φιλικού της Κυριακής.
0: Έλα, Νικό.
1: Ο Βοριαζίδης. Ναι. Από εκεί και μετά δεν μπορείς να μιλάς απαραίτητα για αστερίσκους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο να δούμε τώρα Φαρέλα αριστερά, που λόγω και της πληρότητας στο 9 και της έλλειψης, ας πούμε, δύο μεταγραφών στα εξτρέμ, το χρησιμοποιείς στα πλάγια που μπορεί να παίξεις. Ο Φαρέλα είναι όλα round. Δεν είναι
0: να σου πω κάτι, Νικό. Δεν μπορείς να έχεις τέσσερις που θα παίζουν για μένα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να βρεις τρόπο.
1: Πρέπει να αξιοποιήσει τον Αλφαρέλα, είναι δεδομένο αυτό. Όπως και το να δούμε τον Γκουαμέ, ας πούμε, πίσω από τον Κατεβέρ, δεν μπορεί να το αποκλείσει. Προφανώς και ο Άρης θέλει δεκάρι και ψάχνει δεκάρι. Και ξέρουμε ποιος είναι ο νούμερο ένα στόχος του, που έβαλε και γκολ μάλιστα τα ξημερώματα για την κάρτα σας. Αλλά κοίτα, στα εξτρέμ και στο 10 και στο 4 δεν βρίσκει κάτι που θα πει ότι είναι λίγο πείραμα, λίγο αστερίσκο παράλογο. Πίσω υπάρχει ο Βοριαζίδη που είναι η θέση του, αλλά δεν λογίζεται ως βασικός. Ο Κέρκες και ο Γένσεν. Εκεί δηλαδή είναι και σε αυτό αποτυπώνεται αυτό που ζητάμε τόσο καιρό. Φέτος είναι το καλοκαίρι της άμυνας. Πέρυσι ήταν το καλοκαίρι του κέντρου.
0: Αν είχε έρθει ο Γιούρισιτς και ένας κεντρικός αμυντικός και ο Μπασίρου που είχε συμφωνήσει
1: με τον Μπόμπα ήταν.
0: Θα λέγαμε μια κανονική εντεκάδα που θα μπορούσε να πει.
1: Ο Άρης για την εποχή τώρα θα έπρεπε να έχει εδώ πέρα στην Ιταλία ακόμα 3-4 παίχτες. Ναι. Όχι 8-9. Αυτά δεν γίνονται πουθενά.
0: Ο Μπασίρου, ο Γιούρισιτς. Ένα κεντρικό αμυντικό και ένα εξτρέμ ακόμα. Αυτό.
1: Ναι, αυτό και τέλο. Δηλαδή Μπασίρου, Γιούρισιτς, στόπερ 3, εξτρέμ 4 και ήσουν εντάξει. Για την εποχή τώρα που μιλάμε, για να έχει του βασικού να του δουλεύει και υπάρχουν από εκεί και μετά και αναπληρωματικοί.
0: Λογικό. Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Δεν τα βλέπουμε πολλέ φορέ να συμβαίνουν.
1: Να σου πω κάτι, κάθε καλοκαίρι το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Κάθε καλοκαίρι. Ο Άρης πάντα βγάζει μια καθυστέρηση.
0: Όχι για τις ίδιες θέσεις πάντα.
1: Όχι για τις ίδιες θέσεις, ναι. Γενικά, πέρυσι ήταν τα χαφ. Φέτος είναι η άμυνα. Δηλαδή φέτος κινήθηκε γρήγορα για χαφ. Άσχετα που ο Μπασίρου άρχισε να έρθει, γιατί υπήρχαν τα γνωστά γραφειοκρατικά ζητήματα με την μόνιμη μετακίνηση του πλέον στην Ελλάδα. Φέτος είναι η άμυνα, οπότε πρέπει να τρέξει λίγο να το καλύψει αυτό.
0: Έχουμε κάποιο νέο για τον Χόγκλα?
1: Είναι καλύτερα, είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε λόγος να είναι εδώ πέρα. Ναι. Είναι καλύτερα, νομίζω τέλη Ιούλιο, αυτό που είχαμε πει την πρώτη στιγμή, τέλη Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, δηλαδή με την επιστροφή της ομάδας στην Ιταλία, θα μπει και αυτός.
0: Για τον Γαλανόπουλο, ο Γαλανόπουλος ήρθε.
1: Αυτό πέρα, ας πω τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα που θα έρθει ο Γαλανόπουλος, περιμένουμε, προφανώς εξασφάλισε κάτι παραπάνω σε άδεια. Ενδεχομένως θα ρωτήσουμε και τα απόγευμα μήπως έρθει αύριο μαζί με τον Γιούρισιτς. Ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δηλαδή, ενώ έχει επιλογές, τώρα έχει τον Πασαραφιανό, θα μου πεις, έχει τον Βοριαζίδη. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου εδώ καιρό ότι ο Πασαραφιανό είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι. Γιατί συγκρίνουμε και λίγο τα παιδιά που ήταν πέρυσι και τα βλέπουμε και φέτος όπως το Χαρόπας είναι βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, τους βλέπω έχουν γεμίσει και κυρίως ο Πασαραφιανός έχει γεμίσει κιόλας λίγο έτσι. Είναι πιο. φαίνεται, ρε παιδί μου, πιο.
1: Τον Παπασαρατσιανό, επειδή ήμασταν μαζί στο Αγρίνιο, τον θυμάμαι εγώ, δηλαδή τον είδα σε εκείνο τον τελικό μετά πάρα πολύ καιρό, γιατί στον τελικό του ανθρώπου δεν είχε παίξει. Το θυμάσαι και εσύ, ήταν από του καλύτερου, αν όχι του καλύτερου παίκτε του γηπέδου. Στον τελικό του κυπέλλου με τον Πάο, από του καλύτερου παίκτε.
0: Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που έπαιρνε όλε τι κεφαλιέ. Θυμάσαι, το συζητούσαμε, λέγαμε, που δεν είναι πολύ ψηλό, ρε παιδί μου. Και λέει, πόσε παίρνει όλε τι κεφαλιέ, δεν έχασε ούτε μία κεφαλιά.
1: Έκανε όγκο. Ναι. Έκανε όγκο. Δούλεψε το κορμί του, φαίνεται, όμω και ο Χαρόπα δούλεψε αρκετά στην διάρκεια.
0: Και όγκο και timing, και timing καλό.
1: Καλό, ναι.
0: Με τον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Καδόπουλο, να ξέρει, κάνει ατομικέ προπονήσει. Ο οποίο τον. Βέβαια, με Καδοπουλάρα, τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τον Χαρόπα και τον Παπασταθιανό. Και τους δύο τους κάνει ατομικές ο Γιώργαρος.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ο καλό είναι, γιατί αυτά τα παιδιά τα χρειαστείς.
0: Και δεν τα χρειαστείς και στο πίπεδο τους.
1: Θα τα χρειαστείς λιγότερο από ένα μήνα. Μπαμ μπαμ θα μπουν. Και θα πρέπει να παίξουν και να είναι έτοιμοι σε ένα μάτς κυπέλλου που μπορεί να κληρωθείς ακόμα και η ομάδα Super League. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, έχει ο Άρης, τα project του τα έχει φέτος. Εντάξει, πηγαίνει το μάτι μας λίγο παραπάνω εκεί. Επαναλαμβάνω ότι θα πω πάλι ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για παίκτες που ξεχωρίζουν ή που θα κάνουν φέτος τρομερή χρονιά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το δούμε σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει μια στιγμή στην προετοιμασία είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει και στην τηλεμαϊδα, αυτό που τη χαρακτηρίζει και στις νέες προπονήσεις. Είναι μια συνέχεια ο Άρης της περσινής σεζόν σε θέμα πίεση, σε θέμα επίθεση, σε θέμα εντάσεων. Όλα κινούνται γύρω από αυτό, γύρω από την επιθυμία του Γρηγορίου να κάνει μια ομάδα που θα τρέχει πολύ και θα πιέζει πολύ. Θα το πετύχει ή όχι, δεν ξέρουμε, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά για την ώρα αυτό είναι το δεδομένο το οποίο είναι στα χέρια του. Σε αυτό δουλεύει, σε αυτό εστιάζει. Γι' αυτό πιέζει τους παίχτες και λίγο παραπάνω, μαζί με το τακτικό κομμάτι, όπου ένα από τα πράγματα τα οποία τόνισε και εστίασε και σήμερα πάρα πολύ. Είναι αυτό το άμεσο παιχνίδι. Δηλαδή, θα το ακούσει κάποια φάση να φωνάζει, ας πούμε, και σε παίχτη, να σου φωνάζει, δώσ' τη γρήγορα, ρε, φωνάζει, ρε, δώσ' τη γρήγορα, λέει την μπάλα. Λέει. Θέλει άμεσο παιχνίδι. Θέλει πολύ γρήγορο παιχνίδι. Γενικότερα ο Γρηγορίου. Ακόμα και σήμερα.
0: Ναι. Μια άλλη.
1: Και στην πρωινή προπόνηση που έκανε, που είναι φυσική κατάσκευση πρωινέ, αλλά τους ανέβασαν πάρα πολύ την ένταση. Σήμερα έκανε και κάποιες ασκήσεις, δούλεψαν στο μισό γήπεδο, να κυκλοφορεί σε νεκρούς χώρους, τελειώματα. Και μάλιστα κάτι διαφορετικό, ας πούμε, να το πω έτσι, που θα έχουμε και ένα θεματάκι που θα ανέβει το site του Γέλος για ένα πεντάλεπτο από ό,τι βλέπω, ναι, από τώρα, είναι ότι την ώρα της προπόνησης γίνονται γεματολογικές εξετάσεις. Δηλαδή περνούσαν, πηγαίνανε, γιατί ήταν τέσσερα group, τέσσερις ομάδες, και παίζανε δύο, μετά βγαίνανε, παίζανε άλλοι δύο. Και περνούσαμε, είχε ένα γκισέ, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έφτιαξε και ο γυμναστής της ομάδας, ο κ. Ζουργιάδης, και παίρναν ένα από τους παίχτες. Γιατί έχουν τις μετρήσεις τα GPS, που βλέπουν το εξωτερικό φορτίο από τις προπονήσεις, αλλά θέλουν να βλέπουν και το εσωτερικό φορτίο, δηλαδή γαλακτικό οξύ κτλ. Γιατί θέλουν πάνω σε αυτό το οποίο έλεγα πριν, ότι θέλουν να κάνουν μια ομάδα που θα τρέχει πολύ και προσπαθούν να τις έχουν όλους στο ίδιο επίπεδο. Μην είναι ένα στο 7, 5 στο 7 και άλλοι 6 στο 4, ας πούμε. Να τους διαχειριστούν αναλόγως, κάθε περίπτωση διαφορετικά, κάθε παίχτη διαφορετικά, όχι όλους μαζί το ίδιο, για να φτάσουν όλοι σταδιακά στο ίδιο επίπεδο.
0: Εδώ ένας φίλος λέει, είναι φιλικό, λέει, είναι φιλικά, ας βάλει τον Πιτσιρικά, λέει, δίπλα στον Φαμπιάνο. Γιατί βάζει τον Γένσεν, εδώ ρωτάει ένας φίλος.
1: Ποιο Πιτσιρικά,
0: το Ματάρ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, το φιλικό.
0: Γι' αυτό λέμε φιλικό.
1: Να τα πούμε που θα πέσουν όλοι.
0: Θα το βάλει 30 λεπτά, ξέρω, 35. Ένα ημίχρονο, μπορεί να το βάλει ένα ημίχρονο.
1: Κοίτα, άλλοι προπονητές αυτά τα φιλικά κάνουν μίξ νεαροί έμπειροι. Άλλοι ξεκινούν με τους βασικούς και το αλλάζουν σταδιακά μετά. Θα δούμε τώρα πώς διαχειριστεί ο Γρηγορίου. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί περισσότερο αύριο και μεθαύριο το πώς το κάνει ακριβώς.
0: Λογικό.
1: Εκτός αν και σήμερα δείξει πάλι την ίδια δεκάδα, ας πούμε, την οποία έδειξε και χθες.
0: Είναι λογικό, νομίζω.
1: Πάντως αυτό που έκανε στην Πτολεμαία το κάνει και τώρα, δηλαδή λίγο. Για να καμουφλάρει κάποια κενά, α πούμε, π.χ. Χαρούπας δεξί μπακ, για να στα στόπερ. Τα κάνει λίγο αυτά τα πράγματα και φυσιολογικά περιμένουν να φέρουν και παίχτες.
0: Ένας φίλος εδώ μου λέει: ωραία στιγμή, λέει, και στο φαγητό χθες με το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε μετά.
1: Ναι. Όχι, να το κλίμα είναι καλό. Δεν ξέρω πώς θα είναι μες στη χρονιά. Εντάξει, όπως λέει και ο Θόδωρος Καρδίτης, κάνουμε μάντι, να σε κάνουμε πλούσιο. Αλλά για την ώρα το κλίμα είναι πολύ καλό. Όλοι οι παίκτες μεταξύ τους ανεξαρτήτως εθνικότητας. Ζούμε και αυτό που συζητούσαμε και χθες, την αποϊσπανοποίηση του Άρη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, θα είναι έκπληξη για μένα αν έρθει κάποιος Ισπανός. Άντε να κλείνω, εγώ σου λέω Βαριένας, γιατί ο Άρης γενικότερα, το ξέρεις και εσύ, δεν κοιτάει τόσο πολύ προς την ισπανική αγορά το φετινό καλοκαίρι. Ενώ κάποιος μπορεί να πει να έχει τεχνικό διευθυντή από την Ισπανία, δεν είναι πάρα πολλές, είναι ελάχιστες περιπτώσεις Ισπανών παιχτών που έχει τσεκάρει ο Άρης από την Ισπανία. Ναι. Και για μένα αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Και άλλωστε και ο Ρέγκε θυμίζω ότι το είχε πει όταν είχε έρθει πέρυσι, ότι επειδή είμαι Ισπανός δεν σημαίνει ότι θα κοιτάμε μόνο Ισπανία. Λέει, ξέρω και άλλες αγορές. Απλά έχει το βάρος για μένα του Ρέγκε φέτος είναι στο να πετύχει περισσότερο στο μεταγραφικό. Σε σχέση με πέρυσι. Σκά μπορώ να πω ότι έχει πάρει ένα καλό βαθμό στις αποδεσμεύσεις, στο θέμα του DND που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ναι. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να φτιάξει και στο κομμάτι της ενίσχυσης η αποτελεσματικότητά του.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Εδώ κάποιοι φίλοι λένε μην κουτάρεις. Τι είναι αυτό το κουτάρεις, τον Καρυπίδη.
1: Το Καρυπίδη.
0: Επειδή είπες αυτό που είχε πει ο Καρυπίδης.
1: Επικαλούμε λόγια του. Επικαλούμε λόγια του, ναι. Το έχει πει, ωραία τάκα, αυτή το δίνω, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είπε μια ωραία τάκα, εντάξει τώρα δηλαδή.
1: Και από αυτό κάνουμε βάτα στον Καρυπίδη.
0: Το κουτάρεις, είπε το κουτάρεις και λέω τι κουτάρεις, κουτσάρεις διάβαλες να δει, τι είναι αυτό.
1: Και από αυτό κάνουμε βάτα στον Καρυπίδη, τι από.
0: Εντάξει, είπαμε λοιπόν, το απόγευμα προπόνηση ίδια ώρα, 7.30 Ελλάδος.
1: Έχει καθιερωθεί πλέον. 7.30 Ελλάδος απογευματινή, 10 παρατέταρτο Ελλάδος το πρωί ή πρωινές. Αυτές είναι οι ώρες πλέον, έτσι θα πάμε. Δεν θα το αλλάξω γρήγορα από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος, εκτός αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση μόνο για μια μέρα. Να το πω έτσι.
0: Μεταγραφικός, πέραν του Σενεγαλέζου που μας ενημέρωσαν σήμερα ότι θα έρθει την Κυριακή, πιτσιρικάς στο πλαίσιο που έχουν έρθει και οι υπόλοιποι.
1: Και δεν έχει δημιουργηθεί κάτι ακόμα που να είμαστε στη φάση ότι τελειώνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για να φέρουμε να παίξει Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα σου γίνει κάτι άλλο. Είμαστε στην ίδια φάση που είμαστε και χθες. Δεν μου βγαίνει εμένα για την ώρα τουλάχιστον κάτι προχωρημένο. Ορίστε.
0: Κάτι προχωρημένο δεν σου βγαίνει, λέω.
1: Κάτι προχωρημένα είναι πολλά. Να είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει, εγώ λέω. Mm. Γιατί το προχωρημένο δεν σημαίνει τελειωμένο. Προχωρημένο είναι, είμαστε στην ουσία του πράγματος, αλλά δεν έχουμε εδώ στα χέρια ακόμα. Mm. Δεν έχουμε μπει σε μια διαδικασία να σου πω να σου κλείσει, πήρα να αρθείς. Δεν μου βγαίνει ακόμα κάτι. Ότι μπορεί να γίνει. Βέβαια, είναι καλοκαίρι, 23 Ιουλίου, είναι 5η μεσημέρι, μέχρι 5η βράδυ μπορεί κάποιος να απαντήσει. Λέω εγώ. Οπότε, ναι. Αναμένουμε.
0: Αναμονή. Ωραία, ωραία Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάμε φυσικά τους χορηγούς μας, μας στηρίζουν εδώ πέρα για την παρουσία μας στην Ολλανδία. Πήγα να πω ότι συνήθως το προηγούμενο χρόνο. Στην Ιταλία για το βασικό σέρβις της προετοιμασίας του Άρη, ο Μάκο Τζούρι, στο Λίγο Αλεξανδρίδη, σε gotel.gr, Advantage Media και τα Πατσαρία Σοκράτης. Αυτά περισσότερα και από τη βραδινή προπόνηση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Ιταλία. Μας έδωσε έτσι μια εικόνα των όσων συμβαίνουν εκεί. Πρωινή προπόνηση, απογευματινή προπόνηση. Έχει ανέβει κιόλας το άνθρωπο που έλεγε νωρίτερα ο Νίκος με αναφορά στην πρωινή προπόνηση και αυτό το έξτρα κομμάτι με τις αιματολογικές που γίνονται στους ποδοσφαιριστές για να βλέπει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές για να τους χρησιμοποιήσει, κάποιους να τους προστατεύσει, κάποιους να τους κάνει πιο χαλαρά. Γενικότερα είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Μου στέλνετε αρκετοί μηνύματα για τα φιλικά, ότι πώς το θεωρούμε φυσιολογικό να μην μεταδίδουν τα φιλικά όπως όλων των ομάδων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παιδιά, και πέρσι τα δύο πρώτα φιλικά δεν μεταδόθηκαν της ομάδας. Πρέπει να μεταδίδονται τα φιλικά της ομάδας. Αλλά τώρα αυτό είναι και θέμα του καναλιού. Κρίνει, βλέπει, αποφασίζει. Είναι μέσα συμφωνία με την Νόβα η μετάδοση των φιλικών αναμετρήσεων. Να δούμε τώρα αν θα γίνει. Πέρσι, ας πούμε, τελευταία στιγμή μεταδόθηκε το τρίτο παιχνίδι της ομάδας στην Ιταλία. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια. Στην Ολλανδία, συγγνώμη. Κάποια διαφοροποίηση. Για την ώρα, πάντως, σας είπα και προχθές ότι μιλώντας και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην Νόβα, δουλεύει στην Νόβα, μου είχε πει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση μέχρι στιγμής για μετάδοση των φιλικών αναμετρήσεων με την Αταλάντα και την Μόντσα. Υπάρχει μία αλφα κινητικότητα να γίνει κάτι με το τρίτο φιλικό με την Νάπολη που θα γίνει μετά 12 Αυγούστου. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα στις 31 Ιουλίου. Και θα ξαναπάει τον Αύγουστο, 12

ομάδων των αντιπάλων μας και όσοι μπόρεσαν τα παρακολούθησαν. Εντάξει, δεν γίνονται πάντα όλα διαφορετικά τα παιδιά, άλλες φορές μεταδίδονται τα παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον στην Αυστρία 2 χρονιές και στην Ολλανδία άλλες 2 χρονιές ότι μεταδιδόταν, μάλλον την πρώτη χρονιά δεν μεταδιδόθηκαν τα φιλικά. Τη δεύτερη μεταδόθηκαν. Εντάξει, είναι ξαναλέω και θέμα του καναλιού. Αυτό είναι παιδιά με τον πρόεδρο ερασιτέχνη που παίζει 5x5 στην προετοιμασία. Πού κολλάει αυτό, πού το βρήκατε πάλι και το λέτε δεξιά και αριστερά. Τι 5x5 και σε ποια προετοιμασία. Πού κολλάει αυτό ρε παιδιά. Βοηθήστε με λίγο. Τι χάσιμο τώρα είναι αυτό πάλι. Δεν το καταλαβαίνω. Ο Κουαμέ μια χαρά έχει παίξει εξτρέμ. Στράτο μου, μια χαρά έχει παίξει ο Κουαμέ εξτρέμ. Στην Φιωρεντίνα εξτρέμ έπαιζε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα και τα λοιπά, αλλά έχει παίξει εξτρέμ. Όσο και το Γένσεν Στόπερ, τον είδαμε στο παιχνίδι με το τελευταίο της χρονιάς. Θα τον ξαναδούμε τώρα στο ξεκίνημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί υπό φυσιολογικές συνθήκες να τον δούμε σε ζώνη να παίζει πώς το λένε, κεντρικός αμυντικός ο Γένσεν. Να παίξει αν ομιγέννητο τραυματιστούν ή τιμωρηθούν ή οτιδήποτε οι υπόλοιποι κεντρικοί αμυντικοί και χρειαστεί κάποιος να παίξει, να παίξει. Αλλά μην είναι μια επιλογή που μην τον υπολογίζουμε για κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι νομίζω λάθος να το κάνουμε. Όσο για τον Γκουαμέ Εξτρέμ, μπορεί να το δούμε και μέσα σε ζώνη. Έχει παίξει Εξτρέμ στο παρελθόν. Δεδομένα. Λένε για τον ότι ο πρόεδρος του ΑΣ, ο Σίμος Αβαζής, είναι στην Ιταλία και παίζει ποδόσφαιρο σε γήπεδο 5x5. Θεέ μου. Μάλιστα. Τώρα τη βλέπω τη φωτογραφία. Ότι παίζει, είναι στην Ιταλία και πήγε στην προετοιμασία, μάλιστα. Τώρα το βλέπω. Τώρα το βλέπω. Εδώ είναι τα ωραία τώρα αυτοί που εμφανίζονται κάτι πουλιά πετούμενο όπως εδώ ένας Δημήτρης. Πέτα πουλάκι πέτα. Πέτα πουλάκι πέτα. Πέτα. Προσπάθησε έτσι λίγο. Αν μπορείς, πέτα. Δυσκολεύεσαι, το ξέρω, δεν είναι εύκολο, αλλά προσπάθησε, Δημητράκη. Α, ήταν στην Πτολεμάιδα, μάλιστα. Sorry. Όχι στην Ιταλία. Κόλλησα, νόμιζα στην Ιταλία. Τώρα την είδα τη φωτογραφία. Όχι, δεν είναι στην Ιταλία, στην Πτολεμάιδα. Τώρα μου το έστειλαν, τώρα το καταλάβω. Ευχαριστώ τον Γιώργο που μου το διευκρινίσει, γιατί έτσι όπως γίνεται χαμός δεν μπορούσα να το καταλάβω τι εννοούν. Τώρα το είδα, Λαγκαδά μου. Εδώ λέει ο φίλος, λέει, επενδύσεις στους Νεγαλέους δείχνουν ότι έχει. Ότι έχει σκοπό να γατζωθεί ο Καρυπίδης. Παιδιά, πρέπει λίγο να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι κάποιος θέλει να γατζωθεί οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω. Εδώ πάμε στον φίλο τον Στεφ. Σας περιμένουμε, λέει, και Λευκαδάρα φέτος με τον Άρη. Α, στο Γιάννη το έστειλες πριν. Το μήνυμα τώρα απλά ήρθε σε μένα. Ήρθε πιο αργά. Με τη δόξα Λευκάδας εννοείς. Εμένα θα δεις. Λευκάδα, δύσκολο βλέπω τον Γκάλι να ταξιδεύει στη Λευκάδα. Ο Γκάλις είναι Ευρωπαίος τύπος. Πηγαίνει στην Ιταλία, στην Ισπανία. Εκεί εμφανίζεται. Okay. Μάλιστα. Οι άνθρωποι του ΑΣ λέει υπέγραψαν ότι παίρνουν τα νόμια από την ΠΑΕ για να πάρει αδειοδότηση. Το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που είχαν για να προωθήσουν τον νέο ιδιοκτήτη. Πώς να τον προωθήσουν, δηλαδή, να πούν ότι δεν. Θα πρέπει να μην δώσουν το γήπεδο, τι να κάνουν. Για το γήπεδο υπέγραψαν βασικά. Δεν υπογράφουν αν παίρνουν τα νόμια ή όχι, παιδιά. Ούτε ξέρετε τι υπογράφουν. Ότι παραχωρούν το γήπεδο υπογράφουν. Όπως έχουν κάνει και όλα τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 8 χρόνια, 9, 10, πόσα είμαστε ΠΑΕ.
Κάποιοι το αντιλήφθηκαν το 2026. Αυτό. Ο Χρήστος, εγώ πιστεύω, λέει, κάνα 500 διαρκές και σας λέω πολλά. Για το ποδόσφαιρο, εγώ είπα για τον ερασιτέχνη. Δεν είπα για το ποδόσφαιρο. Για τον ερασιτέχνη. Ο Γιώργος, χωρίς χειρό επιχειρηματία, λέει, δεν υπάρχει ο ΑΣ. Τροχοπέδι, λέει ο Καρυπίδης. Ας ενεργοποιηθούν, λέει, το ΑΣ, αλλά ακόμη πιο ενεργά για την επόμενη μέρα της ΠΑΕ. Χωρίς, μάλλον με ισχυρό επιχειρηματία στον ΑΣ. Στον ΑΣ, λέμε, ή στην ΠΑΕ. Στην ΠΑΕ εννοείς ισχυρό επιχειρηματία. Χωρίς λοιπόν ισχυρό επιχειρηματία στην ΠΑΕ, ένας στυλ Σιάο ή κάποιος δυνατός, ο οποίος θα έχει και οικονομικά να μπορεί να βοηθάει, όπως γίνεται στον Ολυμπιακό, όπως γίνεται στον ΠΑΟΚ, πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια από εκεί για να γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω πόσα διαρκείας έχουν πουληθεί. Δεν ξέρω νούμερο, μόνο στο μπάσκετ. Ξέρουμε αυτό που μας ανακοίνωσαν. Μεγάλο μέρος του κόσμου, λέει, πλέον πιστεύει ότι ΑΣ είναι ο δίδυλος ύπος του Καρυπίδη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα με την έννοια που το λέτε το δίδυλος ύπος, οκ. Okay. Και τι να κάνανε δηλαδή, να λέγανε ότι δεν το δίνουμε το γήπεδο. Εσείς. Εντάξει, είπαμε, κάποιοι έχετε την άποψη ότι πρέπει να τα διαλύσουμε όλα, γιατί αν διαλυθούν όλα θα βρεθεί η λύση μαγικά, κάπως. Οκ. Okay. Ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ έχει βάλει και από την τσέπη του χρήματα, όπως και ο αντιπρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ. Αλλά τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω δει πολλά, έχω ακούσει πολλά, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Ο Στέλιος, λέει, ΑΣΥΓΜΑ πολύ μικρότερων ομάδων όπως του ΟΦ και του Πανιωνίου τα καταφέρουν, λέει, πάντως πολύ καλά. Στον Άρη τα δικαιολογούμε, όλο λες και έχουν να κάνουν με πυρηνική φυσική. Στέλιο μου, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης φυτοζωούσε για χρόνια ολόκληρα. Δεν ξέρω αν σήμερα εμφανίστηκε στον πλανήτη Άρη. Για χρόνια ολόκληρα φυτοζωούσε. Έφτασε να είναι ο πρώτος μέτοχος στην ΠΑΕ Άρης επί εποχής Λέσχης, να είναι η Λέσχη, που ήταν το φυσιολογικό. Αλλά κυρίως ο ΑΣΥΓΜΑ, ο βασικός μέτοχος της ΠΑΕ, γιατί δεν πληρώνε κανένας χρήματα στον ΑΣΥΓΜΑ και όλα αυτά μετοχοποιούνταν επί της ουσίας και είχε φτάσει να έχει το 33-35%. Έφτασε να χρωστάει 40 εκατομμύρια με τις προσαυξήσεις και όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει. Και με προσπάθεια και της προπροηγούμενης διοίκησης και της προηγούμενης διοίκησης και αυτής της διοίκησης έγινε ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός. Αρχικά έπεσε το κομμάτι του χρέους πάρα πολύ. Για να γίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός, να πληρώνονται χρήματα σημαντικά κάθε μήνα, τα οποία φεύγουν από τα ταμεία του ερασιτέχνη, που δεν φεύγουν από τα ταμεία του ερασιτέχνη, φεύγουν από την τσέπη συγκεκριμένου ανθρώπου που είναι στον ΑΣΥΓΜΑ, για να πληρώνεται ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, για να μπορεί να ανασάνει ο ΑΣΥΓΜΑ και σταδιακά να βρει το βηματισμό του. Εκτός αν δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Και σήμερα τα αντιλήφθηκες. Σήμερα τα κατάλαβες. Ο Νίκος για τα φιλικά το είπαμε. Ο Αλέξανδρος. Ακούω, λέει, για το βόλεϊ. Το είπα για το πρόβλημα και όλα τα υπόλοιπα. Ανέφερα τι ισχύει. Αν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί, λέει, οικονομική ενίσχυση από τον Σιάο. Να πω λίγο την άποψή μου για αυτό το θέμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ έναν άνθρωπο, τον Ρίτσαρντ Σιάο, και το φαν το οποίο εκπροσωπεί και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κουβαλάει μαζί του. Είναι ευλογία που υπάρχει στο σύλλογο ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι ευλογία που βρέθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτοί που τον όθησαν να έρθει στον Άρη είναι ευλογία. Μπολιάζεται σταδιακά με το μικρόβιο του Άρη και πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένας αλφα οδηγός για το μέλλον. Δεν λέω ότι ο Σιάο ή το φαν το δικό του θα μπει στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να γίνει, αλλά δεν το βλέπω. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι οδηγός για να γίνει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Αυτό. Ξέρω. Αυτό. Εγώ καταλαβαίνω. Γιατί δεν μάθαμε, λέει εδώ ο φίλος μας ο usual, για το υπαρκτό ενδιαφέρον ανθρώπου για γήπεδο και ομάδα. Ή για άλλο πιθανό υπαρκτό. Γιατί δεν βγήκαν να μιλήσουν ποτέ για την προσπάθεια εξέβρεση ιδιοκτήτη. Λοιπόν, άκουσε με, usual. Το υπαρκτό ενδιαφέρον που λες για το γήπεδο, όχι για την ομάδα, για το γήπεδο, βγήκε από συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτοί το μετέφεραν. Αυτοί λοιπόν έχουν την υποχρέωση να βγουν και να πούν τι ήταν αυτό το υπαρκτό ενδιαφέρον για το γήπεδο και όχι για την ομάδα. Επειδή ξέρω ότι είσαι στο σύνδεσμο, εκεί υπήρχε η αναφορά και υπόθηκε για το γήπεδο ότι ήταν ενδιαφερόμενοι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
όχι για την ομάδα. Τώρα, αν περιπτώντας μαζί με το γήπεδο πήγαιναν και στην ομάδα, είναι άλλη κουβέντα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι παρουσίασαν ότι υπήρχε email και ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να βγουν και να το παρουσιάσουν. Τα λέω καλά? Έτσι δεν πρέπει να γίνει? Αυτοί που, εγώ λέω ότι είναι πρακτό. Εγώ λέω ότι υπάρχει το email. Δεν το έχω δει. Δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι εκεί και να το δω. Εγώ λέω ότι υπάρχει το email. Δεν πρέπει να βγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και να πούν έχουμε αυτό, υπάρχει αυτό. Τον ΑΣ τον στηρίζουν βασικά τα τμήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Σας είπα, ποδοσφαίρου περισσότερο γιατί έχει το γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα μας. Το μπάσκετ δεν έχει το γήπεδο. Είναι μικρά τα νούμερα που μπορεί να δώσει το μπάσκετ. Άσχετα αν θέλει να δώσει κάτι παραπάνω. Έτσι, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Να πει ότι πόσο είναι τόσο, θα δώσουμε τόσο. Είναι άλλη κουβέντα. Μπορεί σταδιακά να γίνει και αυτό. Σας είπα, το μικρόβιο μπαίνει. Μπορεί να υπάρχει εξέλιξη αυτό το πράγμα και να δίνονται και περισσότερα χρήματα από την ΚΑΕ στον ΑΣ. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όλα θέλουν τον τρόπο τους βέβαια, όλα θέλουν τη σωστή επαφή, όλα θέλουν μια σωστή διαδικασία για να γίνουν. Μετά οι χορηγοί και μετά ο κόσμος. Συμφωνώ. Ούτε εύκολη είναι και η διαδικασία με τους χορηγούς. Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει πολλά πράγματα να γίνουν. Μου είπε χθες ένας φίλος, τώρα που το θυμήθηκα, για αυτό που λέγαμε για τον επενδυτή, ότι υπάρχει, λέει, ο επενδυτής, ο οποίος δεν θα βγει ποτέ, λέει, να πει ότι ενδιαφέρθηκε για μια ομάδα, αφού κάτι δεν προχώρησε. Από την άλλη, υπάρχει και κάποιος, ο οποίος, μάλλον υπάρχει και ένας, ο Καρυπίδης από την άλλη πλευρά, ο οποίος, αν επικοινωνήσει κάποιος μαζί του και δεν προχωρήσει συμφωνία, δεν θα μας το πει ποτέ. Άρα, αν δεν βγει ο ένας να μας το πει, δεν βγει ο άλλος να μας το πει, ποιος θα μας το πει? Ποιος θα μας το πει, ρε φίλε, για να ξέρουμε ότι ισχύει κάτι και να βγούμε και εμείς να το πούμε στον κόσμο? Ο Κώστας από το καφενείο που το άκουσε δεξιά, ο Γιώργος που ήταν απ' έξω από μια συνάντηση και άκουσε κάτι και μας μεταφέρει, αυτοί θα μας το πούν? Δεν ξέρω. Η ΠΑΕ πρέπει να κάνει μια συνέντευξη που συμφωνώ. Και με τον Γκραντ όταν θα έρθει, και πρέπει να κάνει μια συνέντευξη που να πει δύο πράγματα. Βλέπεις, λέει, τι γίνεται δίπλα. Λέει, ένα ακόμα 7 έδωσαν στον ΑΣ τους. Για την ΚΑΕ, τι να πούμε, ότι βοήθησε να ανοίξουν πόρτες να βρεθεί ιδιοκτήτης στην μπάλα? Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους? Τι να πούμε για την ΚΑΕ? Εγώ είμαι μαζί τους 100%. Δεν είπα τίποτα. Ίσα-ίσα λέω ότι μέσω αυτού της διόδου θα έρθει κάτι και στο ποδόσφαιρο, το πιστεύω. Αυτό λέω. Μέσω αυτής της διόδου θα έρθει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Ο Λευτέρης λέει, αν υπάρχει κάτι νεότερο με τερματοφύλακα. Ή μόνο με διούδι είμαστε και κάτι για μπάσκετ να ρωτήσω. Ο Θανάση θα το πω. Θα τελικά για το Θανάση θα στα πει ο Χρήστος. Για τον τερματοφύλακα, διούδι και Μάικιτς έχουμε. Έχουμε διούδι και Μάικιτς. Εγώ λέω ότι θα πάρουμε και τερματοφύλακα. Εγώ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι θα πάρουμε και τερματοφύλακα. Διάβασα χθες για ένα νερό την κάπα 19 από τον Πανσερραϊκό. Δεν το έχω ακούσει αυτό, δεν το ξέρω. Ο Αναστάσης, μήπως γνωρίζει, λέει, πότε θα παίξουμε Ιταλία για το Eurocup? Αναστάση, έχει βγει το πρόγραμμα. Τάσο μου. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει νομίζω οι ημερομηνίες ακριβώς. Όσο θυμάμαι δηλαδή που είχα δει, εκτός αν βγήκαν και δεν το πήρα χαμπάρι, θα το έπαιρνα φαντάζομαι χαμπάρι. Έχουν βγει στο περίπου. Νομίζω Ιταλία παίζουμε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δέστε το λίγο, ρε παιδιά, τώρα μην το κάνω. Νομίζω κάπου Δεκέμβριο είναι. Δέστε λίγο,

Άγγελε, συμφωνώ 200%. 200% συμφωνώ. Ήμασταν ένα ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο μπορεί να είναι ερασιτεχνικό σωματείο, αλλά λειτουργεί με, πώς να το πω, με εκατομμύρια έσοδα, στο σκοτάδι. Έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα, στο σκοτάδι. Πλέον δεν λειτουργεί στο σκοτάδι. Έτσι, μέχρι τώρα λειτουργούσε μόνο στο σκοτάδι. Μόνο στο σκοτάδι. Μόλις βγει το πρόγραμμα, τώρα για τα μεμονωμένα εισιτήρια που λέει ένας φίλος, μόλις βγει το πρόγραμμα του EuroCup, το ακριβές, έτσι, ακριβείς ημερομηνίες, ποια μέρα θα παίζουμε, Τρίτη, Τετάρτη, γιατί Τρίτες, Τετάρτες συνήθως γίνονται τα μάτς, τα εντός έδρας, τα 7 παιχνίδια στον όμιλο, αυτομάτως θα βγουν και τα εισιτήρια, τα πόρτα εισιτήρια όλων αυτών των αγώνων, τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή θα μπορεί να αγοράσει για την 12η, 13η, 14η αγωνιστική. Πότε παίζουμε, θα μπορεί να αγοράσει για την τελευταία αγωνιστική. Ξέρω εγώ αν παίζουμε τόσο, δεν θυμάμαι κιόλας το πρόγραμμα. Θα μπορεί να αγοράσει το εισιτήριό σου με το που θα βγει το πρόγραμμα, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όπως έγινε και πέρσι. Πέρσι έγινε λίγο πιο αργά, φέτος θα γίνει άμεσα, μου είπαν. Μόλις βγει το πρόγραμμα, άμεσα θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια των 7 ευρωπαϊκών αγώνων που θα δώσει ο Άρης στον όμιλο. Τον εντός έδρας. Αυτό. Δεν υπέγραψε ότι τακτοποίησε η ΠΑΕ. Υπέγραψε για να δώσει το γήπεδο. Παιδιά, πάλι μπερδεύουμε πράγματα. Πάλι μπερδεύουμε πράγματα. Ναι, σύντη μου, μικροί άνθρωποι στέλνουν στον ΑΣ. Μικροί άνθρωποι. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο. Ιταλία είναι 10 Δεκέμβριο. Το θυμόμαστε, αυτό το θυμόμαστε περίπου. 15-16 Δεκεμβρίου. 15 ή 16 Δεκεμβρίου θα παίξουμε την Τορτόνα στην Ιταλία. Βλέπω, Γιώργο, έχεις βγάλει πρόγραμμα. Ετοιμάζεσαι. Πάλι θα σε έχουμε σε όλα τα παιχνίδια. Όπως στα περισσότερα πέρσι, γιατί πέρσι θυμάμαι ήσουν ένα τακτικός ταξιδιώτης στα εκτός έδρας. Τουλάχιστον εγώ σε αυτά που πήγα, σε θυμάμαι. Γιώργαρα μου. Για να το έχεις βγάλει το πρόγραμμα, έτοιμο σε βλέπω και φέτος να εκδράμεις με τον μπασκετικό Άρη. Ο Ευάγγελος λέει: Κάνεις λάθος, μάλιστα. Ο Γιούζο λέει: Το μοναδικό επίτευγμα λέει σενάριο διαχείρισης λέτηματος στο σύλλογο έγινε από τον κύριο Ρουσιαμάνη να τον πλευρίσουν στον ΑΣ για να τους βοηθήσει αν έχουν θέματα λειτουργίας. Συμφωνώ, έχει γίνει επαφή με τον Αχίλλα Ρουσιαμάνη. Και αυτό το Ρουσιαμάνη αφήσει τον παιδιά και μην τον λέει τώρα ο φίλος μικρούς ανθρώπους. Λέγαμε Ρουσιαμάνη, αρβανίτη παιδιά. Ο Ρουσιαμάνη είναι άλλη περίπτωση. Μην τον μπλέκετε με τους υπόλοιπους. Ο Ρουσιαμάνη είναι άλλη περίπτωση. Μπήκε κάπου που δεν έμπαινε κανένας, μπήκε μπροστά, έβαλε το χέρι στην τσέπη. Αν δεν το έβαζε το χέρι στην τσέπη, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Έτσι. Αυτός έβαλε το χέρι στην τσέπη και τα χρήματα του ΑΣ βοήθησαν εκείνη την εποχή την ΚΑΙΑ να ορθοποδήσει, να κάνει την πορεία που έκανε και να φτάσει στο σημείο όταν ήρθε ο ΣΙΑΟ, όταν εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του ΣΙΑΟ, να μπορέσει να πάρει την ομάδα. Απλά πρέπει κάτι να καταλάβουμε. Δεν έχει σχέση, παιδιά, το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ, τα έχω πει πολλές φορές. Διάβαζα σήμερα ένας φίλος λέει 20 εκατομμύρια έσοδα έχει κάθε χρόνο η ΠΑΕ Άρης. Έτοιμη για όλα, λέει ο Γιώργος. Έτσι, Γιώργαρα, έτοιμο για όλα σε θέλω. 20 εκατομμύρια έσοδα λέει έχει η ΠΑΕ Άρης το χρόνο. Εγώ λέω 30, να βάλω κάτι ακόμα. Βάλτε, παιδιά. Βάλε και Στέφανε, βάλε λίγο ακόμα. Άρα, αφού λέει έχει 20 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο, μπορεί να μπει κάποιος να κάνει διαχείριση. Ας τη δώσουμε στον ΑΣ να κάνει διαχείριση. Λοιπόν, τον ευγνωμονώ για όσο έχει κάνει. Το ξέρω, Αναστάση μου, ξέρω την άποψή σου. Μπήκε αυτός ο άνθρωπος σε πολύ σημαντική στιγμή. Στράτο, σ' αρέσει το τρόλ εσένα. Ωραίος είσαι. Βάζω ένα όνομα στο τραπέζι, λέει Μαργαρίτη Σχοινάς ο φίλος. Βάλε ένα όνομα, Μαργαρίτη Σχοινάς. Ο Αριστίδης, χωρίς σοβαρή λέει, πάει να στηρίξει τον ΑΣ και χωρίς ξεχωριστούς χρηματοδότες στα ημιεπαγγελματικά τμήματα όπως παλιά λέει, ήταν το ΤΑΚ. Δουλειά δεν γίνεται. Η ΠΑΕ, από όσο ξέρουμε, δεν δίνει τίποτα. Αυξήθηκε κατά φιλάθλου, δώσαμε κάποιοι το 60, αλλά δεν φτάνουν. Αριστίδη μου, συμφωνώ. Εκεί πρέπει να στοχεύσουν. Εκεί πρέπει να υπάρξει στόχευση. Και εκεί πρέπει να υπάρχει να πλησιάσουν και ανθρώπους, μικροεπιχειρηματίες Θεσσαλονίκης που έχει τη διάθεση κάποιος να βοηθήσει στον ΑΣ, παιδιά. Στην ΚΑΕ δεν μπορείτε να πλησιάσετε γιατί είναι τα νούμερα πολύ μεγάλα. Στην ΠΑΕ επίσης τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Στον ΑΣ δεν είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα. Πρέπει να υπάρξει σωστή προσέγγιση. Απλά ο ΑΣ επί χρόνια είχε διοικήσεις οι οποίες δεν ψήναν στην προσέγγιση. Ο συγκεκριμένος ΑΣ για μένα μέχρι στιγμής προσπαθεί, έχει κάνει πράγματα

κάνει όμως και πολλά λάθη και επικοινωνιακά είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά επικοινωνιακά. Αυτό. Ο Μάριος, με όλο το σεβασμό σε εσένα και την αγάπη στο σταθμό, θέλω να μου πεις, λέει, γιατί ξαφνικά έσβησε όλη η συζήτηση γύρω από την πιθανή αλλαγή στο δικτυωσιακό. Βγήκε ζήτησε ο ΑΣ ηρεμία, αλλά τώρα σύνδεσμος μέσα ΑΣ, κανείς δεν λέει τίποτα για το θέμα. Άρα τι λέει, να μην ελπίζουμε, γίνεται κάτι, ψάχνει κάποιος την αλλαγή ίσως και μέσω. Ναι, δεν το διαβάζω αυτό που λες. Τι γίνεται, Μάριε, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Είναι μια. Τώρα κόλλησα λίγο. Είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να τη βάζεις από όλες τις πλευρές, να τη ζυγίζεις από όλες τις πλευρές και να βλέπεις τα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Η συζήτηση γινόταν επί της βάσεως πραγμάτων τα οποία είχαν ακουστεί, πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί από ανθρώπους, από διαφόρους οι οποίοι ήταν κοντά ή γύρω από την οικογένεια του Άρη. Ότι κάτι υπάρχει, κάτι έρχεται. Βγήκε και ο ΑΣ με δηλώσεις λανθασμένες κατά με, που μπέρδεψαν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Αντί να λίγο να τις καθαρίσουν την κατάσταση, την μπέρδεψαν, να πούν συγκεκριμένα: εμείς έχουμε κάνει αυτήν και αυτήν και αυτήν την κίνηση. Έτσι. Και περιμένουμε αυτό και αυτό και αυτό. Επικοινωνιακά, πολύ λάθος λειτουργήσε. Πολύ λάθος. Λοιπόν, υπόθηκε λίγη επιταγή και φωτοβολταϊκά που σχέθηκε πάει ώστε να καλύψει τα χρέη του ΑΣ, αν ξέρει κάτι. Ευάγγελέ μου, αν ήσουν παρόν στην Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, υπόθηκαν αυτά εκεί. Υπόθηκε και για ένα χρηματικό ποσό, μια επιταγή που θα δοθεί και για φωτοβολταϊκά τα οποία θα μπουν. Αυτό. Δεν γνωρίζω τίποτε παραπάνω. Να σα πω ότι θα προσπαθήσω με τους ανθρώπους του ΑΣ να. Μήπως έχουμε μια επικοινωνία. Να έχουν να πούν κάτι, έτσι. Να έχουμε μια επικοινωνία. Ενώ δημόσια να βγουν να πούν κάποια πράγματα. Ναι. Νίκο, τώρα άσου χαρακτηρισμούς, ρε φίλε, τώρα. Πες αυτό που θες να πεις χωρίς να χαρακτηρίζεις. Ο Ηλίας λέει, άρεσε σκία Καβάλα Super 3. Γεια σου, Ηλία μου. Καβάλα, να πας εκεί στις πηγές. Στο πανηγύρι. Θα περάσει ωραία. Ο Δημήτρης λέει, την προηγούμενη εβδομάδα λέει, ήταν 4. Με τον Οσμάν πήγαν πρώτο φαβορί, λέει, δείξε το στον Γκάρι να γελάσει, λέει, καλή κομπή, τι έχει γίνει. Α, ΠΑΟΚ 3,5, Άρης 4, Μπαχτής έχει ρέξει. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Χάπολ 8, Τουρκ Τέλεκομ 11, Μάξιμα Ρώμα 15, Ρώμα Σουποκιουρού 15, Τενερίφη 15, Μπουρκ 15, μάλιστα. Στην πράσινη εταιρεία είναι αυτό, γιατί πράσινο το βλέπω. Δημήτρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά παίζουν με τα νούμερα και τα λοιπά. Και πέρσι αλλιώς ήταν. Ο Κώστας, γι' αυτό είπαμε πριν ότι δεν προχωράει για τον 7ο ξένο. Θετικές οι ομάδες για τη σεζόν 27-28. Να το δω αυτό. Βγήκε το δημοσίευμα. Το ψάχνα και πριν. Για το τι ισχύει τελικά για τον 5ο. Για τον 7ο, συγγνώμη, ξένο. Αν θα περάσει ή όχι. Εμείς νομίζω, παιδιά, με τον ελληνικό κορμό που κάναμε, δεν θα θέλαμε να αλλάξει. Α, τώρα το βλέπω. Η ΟΚ αντιτίθεται, λέει, εκ νέου αύξηση των ξένων στοίχημα GBL. Συνεχίζει η συζήτηση. Οι ομάδες ήταν αρνητικές, λέει, για την ώρα. Ωστόσο, υπάρχει λαμποκινού η πρόταση να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Με απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνη γνώμη και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Άρα, δηλαδή, να γίνει από το 27-28. Από την πλευρά της ΟΚ είναι αρνητική. Όπως τα βλέπω. Δε του Γενικού Διευθυντή, λέει, Ντίνου Ζερκούν, σημερινή συνεδρία στο Σάκη. Παιδιά, τα αφήνω, θα στα πει ο Χρήστος τώρα, μην χάνουμε και εγώ τώρα, γιατί δεν τα καταλαβαίνω τα περισσότερα. Θα στα πει ο Χρήστος μετά. Γένσεν, λέει, στον Άρη θα γίνει ο καλύτερο στόπερ, λέει ο φίλος. Μάλιστα. Ο Γιώργος, τώρα μας λένε, λέει, ποδοσφαιρική ρεπόρτερ, τον κακό τρόπο προπόνηση, λέει, από Ζουνίρ και Χιμένεθ. Λέει, πέσει, έφυγε κακοδαιμονία. Μάλιστα. Τα είπαμε για την Αταλάντα και με ποιον θα παίξει, Γιώργο μου, από την πρώτη στιγμή. Ο έτερος Γιώργος, άλλοι παίζουν Ευρώπη, λέει, και εμείς παρακαλάμε να είναι καλά ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο, μάλιστα. Βλέπω τις φανέλες εδώ. Πήγε στην μπουτίκ, Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος, όλοι μας, λέει, σχεδόν είμαστε Άρης, από την μπάλα, το μπάσκετ, λέει, μέχρι το τάβλι και την πυρίμπα μόνο Άρης.
Σήμερα λοιπόν που αναστήθηκε το μπάσκετ και είναι σε άλλο επίπεδο, η διοίκηση της ΚΑΕ μπορούσε να κάνει μια έξυπνη κίνηση να διέθετε τα διαρκεία του μπάσκετ μαζί με τα διαρκεία του ΑΣ, δίνοντας προτεραιότητα απόκτησης διαρκεία στο μπάσκετ σε όσους θα έπαιρναν και τα διαρκεία του ΑΣ. Σίγουρα θα έπαιρναν όλοι και 3.000 διαρκεία των 60 ευρώ θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια. Συν το ότι και κάποιοι μεγάλοι χορηγοί εύκολα θα μπορούσαν να πιστούν για κάποια χορηγία στον ερασιτέχνη. Είπες πολύ σωστά, λέει, ότι η μάνα είναι ο Άρης και τα αθλήματα τα παιδιά της. Πρέπει να είμαστε παντού, έστω και αν ο Καρυπίδης είναι βαρύ παραστατικό. Τι λες, περιστατικό. Περιστατικό, φαντάζομαι εννοείς. Ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνε, πολλά μπορούμε να πούμε για το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο ΑΣ. Εγώ τους προσάπτω αυτό με το επικοινωνιακό. Δεν είναι επικοινωνιακά, παίρνουν πολύ χαμηλό βαθμό. Αλλά λόγω των όλων των υπολείπων που κάνουν, που έχουν κάνει ήδη μέχρι τώρα, και αν συγκρίνω και με το τι είχαμε πριν, το τίποτα δηλαδή, δίνω τράτο, δίνω περιθώριο. Εγώ. Ο Κώστας, χθες διάβασα το απόγευμα, λέει ότι. Ναι, τον Μπασινά και τον Αμανατίδη τους έστειλε ο φίλος μας, ο Μονεμβασιώτης. Θυμήθηκα, λέει, πριν κανένα μήνα, λέει, που έστειλαν μηνύματα για αυτούς και είπε, θα δούμε αν μέχρι τέλος Αυγούστου ακόμα στην ΠΑΕ τους. Επιβεβαιώθηκε σε άλλη μια φορά, λέει. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Κώστα. Το ξέρω το Μονεμβασιώτη. Άνθρωπος που έχει συνεργαστεί μαζί του, που του έχω εμπιστοσύνη, μου είχε πει παπάδες για το πώς λειτουργούσε και το πώς λειτουργεί γενικά. Δεν υπάρχει. Άς, ο άνθρωπο είναι. Δεν υπάρχει. Ο Ματσάρη δεν του δίνω πάνω από τρίτη τέταρτη. Πιστεύω ο Χαριλάο δεν θα έρθουν με Ματσάρη. Δίνω και δίνω και αυτό σαν πρόβλεψη. Κώστα, κράτα το. Χαριλάο με Ματσάρη δεν θα έρθουν. Μου λέει έχουμε. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, λέει, δεν βιάζεσαι μάλιστα για τον Νίκο. Ο έτερος Νίκος από το ΕΓΑΛΟ, τι θα γίνει, λέει, με το στόπερ. Για να λέμε την αλήθεια, λέει, με τα Λάντα Β' τα παίζουμε. Νίκο μου, την είπαμε την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Ο Ηρακλής, προγραμματισμός, λέει, μέχρι τώρα είναι κακός, τραγικός. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ξεκινάει η χρονιά, πρώτες 5 αγωνιστικές, μαζεύεις 3 βαθμούς. Γιατί τώρα μπαίνεις αυτή τη διαδικασία. Να κάνει διαχείριση ο ερασιτέχνης. Άσε τον ερασιτέχνη να κάνει διαχείριση. Τους ίδιους τους ρώτησες. Για τον Κέρκης, ναι. Ο Πάντα.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Look at the mirror, the superman, the terror.